μου να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω

Όλα στο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πορεί νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική Ήπεθρο, σαν αυτήν που δεν σας έχει ξαναπεί κανένας από καμία εκπομπή.

Όλα σωστό, Χαστρό. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι όμως αυτό μας χαρακτηρίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ένα Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει ένα διήμερο το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε όσοι μπορούμε, όσοι έχουμε το πάθος, όσοι έχουμε το χρόνο, όσοι έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε στην Ήπεθρο σε μια εποχή η οποία έχει όλη την ομορφιά που προκαλεί το φθινόπωρο στην φύση, καθώς το χρώμα του φθινοπόρου, λένε κάποιοι, δεν μπορεί καμία άλλη εποχή να το αντικαταστήσει, και αυτό είναι αληθινό. Αν κοιτάξετε γύρω σας λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα τον ουρανό, αν μπορέσετε να είσαστε κιόλας σε κάποιο βουνό, θα καταλάβετε γιατί το λένε αυτό. Έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή και είναι όλες οι δραστηριότητες στην ελληνική Ήπεθρο σε δράση. Τι εννοούμε γι' αυτό? Εννοούμε ότι από την Τετάρτη έχει ξεκινήσει το κυνήγι του λαγού. Θα έχουμε μετά από λίγο τον Θωμά του Μπατσέρα να μας πει τι γίνεται και πώς ξεκίνησε. Έχει ξεκινήσει επίσημα το κυνήγι του αγριόχειρου για αυτούς που είναι παραδοσιακοί και δεν θέλουν να εφαρμόσουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν κάθε μέρα από τις 20 Αυγούστου, καθώς θεωρούν ότι όλα, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Και επίσης τα περάσματα τώρα, τόσο τα τριγόνια όσο και τα ορτίκια, τώρα αρχίσαν το ταξίδι τους, αυτό που σας λέγανε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ότι αν το βράδυ ακούσετε ψηλά τον ουρανό θα καταλάβετε ότι κάτι κινείται εκεί πάνω, κάτι ταξιδεύει. Αν μπορείς, εσείς είσαστε και σε σημείο που δεν υπάρχουν θόρυβοι, ίσως είστε τυχεροί και αφουγκραστείτε και κάποιους ήχους, πράγματα και θάματα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα για την επόμενη ώρα. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας το έχουμε ξαναπεί. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 211 10 80 8 80 και να ακούσουμε ό,τι έχετε να μας πείτε. Μας ακούτε παραπολιτικά 90,1, το παραπολιτικά.gr, από το Status FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία. Και βέβαια εμείς είμαστε πάντα εδώ και περιμένουμε τις απορίες σας, καθώς θα έχουμε και μία συνέντευξη στη συνέχεια του Προέδρου Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Γκουζούνα, για τη χώρα μας για άλλη μια φορά έχει αναλάβει τους πανευρωπαϊκούς αγώνες βουνού, τον Πόιντερ και το Σέτερ όλης της Ευρώπης, που αυτό κάτι σημαίνει και θα πούμε συνέχεια γιατί.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο. Είμαστε εδώ μαζί σας, είμαστε παρέα σας στο ξεκίνημα ενός νέου Σαββατοκύριακου και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο είναι εξίσου σημαντικό, μάλλον παραπάνω σημαντικό από τα άλλα, καθώς η χώρα μας έχει παραλάβει πάλι μια μεγάλη διοργάνωση, την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Πάμε όμως να δούμε πώς ξεκίνησε ο λαγός. Να μου πεις τι μάτλες ρε φίλε τώρα πρωινιάτικα θα πούνε αυτοί που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, και θα τους δικαιώσω απόλυτα. Θα πρέπει όμως να τους θυμίσω, και αυτό είναι μια αλήθεια, ίσως δεν έχουν ρωτήσει τον πατέρα τους. Ποιος θα ρωτήσει τώρα εδώ στην πόλη τον πατέρα του, όταν ήταν μικρός, τι τρώγανε στο χωριό. Αν τον είχε όμως ρωτήσει τη μητέρα του, αυτή που είναι κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας σήμερα, και τον είχε ρωτήσει για το τι τρώγανε στο χωριό, θα του έλεγε σίγουρα ότι περιμέναμε πώς και πώς να έχουμε λαγό. Και κυρίως ο λαγός εμφανιζόταν την Κυριακή στο τραπέζι, δηλαδή είχε και την έννοια του γιορτινού φαγητού, του επίσημου φαγητού, και με αυτόν μεγαλώσανε γενιές και γενιές Ελλήνων. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και το Θωμά τον Μπατσέλα από τη μαγευτική Καστοριά, ένα από τους ψωρότερους νομούς της χώρας, για να μας πει πώς ξεκίνησε αυτό το παραδοσιακό, αυτό το σημαντικό κυνήγι για την ελληνική ύπαιθρο, για τους ανθρώπους που μένουν στην περιφέρεια, και πώς πήγε η πρώτη μέρα που ήταν την Τετάρτη μας πέρασε. Καλή σου ημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Για πες μας, σε βλέπω, εσύ έχεις σηκωθεί εσύ και από ώρα τώρα είσαι έτοιμος για σήμερα για να επαναβρεις τον αυτιά της περιοχής.
1: Έχει μια ερωτελεστία, δεν είναι μόνο άντε ξύπνα, πάρε ένα καφέ και ξεκίνα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θέλει πρωινό, καφέ, προετοιμασία, σιγά σιγά για να έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε. Καλά πήγε την Τετάρτη, εντάξει. Πήραμε και ένα λαγό, εντάξει.
0: Με την εμπειρία σου αυτό δείχνει ότι είναι καλή χρονιά με την εικόνα που πήρες σε σχέση με την πέρσι, πρόπερσι και πριν από 3 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι καλή χρονιά.
0: Γιατί εσύ είδες μια εικόνα, το είδες στα σκυλιά πώς βγήκαν.
1: Είναι και πιο, κοίταξε, εξαρτάται πάντα το, μπορεί να υπάρχουν λαγοί, αλλά να είναι δύσκολη η μέρα του κυνηγιού, έτσι. Ότι υπάρχουν λαγοί, υπάρχουν, είναι εντάξει, αυτό το διαπιστώνουν όλοι. Το θέμα είναι να βοηθήσουν λίγο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Λίγο παραπάνω υγρασία, αυτό είναι καλό. Οπότε η πρώτη μέρα ήταν μια πολύ καλή έξοδος. Ξενοδεύτηκε και με ένα λαγό. Εντάξει, τι άλλο θέλεις. Σαν για έναρξη ήταν πάρα πολύ καλά.
0: Τι σημαίνει το κυνήγι του λαγού για τον Έλληνα κυνηγό στην ελληνική περιφέρεια? Πώς μπορούμε να το δώσουμε να το καταλάβει ο εδώ συμπολίτης στην πρωτεύουσα, την Τζιμεντούπολη, που μένει στον τρίτο όροφο στην Οδοπατησίων? Πώς θα καταλάβει τι ακριβώς έκανες εσύ την Τετάρτη?
1: Αυτό λίγο δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος από εκεί.
0: Ενώ ο παππούς του σίγουρα έκανε το ίδιο, κατάλαβες? Εκείνη το τραγικό σε αυτή τη χώρα. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάτι που έκανε ο παππούς του.
1: Δεν μπορούμε. Κάποιες μνήμες τώρα αυτές έχουν χαθεί, έχουν σβηστεί. Όταν μιλάς τώρα για τα σκυλιά, το λαγό, την έξοδο, δεν μπορεί να το αντιληφθεί άλλος. Όταν αν του πεις για τα σκυλιά, θα νομίζει είναι ένα σκυλί που έχει μέσα στο σπίτι του και το βγάζει μια βόλτα έξω στην πραστινάδα εκεί γύρω-γύρω από το σπίτι του και το ξαναβάζει πάλι μέσα. Εντάξει, αυτή η σχέση όμως του κυνηγού με τα σκυλιά του μόνο στο λαό είναι, έτσι.
0: Πες μου κάτι, και τα σκυλιά δεν είναι.
1: Έτσι, τόσο δεμένη κυνηγός με σκυλί. Όμως και από την αρχαία εποχή, έτσι, να κάνανε αγάλματα, έναν κυνηγό με ένα σκυλί και λαγό.
0: Θωμά, πες μου κάτι. Και τα σκυλιά δεν είναι φοβερά? Και η έκφρασή τους και η αντίδρασή τους και το κλαφούνιμά τους και το τρέμουλο που παθαίνουν όταν δούνε το λαγό.
1: Ναι,
0: αυτό δεν είναι που σε συγκλονίζει?
1: Αυτό είναι όλη η μαγεία του κυνηγιού. Να μην σου πω ότι περισσότεροι από τους κυνηγούς αυτό ευχαριστιέται πιο πολύ και γι' αυτό ζουν. Και γι' αυτό και εξακολουθούν να βγαίνουν με τα σκυλιά τους ακόμα και όταν σταματήσει το κυνήγι του λαγού. Η στιγμή κορυφαία αυτού του λαγοκυνηγού είναι όταν ο λαγός πεταχτεί μπροστά στα σκυλιά. Αφού έχουν παιδευτεί πρώτα τα σκυλιά να φτάσουν μέχρι το σημείο που είναι ο λαγός, πιάνοντας τα ίχνη του μπορεί και ένα χιλιόμετρο μακριά, και σιγά σιγά ακολουθώντας τον, με τα κόλμα που κάνει διαφυγή στο λαγό, στα σκυλιά πρέπει να βγάλουν μια άκρη, εκεί να τα δεις πως τρελαίνονται και αυτά, όταν διαπιστώνουν και αυτά ότι ο λαγός τους έχει μπερδέψει και έχουν χάσει τα ίχνη τους και κάνουν κύκλους. Είναι χαμένα και αυτά, δεν ξέρουν πού να ακολουθήσουν. Και ξαφνικά κάποιος από την Αγέλη ανακαλύπτει την πορεία του λαγού. Γαβγίζει πρώτο και να δεις πώς τρέχουν όλα μετά. Δηλαδή, καταλαβαίνουν και αυτά ότι τον βρήκαμε τέλος πάντων. Μετά από λίγο ακολουθεί δεύτερο κόλπο, ώσπου τέλος πάντων φτάνουν κοντά στην εκεί που είναι ο λαγός κρυμμένος. Εκεί είναι αυτό, εντάξει, μετά η κορύφωση όλου αυτού του πράγματος που είναι το λαγό.
0: Και από την αγωνία φτάνουν στη χαρά, ε.
1: Και βέβαια ένα άλλο είναι ότι πρέπει να είσαι κοντά για να το διαπιστώσεις. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει δηλαδή να περπατάς σχεδόν τρέχοντας για να είσαι πάντα δίπλα στα σκυλιά. Αλλιώς το ακούς μόνο και αντιλαμβάνεσαι τις κινήσεις των σκυλιών. Αλλά αν είσαι δίπλα τους και βλέπεις όλες τις κινήσεις, αυτό είναι μια μαγεία μετά. Αυτό είναι που σε συναρπάζει στα σκυλιά.
0: Γι' αυτό, αυτό βάζεις 4,5 ξυπνητήρια.
1: Να το πούμε έτσι απλά. Για να είσαι και έτοιμος, έτσι. Να έχεις πάρει το πρωινό σου, να έχεις πιει τον καφέ σου. Αναγκαστικά δεν γίνεται αυτός. Αλλά αυτές τις στιγμές πρέπει να είσαι έξω για να τις ζήσεις. Τώρα όσο για να τις περιγράφεις, κάποιος που τις έχει ζήσει μπορεί να το αντιληφθεί. Οι υπόλοιποι, εντάξει, δεν μπορούν να... Γιατί δεν έχουν δει ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Πες μου κάτι, επειδή πολλοί που μας ακούνε θα έχουν συναντήσει το καλοκαίρι το λαγό στη μέση του δρόμου αργά τη νύχτα και θα λένε σιγά κυνηγάνε ένα ζωάκι που βγαίνει μόνο του στο μέση του δρόμου και μπορεί να το πατήσει και με το αυτοκίνητο άμα θέλεις. Πόσο δύσκολο είναι, πόσο πρέπει να αγωνιστείς για να μπορέσουν τα σκυλιά να βρούνε αυτό το τέχνασμα του λαγού, αυτό που κάνει με τα ίχνη του και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τίποτα ακόμη και από έναν έμπειρο σκύλο. Πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώσεις?
1: Κοίταξε, πρώτα πρέπει να αφιερώσεις ένα χρόνο, πολύ χρόνο για να εκπαιδευτεί το σκυλί. Αυτό μπορεί να σου πάρει και 2 και 3 χρόνια για να πεις ότι έχεις ένα έμπειρο σκύλι. Από εκεί πέρα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Ένα νεαρό κουτάδι άπειρο μπορεί να ενταχθεί μέσα σε μια ομάδα αν ταιριάξει με όλα τα υπόλοιπα τα σχέδια, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά, εντάξει, δεν είναι κάτι το εύκολο. Γι' αυτό και είναι δύσκολο κυνήγι το λαγό κυνήγι, με την έννοια ότι ένας καινούριος κυνηγός δεν μπορεί από μόνος του να ξεκινήσει χωρίς να ενταχθεί σε μια ήδη στάμενη ομάδα.
0: Πρέπει να στο διδάξουν παλαιότεροι, να το πούμε σωστά. Ε?
1: Αυτό, δηλαδή δεν μπορείς εύκολα.
0: Να, ούτε... Εδώ είναι η παράδοση, να που μπαίνει η παράδοση.
1: Πρέπει να έχεις, γιατί δεν είναι μόνο τα σκυλιά, μετά έρχεται και ο ρόλος του κυνηγού, ο οποίος πρέπει να ξέρει την περιοχή, χωριά που πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πώς συμπεριφέρεται ο λαγός. Αλλά δεν είναι μόνο μετά τα σκυλιά να το βρουν το λαγό. Ο λαγός έχει στη διάθεσή του 15 κατευθύνσεις για να φύγει. Ποια από όλες θα διαλέξεις?
0: Και οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι τίμια η σύγκρουση, τίμια η διαδικασία του κυνηγίου προς το λαγό.
1: Αν δεν ήταν τέτοια, δεν θα είχε μείνει και κανένας λαγός ζωντανός, έτσι. Γι' αυτό και οι λαγοί επιβιώνουν. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν σημαίνει ότι ότι βρήκες το λαγό και την άλλη ώρα θα τον έχεις στο σακίδιο. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο να το πετύχεις το λαγό. Γι' αυτό όμως είναι και τόσο αποπαλλαστικό το κυνήγι του, και γι' αυτό και παρόλο που εδώ και αιώνες συστηματικά το κυνηγάνε το λαγό με βοήθεια σκύλων και κόπων, ποτέ δεν υπάρχει πρόβλημα έλλειψης αυτού του θυράματος.
0: Και το φοβερό είναι ότι έχουμε πλέον εγκατάλειψη, μην γελιόμαστε τώρα, εγκατάλειψη των υπαίθριων καλλιεργειών, εγκατάλειψη των χωριών, έχουμε τις πυρκαγιές που κατά καιρούς προκαλούν μεγάλες καταστροφές, αλλά ακόμη και αυτές τον ωφελούν. Ο λαγός εκεί συνεχίζει, παραμένει δυνατός.
1: Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και το χωραφιών, αυτό είναι μείον για το βιότοπο του.
0: Γι' αυτό το είπα, ναι.
1: Η πυρκαγιά δεν τον
0: επηρεάζει. Η πυρκαγιά είναι θετική, ναι.
1: Τον ευνοεί η πυρκαγιά. Πρακτικά όλα τα ζώα που βόσκουν χορτάρι, η πυρκαγιά τα ευνοεί. Διότι μετά την πυρκαγιά αμέσως τρώνει φρέσκο πράσινο χορτάρι. Γι' αυτό και παλιά κατηγορούσαν τσομπάνιδες της ελεύθερης κτηνοτροφία, ότι βάζουν στο τσχέλι να έρθουν τα κοπάδια του.
0: Φρέσκο χόρτα.
1: Τα ξερά χόρτα στην ουσία. Αυτό ήταν μια φυσική επιλογή που γινόταν. Δεν κινδύνευε τότε από αυτές τις πυρκαγιές όπως είναι τώρα, διότι καλλιεργούνταν όλα τα εδάφη. Δεν υπήρχε.
0: Δεν μπορούσε να προχωρήσει η φωτιά τότε.
1: Η ύλη για τη φωτιά, οπότε καίγονταν σε ένα σημείο, σε μια πλαγιά τα ξερά χόρτα, αμέσως με την πρώτη βροχή φύτρωναν πράσινα. Αυτή την τακτική την έχουν όλες οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Από τότε που ο άνθρωπος ξεκίνησε τη γεωργία, είχε διαπιστώσει ότι όταν καεί μια έκταση, το χορτάρι βγαίνει πράσινο. Άρα σε μια καμένη έκταση οι λαγοί ευνοούνται. Έχουν πολύ πράσινο και φρέσκο χορτάρι. Τότε όμως εγκαταλείπονται τα χωράφια και η ύπαιθρος αυτό μειώνει το ενδιαφέρον τους. Όταν το χωράφι, όταν είναι καλλιεργημένο, ένα τριφύλι που είναι θερισμένο και είναι ένα γήπεδο, γι' αυτό και τους βλέπουν και κάποιοι στους δρόμους του. Θέλει μια έκταση καθαρή να μπορεί να κινηθεί.
0: Θέλει καθαρό βέβαια, θέλει ανοιχτό
1: χώρο. Δεν θέλει ένα χορτάρι με ένα μέτρο ύψος, δεν θα μπει εκεί μέσα εύκολα. Θα μπει μόνο για να κρυφτεί.
0: Θωμά, με το δημογραφικό να βρίσκεται σε συνεχώς ανερχόμενη και επικίνδυνη τροχία. Νέα παιδιά, βλέπεις, όχι μόνο στη δικιά σου παρέα, γενικά βλέπεις ότι έστω δύο νέα παιδιά στην περιοχή ασχολούνται με το λόγο κυνήγι. Παρότι, να μιλήσουμε πιο ειλικρινά, είναι ένα κυνήγι το οποίο πολλοί το ασκούν όταν μεγαλώσουν ηλικιακά.
1: Όχι, μπαίνουν και κάποια νέα παιδιά, αλλά σου είπα, το πρόβλημα είναι η οικογενειακή υπόθεση.
0: Πρέπει να είναι η παράδοση.
1: Θα μπει ένα νέο παιδί στο λαγοκυνήγι όταν ο πατέρας του ή ο παππούς του ή κάποιος κοντινός του θείος ήδη είναι κυνηγός, οπότε όταν αυτός ο νέος αποφασίσει να γίνει κυνηγός, πιο εύκολο θα ενταχθεί σε αυτή τη δραστηριότητα. Κάποιος από μόνος του να ξεκινήσει λαγό δεν είναι εύκολο. Δεν γίνεται. Ποτέ δεν ήταν. Και τα παλαιότερα χρόνια, εντάξει, οι οργανωμένοι κυνηγοί με τα σκυλιά τους έπρεπε να μπει στην ομάδα. Υπήρχαν όμως και αυτοί που ήταν λίγο πιο χαλαροί, είχαν ένα όπλο, έβγαιναν μια βόλτα εκεί έξω από το χωριό τους περπατώντας. Τα σήκωναν κάποιο λαγό, κάποιοι κιόλας τον ήξεραν, πήγαιναν, τον έβρισκαν στο γιατάκι. Χτυπούσαν πολλούς λαγούς, αλλά ήταν μια άλλη δραστηριότητα. Όταν δεν είχε κάποιος σκύλο και ήταν μόνος του κυνηγός και είχε ένα τουφέκι, έβγαινε μια βόλτα, χτυπούσε 2-3 λαγούς. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη, ότι ήταν και αυτό μια κυνηγητική δραστηριότητα. Αλλά και παλαιότερα έπρεπε να μπεις μέσα σε μια ομάδα κυνηγών, όπου υπήρχε κάποιος έμπειρος που μπορούσε να σε μεταδώσει τις γνώσεις. Α, δεν ξέρεις τα περάσματα, τα μονοπάτια και τα γιατάκια του λαγού, εντάξει, δεν μπορούσα να περπατάς έτσι άσκοπα στο βουνό. Όλα είναι γνώση και εμπειρία.
0: Θεωρείς ότι με το κυνήγι του λαγού κάποιος μπορεί να συνεχίσει μέχρι και τα τελευταία χρόνια που μπορεί να περπατάει ακόμη? Δηλαδή να είναι το αποχαιρετιστήριο κυνήγι στο κυνήγι, να το πω έτσι, όταν μεγαλώσει?
1: Εντάξει, εννοείται. Άνετα μπορεί κάποιος. Το βλέπω κι εγώ πολύ, πάρα πολύ έτσι, που έχουν και προβλήματα. Κάποιοι έχουν πρόβλημα με τα πόδια τους. Πάλι μπορείς να παραμείνεις, εντάξει, έχουμε τώρα δρόμους, θα ανεβείς με το αυτοκίνητο, θα σταθείς να περιμένεις σε ένα καρτέρι το λαό.
0: Πρέπει όμως ασχολείσαι με τα σκυλάκια. Τα σκυλιά είναι η μεγάλη αγάπη και ο μεγάλος ρόλος στο κυνήγι του λαγού, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, βέβαια. Εννοείται όμως ότι τα σκυλιά πρέπει κάποιος άλλος να είναι. Αν και μερικοί τους βλέπω εγώ αφήνουν τα σκυλιά τους χαμηλά, ανεβαίνουν μετά πιο ψηλά, έχουν αυτό το πάθος, δεν μπορούν να περπατήσουν δίπλα στα σκυλιά. Θα τα αφήσουν τα σκυλιά χαμηλά σε μια ρεματιά, θα ανεβούν ψηλά στα καρτέρια. Αν τα σκυλιά φέρουν το λαγό από εκεί, θα το χτυπήσουν.
0: Καλώς, αν όχι δεν πειράζει.
1: Αν όχι δεν πειράζει.
0: Το επόμενο Σάββατο, ναι.
1: Το επόμενο Κυριακή, πάλι θα ξαναβγεί αυτός. Δεν είναι ότι πρέπει κάθε φορά υποχρεωτικά να έχεις το λαγό. Είπαμε, είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Εδώ βγαίνουν και περισσότεροι μήνες είναι με τα εκπαιδευτικά ασχολούνται.
0: Ναι, πιο πολύ...
1: Για να ακούσουν τα σκυλιά να γαβγίζουν.
0: Να πούμε κάτι σημαντικό. Πιο πολύ είναι, πιο σημαντική είναι η εκπαίδευση, πιο πολύ χρόνο αφιερώνεις, ναι. Πιο πολύ εργατόρες, πιο πολλά καύσιμα, πιο πολλά τα πάντα για να εκπαιδεύσεις το λαγόσκυλο, παρά αυτό καθ' αυτό το κυνήγι του λαγού και να πάρεις το λαγό. Είναι αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος όταν δεν ξέρει ποια είναι αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, οι έξοδοι που βγαίνει ένα κυνηγό έξω από την κυνηγετική περίοδο είναι πολύ περισσότερε από τι κανονικέ εξόδου. Γιατί εντάξει, το κανονικό κυνήγι είναι Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή. Για ένα εκπαιδευτικό μπορεί να βγει, για εκπαίδευση μπορεί να βγει οποιαδήποτε καθημερινή μέρα εκτό τη κυνηγετική περίοδου. Άρα οι περισσότεροι καλύπτουν αυτό το πάθο του βγαίνοντα για εκπαίδευση. Εμεί εδώ που έχουμε και εκπαιδευτή κοντά στην πόλη, άρα είναι εύκολο προσβάσιμο σε 5 λεπτά είσαι εκεί, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Θωμά,
1: οι άνθρωποι πρέπει να είναι συνέχεια έξω με τα σκυλιά τους, αυτό είναι.
0: Θωμά, απολαύστε το, γιατί τα πράγματα αυτά, ειδικά ότι είναι και μέρος της παράδοσης, δεν είναι τυχαίο που έχουν τέτοια επιτυχία σε τόσες γενιές ανθρώπων και κατοίκων της Υπαίθρου, γιατί κάτι σημαίνει για την ίδια μας την υπόσταση, έτσι δεν είναι?
1: Όσο υπάρχει κόσμο στην Ήπειρο, θα υπάρχει λαοκοινή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα σβήσει μαζί με την Ήπειρο. Αν εξαφανιστούν όλοι, θα εξαφανιστούν και οι λαοκοινοί.
0: Και το μέλλον είναι στην Ήπειρο, όπως είπε και ο πρόεδρος της κυνηγητικής συνομοσπονδίας το προηγούμενο Σάββατο που τον είχαμε εδώ, και έχει αποδειχθεί αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θωμά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Την καλημέρα μας. Καλά να περάσετε και σήμερα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας. Παραπολιτικά FM 90,1, Status FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία. Παραπολιτικά.gr. Πάνω αριστερά πατάτε το play και ακούτε την εκπομπή μας και παίρνετε στο 693-669-4641 για να πάρτε μέρος στην κλήρωση με ένα SMS. SMS θα στείλετε, ονοματεπώνυμο και περιοχή, για μια συσκευή εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Επίσης, τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880. Παίρνετε τηλέφωνο και λέτε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας και ό,τι άλλο θέλετε για το κυνήγι. Και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε, είτε εμείς είτε οι καλεσμένοι μας. Πάμε όμως, πάμε στα πανέμορφα ελληνικά βουνά, γιατί άλλο ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βουνού για τα pointer και setter το διοργανώνει η χώρα μας. Να μου πεις, δεν έχει η υπόλοιπη Ευρώπη άλλα ωραία μέρη? Έχει, δεν το αφιζητούμε αυτό, αλλά τελικά μήπως αυτό το τοπίο, αυτή η φύση, αυτή η αγριάδα, αυτή η ομορφιά είναι ένα προνόμιο που το έχουμε μόνο εμείς, σε συνδυασμό βέβαια, να το πούμε εδώ αυτό, με τις ικανότητες των Ελλήνων κοινόφιλων να μπορούν να αναλάβουν μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Το να έρχονται από τόσες χώρες άνθρωποι και σκυλιά και να σε εμπιστεύονται κάτι τόσο δύσκολο και μεγάλο δεν είναι τυχαίο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να το κάνει ο καθένας. Θέλει δουλειά αυτό και θέλει και πολλή δουλειά, πολλή γνώση, πολλή εκπαίδευση, δηλαδή να έχεις κάνει πολλές φορές καλές διοργανώσεις για να μπορείς να επαναλάβεις κάτι τέτοιο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον άνθρωπο που μπορούμε να πούμε ότι κρύβεται εντός εισαγωγικών πίσω από αυτήν την επιτυχία των τελευταίων χρόνων, καθώς ξεκίνησε ως κοινόφιλος στα pointer και τα setter και αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του κοινολογικού ομίλου Ελλάδος όλων των κοινόφιλων της χώρας μας και τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει και στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας σε ό,τι αφορά τα σκυλιά δείκτες. Καλή σου ημέρα, πρόεδρε. Δημήτρης Ογκουζούνας βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου ημέρα, πρόεδρε. Πού σε βρίσκουμε, σε τι υψόμετρο?
1: Καλημέρα, Αντώνη, σε ένα και στους ακροατές σου. Καταρχήν πρέπει να δώσω συγχαρητήρια για τη ζωντανή εκπομπή σου. Είναι κάτι που λείπει σε όλους τους κυνηγούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους δικούς μας να μας συντροφεύουν όταν πηγαίνουμε στα κυνηγοτόπια. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και προσφέρει πάρα πολλά η εκπομπή σου.
0: Και μάλιστα σε έναν από τους, να το πούμε, τους μεγάλους ραδιοσταθμούς της χώρας. Είναι σημαντικό και αυτό, πολιτικός σταθμός, εντάξει. Αυτή είναι, ακριβώς, πιστεύω, η πιο σημαντική, ο πιο σημαντικός συνδυασμός σαν κίνηση.
1: Κοίτα να δεις.
0: Πάμε
1: κάτι,
0: όμως εγώ, στα δικά σου, πρόεδρε, εσύ έχεις κάνει
1: εγώ,
0: τη μεγάλη
1: δουλειά. Εγώ, κοίτα, θα ήθελα να σου πω ότι αυτό που με αντιπροσωπεύει είναι ότι δεν ξεκίνησα σαν κοινόφιλος, ξεκίνησα σαν κυνηγός.
0: Εννοείται, εντάξει.
1: Είμαι κυνηγός.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που μας κάνει.
0: Και το λες με περηφάνεια, αυτό είναι σημαντικότερο ακόμη.
1: Ακριβώς. Μα είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω ακράδαντα ότι και το άρθρο 1 του καταστατικού του ΟΚΑΔΕ είναι σαφέστατο. Ο λόγος που γίνονται οι αγώνες είναι για να βρούμε καλύτερα σκυλιά να πηγαίνουν για κυνήγι. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αγώνες. Όταν έλαβα λοιπόν πρόεδρος του ΟΚΑΔΕ το 2015, θεωρούσα αδύνατο να γίνονται και να πραγματοποιούνται πανευρωπαϊκά προτάσματα βουνού και να μην γίνονται σε ένα θύραμα σαν την ορεινή Πέρδικα και να μην γίνονται στα ελληνικά βουνά, τα οποία αν μη τι άλλο μπορούν και δυσκολεύουν και θα έλεγα θέτουν στα όρια τους τα pointer και τα setter για να βρουν αυτό το λεβέντικο κυνήγι που λέγεται ορεινή Πέρδικα. Το καταφέραμε, φέραμε την ορεινή Πέρδικα το πανευρωπαϊκό να γίνεται εδώ. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και φέτος είναι ίσως το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό. Έχουν έρθει 10 χώρες από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν. Εντάξει, τώρα για την ελεγχόμενη κυνηγητική περιοχή Κόζιακα για την οροσειρά της Πίνου δεν έχω να πω και πολλά πράγματα. Εδώ πέρα ο Νίκος Μάνιος, ένας δικός μας άνθρωπος, κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Θέλω να πω ότι τόσο η κυνηγητική συνομοσπονδία Ελλάδος, τόσο όσο ζητά Κόθο Βαγγέλης Μπαλατσός, αλλά και η τοπική κυνηγητική συλλογή έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του.
0: Ποτέ αυτό.
1: Σίγουρα όμως ξέρουμε το know-how, ξέρουμε το πώς θα γίνεται. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα πανευρωπαϊκό βουνό, όπως πολύ σωστά είπες, έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Πρέπει να πάνε με ασφάλεια όλοι οι άνθρωποι απάνω. πρέπει να χωριστούν σε βουνοπλαγιές τα τερέν, οπότε να μπορέσουν και να γίνει σωστά η διεξαγωγή του αγώνα. Μέχρι τώρα όλα πάνε καλά, έχουν βρεθεί πάρα πολύ ικανός αριθμός περδικών. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως έχουμε παρατηρήσει και περισσότερο στα εκπαιδευτικά με τα δικά μας σκιά, είναι ότι δεν έχει βρέξει. Έχει πολύ ξηρασία, κάτι που κάνει τόσο τη δουλειά των σκύλων δύσκολη, όσο και μόλις βγει ο ήλιος, τα σκιά κουράζονται πιο πολύ.
0: Αυτό παράδοξο είναι για την πίνδα αυτό, γιατί από πάνω στη Δυτική Μακεδονία έβρεξε, εκείνη το παράδοξο, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι καλό, πολύ καλό.
0: Αλλά σε εσάς εκεί δεν έχει βρέξει. Δεν, να σου πω κάτι όμως, έχει αποδειχθεί ότι, να το κάνουμε τώρα και τους θηραματολόγους, με αυτό μας έχουν ενημερώσει, δεν κάνουμε εμείς επιστήμες, αυτό μας έχουν πει οι άνθρωποι, ότι τελικά δεν είναι κακό για την ορεινή πέρδικα να μην έχει βροχές την άνοιξη και το καλοκαίρι για τις γέννες. Είναι καλό, εκεί καταλήγω.
1: Είναι καλό. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα, ας πούμε, όταν έχει ξηρασία, τα πουλιά τα περισσότερα μόλις ξημερώνει μπαίνουν μες στα έλατα. Δεν έχουν βγει ακόμα σταλπικά καλά-καλά, γι' αυτό και...
0: Και πάνε να βρουν δροσιά, ναι.
1: Ακριβώς. Πήγανε πίσω, δηλαδή η έναρξη της ορεινής πέρδικας θα είναι 4 Νοεμβρίου. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει, είναι και μια είδηση που ακροατήσω.
0: Και καλά, καλά το επανέλαβες, ναι, γιατί το ξεχάσαμε στην αρχή της που είπαμε για τα θυράματα, ότι πήγε πίσω η έναρξη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τι λένε, πες μου, πρόεδρε, να αφήσουμε την διοργάνωση, την οποία είμαστε σίγουροι ότι θα είναι άψογη, γιατί έχετε κάνει και πολλές διοργανώσεις και έχετε πλέον την τεχνογνωσία στο τσεπάκι σας. Τι λένε οι ξένοι, εγώ θέλω να μου πεις ότι όταν είναι στις συζητήσεις που κάνουν εκτός αγώνων, εκτός την ώρα που έχουν πιει και ένα κρασί παραπάνω, τι λένε για τη χώρα μας.
1: Κοίτας, εγώ αυτό που ενθουσιάζομαι ήταν βλέπω ανθρώπους που μετά από 25 χρόνια, τους ξέρω χρόνια και ξέρω ακόμα αν θέλεις, είναι φίλοι, βλέπεις από τη φυσιογνωμία τους, μόνο από το μορφασμό τους πώς περνάνε. Όλοι χθες το βράδυ στο επίσημο δείπνο ήταν χαρούμενοι, περνάγαν όμορφα, η φιλοξενία ελληνική έτσι κι αλλιώς δεν περιγράφεται. Αυτό εγώ που θέλω να σταθώ, γιατί είχε έρθει και ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κρέκας, στην επίσημη παρουσίαση των εθνικών, και είναι κάτι που το έθεσα κιόλας, είναι ότι πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, στην περίπτωση που μας κυβερνάει, στους κοινόφιλους και στους κυνηγούς, γιατί είμαστε μια μερίδα ανθρώπων που είμαστε νοικοκυρέοι, είμαστε άνθρωποι που συνέχεια δίνουμε λεφτά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εστιατόριο, δεν υπάρχει βενζινάδικο, δεν υπάρχει ξενοδοχείο που να μην είναι γεμάτο σε όλο τον ορεινό όγκο των Τρικάλων, όχι μόνο στην Αρίδο χώρη δηλαδή. Βλέπουμε όλοι μας ότι κάθε Σαββατοκύριακο όλοι κυνηγοί, τώρα με το λαγό, το γρούνι, σε λίγο καιρό με την πέρδικα, θα είναι τα πάντα γεμάτα. Δεν μπορούν να μην δίνουν μια ιδιαίτερη βάση, μια ιδιαίτερη προσοχή στον τουρισμό της χώρας μας και ιδιαίτερα σε μια εποχή που το βουνό δεν θα χρειαζόταν να ήταν γεμάτο. Οπότε με εμάς γεμίζουν τα πάντα.
0: Και να μην βλέπουμε, πρόεδρε,
1: μια ομάδα που αν μη τι άλλο χρήζουμε ιδιαίτερης προσοχής και αυτό πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά, ειδικά με την οικονομική κρίση που υπάρχει στη χώρα μας.
0: Εδώ, πρόεδρε, θέλω να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά σου και ως πρόεδρος όλων των κοινόφιλων της χώρας, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ο διαχωρισμός. Δηλαδή, άλλο το ζω στην Τσιμεντούπολη και έχω μία οικολογική εντός εισαγωγικών, γιατί κανείς δεν μπορεί να κρίνει αν είναι πιο οικολόγος από τον άλλον. Έχω λοιπόν μία αντίληψη δική μου για το τι σημαίνει φύση, τι σημαίνει κυνήγι, τι σημαίνει να είμαι αντικυνηγός και όλα αυτά, και να έχω ένα σκυλάκι το οποίο προσπαθώ να του εκριζώσω και όλα και την κυνηγητική του ιδιότητα επειδή ζω στην πόλη, και άλλο το τι γίνεται στην ελληνική περιφέρεια. Δηλαδή εσύ βλέπεις και τις δύο όψεις του νομίσματος. Έχεις και τους, να το πω έτσι, τους κοινόφιλους της πόλης, που είναι μακριά την πραγματικότητα των σκυλιών τους και των φιλών τους, και έχεις και τους κυνηγούς, έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, έτσι ακριβώς
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Το βιώνεις αυτό, ότι να μην καταλαβαίνει ο άλλος για ποιο λόγο υπάρχει ο σκύλος. Μην γελιώνεις τώρα.
1: Βέβαια, εγώ βλέπω ότι τα χρόνια έχουν περάσει και στους κυνηγούς έχει περάσει μια καλύτερη κοινοφιλική κουλτούρα και τα σκυλιά μας τα έχουμε, δεν θα έλεγα καλύτερα, για να μην είμαι υπερβολικός, αλλά τουλάχιστον το ίδιο με τους ανθρώπους που έχουν pet. Δηλαδή, ναι, βλέπω τους ανθρώπους συνέχεια.
0: Έχουμε μπει στην ίδια άποψη για το σκύλο, ναι.
1: Ακριβώς. Μα πέρασε το θέμα ότι το σκυλί είναι εργαλείο. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και αυτό που προσπαθεί να περάσει είναι αυτό που ξεκίνησε στην αρχή, η αγωνιστική κοινοφιλία. Δεν είναι ότι θα έχουμε ένα σκυλί το οποίο κάνει για αγώνες και δεν κάνει για κυνήγι. Η μόνη διαφορά είναι ότι θέλουμε ένα σκυλί να κυνηγάει και να είναι και κοντά στη φυλή του. Αυτή είναι η επιτυχία. Δεν ζητάμε ένα σκυλί που να μην κυνηγάει. Αν δεν κυνηγάει, είναι άχρηστο. Είναι άχρηστο και για τους αγώνες, είναι άχρηστο και για το κυνήγι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το περάσουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι έχει περάσει σιγά-σιγά. Αυτό πρέπει να καταλάβουν λοιπόν οι κυβερνώντες, γιατί εγώ εκεί εστιάζω πάντα και οφείλουμε να του το λέμε και να το δείχνουμε συνέχεια. Νομίζω ότι δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Την αλήθεια την ξέρουν.
0: Το ξέρουν. Φοβούνται τους ανθρώπους της πόλης.
1: Τον αγώνα τον έχουμε. Ξέρεις τι αγώνα έχουμε κάνει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται, γιατί από εμάς τουλάχιστον, όλους εμάς, δεν πρόκειται να ξέρουν ότι θα στηρίξουμε είτε αυτή την κυβέρνηση, είτε την άλλη κυβέρνηση, είτε οποιαδήποτε κυβέρνηση, όμως αυτούς οι οποίοι βοηθάνε και μας βοηθάνε. Πάνω από τα κόμματα, εμείς έχουμε τα σκυλιά μας και την νίκη.
0: Θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου, παρότι είναι πρωί και ξέρω ότι θα υπάρχει. Δεν υπάρχει και ένα άγχος πάντα για μια διοργάνωση. Και, και ευχαριστώ που δέχτηκες να είσαι σήμερα μαζί μας, γιατί όταν αναλαμβάνεις για τόσο σοβαρή διοργάνωση, πάντα θα υπάρχει και ένα άγχος αν όλα πάνε καλά και όπως πρέπει. Αλλά θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου εδώ για να ρωτήσω ότι ποια είναι η απάντηση του Προέδρου του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδος σε μια κοπέλα που ζει στο Παγκράτη και αμφισβητεί ότι το σέτερ της για να είναι χαρούμενο πρέπει να κυνηγάει.
1: Νομίζω κάλλιστα δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι και θα το καταλάβουν μόνο αν έρθουν μαζί μας. Δηλαδή εγώ αυτό πάντα γυρνάω και λέω είναι ότι ξέρεις κάτι, έλα μαζί μου, ελάτε δείτε πώς ζούμε, ελάτε δείτε τι κάνουμε. Ελάτε να δείτε το σκυλί σας τι καλά που περνάει όταν είναι έξω. Ένα σέτερ και ένα σκυλί εργασίας πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να βγει έξω και να κάνει αυτό που γεννήθηκε, να εκδηλώσει τα ένστικτά του. Όταν ένα σκυλί, ένα σέτερ και ένα πόιντερ, ένα κούτσχαρ, ένα ντράχτερ, ένα νυχλιλάτι, τον έχει σε έναν καναπέ, είναι το σημαντικότερο πράγμα, είναι το ίδιο λάθος που κάνουν παραδείγματος χάρη από μια φιλή τα μπίγκλ.
0: Ναι.
1: Παίρνει ένα σε ένα μπίγκλ, το έχει για πετ, του τρώει όλο το σπίτι. Του χαλάει τα πάντα και μετά γυρνάει και λέει φταίει το σκυλί. Μα δεν φταίει το σκυλί. Φταίει ότι εσύ πήρες ένα σκυλί το οποίο δεν είναι γεννημένο για να κάνει αυτό το οποίο το πήρες. Τα σκυλιά εργασίας είναι γεννημένα για να εργάζονται. Γι' αυτό είναι και σε αυτή την κατηγορία στην ομάδα 7. Ξέρετε, η καθαρομία χωρίζει, όπως το ξέρεις Αντώνη πολύ καλά, σε ομάδες τα κάθε σκυλιά. Η ομάδα 7 λοιπόν είναι οι δείχτες, η ομάδα 6 είναι οι χιλάτες. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν τα έχει στην ομάδα συντροφιάς. Λοιπόν, τα σκυλιά για την ομάδα συντροφιάς είναι γεννημένα για να κάνουν ένα πράγμα και είναι ευχαριστημένα.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Και θα περάσαμε και στον νόμο στα κατηγορία εργασίας, το καινούργιο νόμο 4830, είναι γεννημένα για να κάνουν μια δουλειά. Λοιπόν, η απάντηση που τους κάνω με το παράδειγμα του Μπίκ είναι ακριβώς αυτή. Ότι τα σκυλιά για να είναι ευτυχισμένα πρέπει να βγουν έξω να δουλέψουν. Είναι στεναχωρημένα και δυστυχισμένα όταν κάθονται πάνω στον καναπέ. Δεν γεννήθηκαν γι' αυτό, τα ένστικτά τους δεν λένε αυτό. Και αν θέλεις μη τι άλλο, αν κάποιος πιστεύει για την καθαρή κοινοφιλία, το πρώτο πράγμα που λέει καθαρή κοινοφιλία, γιατί εμείς δεν είμαστε κατά τον ημία μου. Ίσα ίσα. Και εμένα η θεία μου, όλοι στο χωριό μου, στα Ζαγόρια, η μία μου συγκλάτηση είχαν κυνηγούσαν. Η διαφορά ενός καθαρούμενος ημία μου είναι ότι προσπαθείς να πάρεις όσο γίνεται περισσότερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αφορούν την κάθε φυλή και θα σε χρησιμοποιήσουν στην προηγουμένη περίπτωση στο κυνήγι. Αλλά όταν παίρνεις ένα καθαρούμενο σκυλί που θέλεις να έχει κάποια συγκεκριμένα ένστικτα και εσύ το βάζεις να κάθεται στον καραβέ και στο κρεβάτι, άρα στην ουσία εσύ είσαι αυτή που ταλαιπωρείς και θα πω την έκφραση κακοποιείς αν θέλεις το σκυλί σου, όχι αυτοί που το βγάζουν έξω για να δουλέψει.
0: Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά που είναι δύσκολο να καταφέρεις να το εξηγήσεις.
1: Αυτό πάει να αλλάξει.
0: Ναι, αλλά πάνε στον εκπαιδευτή για να μην τρώει τον μπίγκλ τον καναπέ. Δεν πάνε να του πούνε ότι να βγει για κυνήγι. Ναι.
1: Και να στηρίξουν, δηλαδή ας πούμε στο κοινολογικό ομίλιο Ελλάδος αυτή τη στιγμή, ήδη αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά και γίνεται. Θα πρέπει να έρθουμε κοντά. Μπορεί όποιος θέλει να έρθει να γραφτεί. Δεν ψηφίζουν δηλαδή μόνο αυτοί που εκπροσωπούν κάποιο κλαμπ ή κριτές. Έρχεται όποιος θέλει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η παρουσία μας σαν κοινόφιλη κυνηγή να είναι εκεί. Η δύναμή μας να είναι εκεί. Εσύ έχεις έρθει και καταλαβαίνεις τι σου λέω. Γιατί όταν γίνεται μια ψηφοφορία ή γίνεται οτιδήποτε.
0: Και να φανεί και να φανεί και η διαφορά. Εκεί είναι το σημαντικό. Να φανεί η διαφορά.
1: Ακριβώς.
0: Τι να είναι. Είναι εκπληκτικό ότι νομίζει ο καθένας και δεν τους αδικώ. Είναι όπως είχαμε πει και σε μια εκπομπή εδώ πέρα και σε εκπομπές που έχω βγει σε άλλες στο ραδιοσταθμό μας, ότι δεν είναι εύκολο σε μια κυρία που έχει κυνηγόσκυλο αλλά μένει στο Παγκράτη και το βγάζει μόνο 8 με 9 το βράδυ γύρω γύρω στο τετράγωνο να καταλάβει ότι το δικό της σκύλι είναι αυτό που δεν περνάει καλά και όχι το κυνηγόσκυλο που το βασανίζει δήθεν ο κυνηγός. Αυτό ακριβώς που ανέφερες. Αυτό που είπες. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας νομίζω.
1: Κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι το πρέπει σιγά σιγά να δούμε ότι πηγαίνουμε μπροστά. Η κοινοφιλία στην Ελλάδα έχει φτάσει σε ένα σημείο και διοικητικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και που δεν το περιμέναμε ποτέ όταν ξεκίνησα εγώ πιτσιρικά 25 χρονών, ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο τώρα και θα είμαστε στην Ευρώπη, στην Λατινική Αμερική, θα επί της ουσίας θα διοικούμε τα πάντα. Οι Έλληνες κοινοαγωγοί θα έχουν φτάσει σε σημείο να πηγαίνουν σε ένα πανευρωπαϊκό και να στεναχωριόμαστε αν δεν πάρουμε ένα πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, αν σκεφτεί κάποιος ότι μέχρι το 2015-2014 είχαμε πάρει 20-30 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τώρα έχουμε πάρει πάνω από 60-70 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχει αποκτήσει το Σέτερ και το Πόιντερ. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες είναι πεισματάριδες, είμαστε κυνηγοί, είμαστε από τις λίγες χώρες που ακόμα έχουμε ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι.
0: Ναι, η υπόλοιπη Ευρώπη δεν το έχει, το ξέρουμε, είμαστε εξαίρεση.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι για να υπάρχουν Σέτερ Πόιντερ, για να υπάρχουν σκυλάτες, για να υπάρχει το ότι οποιαδήποτε φυλή κυνηγητική θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι. Αυτό λοιπόν μας προσφέρει η χώρα μας, αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να πάμε μπροστά και σαν οργανωμένη κοινοφιλία. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε ένα σεβασμό προς το θύραμα. Δεν σου κρύβω ότι τώρα θα μιλήσω σαν κυνηγός, δεν μου αρέσει η εικόνα των πολλών σκοτωμένων θυραμάτων που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μα δεν χρειάζεται, το φωνάζουμε χρόνια.
1: Θα μπορούσε κάποιος να βάλει μια φωτογραφία με το σκυλί του, ή ξέρω εγώ αν θέλει να βάλει μια ωραία φωτογραφία με κάποιο θύραμα. Οι υπερβολές δεν χρειάζονται, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα. Το κυνήγι είναι μια διαδικασία που μας κάνει χαρούμενους να ζήσουμε μοναδικές στιγμές μαζί με τους φίλους μας και με τα σκυλιά μας. Και από εκεί πέρα δεν είναι μέσω προβολής προς υπόλοιπους και να δίνουμε και δικαιώματα.
0: Πρόεδρε, μια πολύ μικρή διακοπή για ραδιοφωνικούς λόγους και ξανά μαζί σε δευτερόλεπτα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο. Παραπολιτικά FM 90,1, Status FM 107,7 για τη Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία. Παραπολιτικά.gr. Πάνω αριστερά υπάρχει το play. Πατάτε, ακούτε την εκπομπή σε όποιο σημείο της Ελλάδος και αν βρίσκεστε. Ακίνε, έχετε διαδίκτυο με το κινητό σας τηλέφωνο, τον υπολογιστή σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Εμείς εδώ σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδος, αλλά και τον πρόεδρο του Ομίλου Αγγλικών Δικτών

0: Πίνδου και προσπαθούν να βρουν την ορεινή Πέρδικα, το πανέμορφο αυτό ελληνικότατο, το λέει και η επιστημονική ονομασία του, ελληνικότατο θύραμα, γιατί έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι έχουμε και τους τόπους, έχουμε και τα θυράματα, έχουμε καλύτερους πλέον κυνηγούς και έχουμε και καλύτερα σκυλιά. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στα πόντερ η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα. Έχουμε τα καλύτερα σκυλιά. Στα σέτερ, μετά τους Ιταλούς που έχουν 150 χρόνια κοινοφιλίας και γεννάνε 13.000 σκυλιά το χρόνο, θεωρούμαστε δεύτεροι. Όλα αυτά τα έχουμε καταφέρει σε 35 χρόνια. Όταν άλλες κοινοφιλικές χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία κάνουν κοινοφιλία 150 και 200 χρόνια πριν από εμάς. Και όπως είπα και πριν, νομίζω ότι όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Από πίσω κρύβεται το κυνήγι, κρύβονται οι κοινόφιλοι κυνηγοί, είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τις ράτσες. Ξέρετε, πάντα λέω και στα νέα παιδιά που έρχονται κοντά στον όμιλο ότι η κοινοφιλία δεν είναι τίποτα άλλο μία πυραμίδα. Μία πυραμίδα πρέπει να έχει μία πολύ γερή βάση. Και σε αυτό διαφέρουμε περισσότερο από τους Ευρωπαίους κοινόφιλους. Εμάς η βάση μας είναι το ελεύθερο παραδοσιακό κυνήγι. Η δύναμή μας είναι η κυνηγή και σιγά σιγά ανεβαίνουμε προς τα πάνω και φτάνουμε σε ένα σημείο με την κοινοφιλία που προσπαθούμε να κάνουμε μια αγωνιστική κοινοφιλία, να φτάσουμε στην κορυφή. Είναι κάτι παρόμοιο, αν θέλετε, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει, με τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1 γύρω κάνουμε τους αγώνες, όμως παίρνουμε την τεχνογνωσία που βλέπουμε μέσα στη Φόρμουλα 1 και περνάει στα μάξια που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας.
0: Αποκτήσουμε καλύτερους σκύλους.
1: Να αποκτήσουμε καλύτερους φίλους και όσο αφορά τα setter και τα pointer, με μόνο ένα στόχο. Να τα χρησιμοποιούμε στο κυνήγι. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να γίνονται αγώνες.
0: Και να μην χαθεί και αυτή η δουλειά που έχει γίνει αιώνες. Να το πούμε αυτό, Πρόεδρε, γιατί υπάρχει μια μόδα. Θα εκμεταλλευτώ, είπα πάλι την παρουσία σου. Υπάρχει μια μόδα, το βλέπω και στην Αγγλία. Και έχουν αρχίσει και να μιγρύνουν, λέει, τις φυλές, γιατί αυτή είναι η απάντηση, λέει, στο ρατσισμό και κάτι άλλες τέτοιες μπούρδες. Δηλαδή, το να αναμειγνύεις δύο φυλές, να κάνεις τι. Αγωνιστήκαν τόσοι άνθρωποι για να φτιάξουν την κάθε φυλή. Περάσανε εκατοντάδες χρόνια. Και κάθεσαι εσύ τώρα και βάζεις. Το κόκερ με το πούντλ, γιατί λέει έφτιαξε καινούργια ράτσα. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Προφανώς και είναι, ξέρετε, όσο αφορά τα σκυλιά εργασίας, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί είναι άλλο πράγμα να θέλουμε να φτιάξουμε μόνο το μορφολογικό πρότυπο. Είτε πρόκειται ακόμα και για Ελλάδα, δεν είναι μόνο για τα σκυλιά το ίδιο.
0: Ναι, για όλα.
1: Γενικά οι ράτσες υπάρχουν στα πρόβατα, σε
0: για όλα τα ζώα, ναι.
1: Για όλα τα ζώα. Είναι διαφορετικό λοιπόν να θέλουμε να φτιάξουμε μόνο το μορφολογικό πρότυπο. Είναι άλλο πράγμα και πολύ πιο δύσκολο να θέλουμε να φτιάξουμε και το εργασιακό πρότυπο. Τι σημαίνει εργασιακό πρότυπο? Σημαίνει ότι να εκφράζονται με τον τρόπο που ορίζουν τα ένστικτά τους και οι φιλοί τους. Άρα αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο και η δουλειά ενός ανθρώπου, είτε είναι επαγγελματίας εκτροφέας, είτε ένας τέχνης εκτροφέας που θα κάνει μια γέννα, είτε ένας απλός κυνηγός που έχει ένα όραμα τα σκυλιά του να βγουν το ίδιο καλά με τους γονείς του. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ, γιατί σε ένα σκυλί που να μοιάζει με σέτερ, να μοιάζει με πόιντερ, να μοιάζει με ελληνικό εχνηλάτι. Και από την άλλη πλευρά όμως θέλει στο ίδιο σκυλί να εκφράζεται σύμφωνα με τη φυλή του και να κάνει τη δουλειά του στον ανώτατο βαθμό. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι όταν θέλουμε ένα pet, το οποίο το μόνο που θέλουμε είναι να μοιάζει με τη μαμά του και τον παπά του, να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στα πρότυπα της φυλής του, έτσι να έχει λιγότερα, αν θέλετε, θέματα υγείας και να είναι σκυλάκι συντροφιάς. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από ότι αυτά που ζητάμε εμείς.
0: Και πρέπει, εγώ νομίζω, πρέπει να βγούμε και προς την κοινωνία, και το λέω, Πρόεδρε, σε εσένα, γιατί είσαι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος, ότι δεν πειράζουμε κάτι για το που έγινε αγώνας για να δημιουργηθεί. Δηλαδή, είναι λίγο ισοπεδωτικό, δεν είναι αυτό το πράγμα?
1: Προφανώς. Και είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι πρέπει ο κόσμος να καταλάβουν και όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι. Δηλαδή, πολλές φορές η αλήθεια είναι τώρα μέσω της ιδιότητας του κοινωνικού όμιλου μου δίνεται μια δυνατότητα να περνάω πράγματα που αφορούν το κυνήγι, που δεν θα μου ήταν εύκολο όταν δεν ήμουν σε αυτή τη θέση. Και να δίνω στον κόσμο να καταλάβει, ακόμα αν θέλεις και σε κάποιες φιλοζωικά σωματεία, γιατί ξέρετε, δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Αυτό είναι όλοι.
1: Έτσι, δηλαδή υπάρχουν και φιλοζωικά σωματεία που όντως κάνουν δουλειά, που δεν είναι ακραίοι, που ακούνε. Λοιπόν, οπότε αυτούς τους χρειαζόμαστε συμμάχους μας για να περάσουμε αυτά που θέλουμε. Εκεί λοιπόν βλέπεις ότι όταν τους εξηγείς, καταλαβαίνουν. Απλά χρειάζεται πολλή δουλειά, πολύ αγώνας. Ξέρεις ότι τρέχουμε συνέχεια για να κάνουμε πράγματα. Από εκεί και πέρα πρέπει και η κάθε κυβέρνηση, είναι αυτό που είπα πριν, να καταλάβει ότι δεν πρέπει να τα βάζει με μια κοινωνική ομάδα.

0: ομάδα, η οποία είναι δυνατή, η οποία είναι οικογενειάρχες, η οποία είναι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό που θα κάνουν, αγαπάνε το κυνήγι, αγαπάνε τα σκυλιά τους και μόνο προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή τη στιγμή ότι έχει φτάσει το πετρέλαιο 2,5, έχει φτάσει τώρα κάτι 2,10.
1: 2,5.
0: Και έχουμε φτάσει τώρα συνέχεια. Εγώ φέτος έχω πάει για κυνήγι στην έναρξη στη Μακεδονία μας. Μετά έφυγα, πήγα στις ζώνες. Έχουμε χαλάσει του κόσμου τα λεφτά. Δηλαδή για ξενοδοχεία, για βενζίνες. Τώρα στον Βουλκανδριώτη, κάθε Σαββατοκύριακο είχαμε 80 συμμετοχές. Ερχόντουσαν 100-150 άτομα στα Άγραφα και στα Τρίκαλα. Γεμίζαν όλοι ξενώνες. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δηλαδή, ο Έλληνας κυνηγός θα κάτσει ή ο κοινόφιλος, γιατί θεωρώ ότι τουλάχιστον όσοι είναι γύρω από το κλαμπ είναι το 90%-95% είναι και οι κυνηγοί. Θα χαλάσει τρομερά λεφτά, θα κάνει τρομερή οικονομία, θα ζοριστεί αν θέλετε.
1: Πρόεδρε, αυτά είναι γνωστά. Το θέμα είναι να αγαπάνε την Ήπεθρο όπως την αγαπάμε εμείς. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Εμένα πάντα αυτή είναι η απορία μου. Την αγαπάνε πραγματικά. Όχι για να πηγαίνουν απλά για να τους μιλήσουν πριν την προεκλογική περίοδο, για να μπορέσουν να την κρατήσουν ζωντανή. Γιατί το μέλλον είναι στην Ήπεθρο. Εμείς το φωνάζουμε εδώ στην εκπομπή και το πιστεύουμε και εσύ το ίδιο. Πριν κλείσουμε, να ρωτήσω κάτι. Τι κάνουμε με τον νόμο?
0: Κάνεις κάτι. Εγώ καταρχήν θεωρώ και είμαι κάθετος σε αυτό. Τα είπα και προχθές μπροστά στον Υπουργό. Τα λέω και συνέχεια. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος νόμος ήταν ένας νόμος, και το έχω πει και κατηδίαν, που δεν χρειαζόταν. Ναι. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Ένας άχρηστος.
0: Είδε ένας νόμος, το οποίος στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα. Όταν δεν λειτουργεί ένας νόμος, κάνουμε ένα νόμο που είναι ακόμα πιο δύσκολο να λειτουργήσει.
1: Αυτό με τους δύσκολους νόμους το έχουμε, ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είχαν ένα νόμο, ο οποίος αν λειτουργούσε, δεν θα χρειαζόταν ένας καινούριος νόμος. Τέλος πάντων, γνωρίζεις και εσύ ότι το 2019 είχε έρθει ένα νομοσχέδιο, θα έλεγα, το οποίο ήταν έκτρωμα πραγματικά. Δηλαδή, δεν μας άφηνε τίποτα. Δεν μας άφηνε να έχουμε σκυλιά, δεν μπορούσαμε να μεταφέρουμε τα σκυλιά μας, δεν μπορούσαμε να είχαμε σκυλιά στους πινόχους στους χώρους, δεν μπορούσαμε καν να δέσουμε το σκυλί μας για μισή ώρα, ξέρω εγώ, για να ξεκουραστούμε. Και το βασικότερο από όλα που αφορά και όλους μας, έλεγε μέσα ολική στήρωση σκύλων. Για 5 χρόνια θα ζευγαρώνουν μόνο οι επαγγελματίες. Αυτό έλεγε το νομοσχέδιο. Αυτό καλούμασταν να αλλάξουμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε ακριβώς. Αυτό έφερε δυστυχώς τότε ο ειδικός γραμματέας, που ήταν ο γενικός γραμματέας μάλλον, προς το Υπουργείο. Έγινε τρομερός αγώνας. Έγινε ένας τρομερός αγώνας επί 2 ολόκληρα χρόνια.
1: Τώρα χρονικά όμως τώρα δεν προλαβαίνουμε πια, έτσι δεν είναι? Ο νόμος δεν έχει χάσει πλέον την ισχύ του,
0: την μία εφαρμογή. Από το 21 μέχρι, ναι. Είναι μέχρι και το 26.
1: Ναι.
0: Οπότε για 5 χρόνια. Στα 5 χρόνια μέσα έγραφε ότι θα ξεκινήσει να ξανασυζητηθεί. Λοιπόν, εμάς αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει και αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι όταν γίνεται ένας νόμος, ακόμα και να θέλουμε να είμαστε σύνομοι, πρέπει να υπάρχει ο τρόπος να εφαρμοστεί. Είδαμε τώρα βάλανε το DNA. Ξαφνικά βάλανε το DNA, ένα πράγμα που πάλι εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των αδεσπότων.
1: Όχι βέβαια.
0: Βέβαια, από την ολική.
1: Και είναι σημαντικό από εσένα, Πρόεδρε. Πρόεδρε, να μας υποσχεθείς ότι θα έχουμε επόμενη εκπομπή για το θέμα αυτό.
0: Βεβαίως,
1: μόνο γι' αυτό και σύντομα. Και σύντομα, γιατί λύγει ο χρόνος και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα και είσαι ο πρόεδρος όλων των κοινόφιλων της Ελλάδος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία που είναι σίγουρη στο Πανευρωπαϊκό και να ευχαριστήσουμε ολόψυχα για τη σημερινή παρουσία εδώ στην εκπομπή μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλημέρα μας στα ψηλά βουνά.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλή βόλτα σε όλους τους κυνηγούς και καλή επιτυχία σε όλους τους κοινόφιλους και στην Ελλάδα που τρέχουν σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Άλλωστε μας είπαν θα είναι το τελευταίο με έτσι καλοκαιρινό καιρό. Δεν το πιστεύω εγώ, αλλά ας το απολαύσουμε.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Affirming to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 4 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1. Και αν αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε τόσο νωρίς, η απάντηση είναι απλή. Θα σας πούμε την αλήθεια. Τι, κανονικά, γιατί. Κάποιος έπρεπε να σας πει την αλήθεια. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, μέσα στο ενημερωτικό μας καθήκον σήμερα θα θυμηθούμε τα πιο ωραία ψέματα, κάποια από τα πιο ωραία ψέματα που έχουν υποθεί από πολιτικούς, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητώ. Θα αφήσουμε για λίγο τη βαριά πολιτική επικαιρότητα, θα πιάσουμε τη μεγάλη τέχνη, κυρίες και κύριοι, γιατί το ψέμα στην πολιτική, κακά τα ψέματα, είναι σαν το αλάτι στο φαγητό. Λίγο χρειάζεται για την νοστιμία, αλλά μερικές φορές οι πολιτικοί ρίχνουν μέσα ολόκληρη την αλατιέρα. Μην πούμε τώρα ρίχνουν ολόκληρη την αλική. Το μεταξύ, το φοβερό ποιο είναι, το φοβερότερο. Υπάρχουν κάποια ψέματα που ήταν τόσο εξωφρενικά, τόσο σουρεαλιστικά, που τελικά έγιναν πιστευτά ή εντάξει, έχουν αφήσει τον πλανήτη ενεό να γελάει δεκαετίες τώρα, εκατονταετίες. Βάλτε καφέ. Δυναμώστε το ραδιόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε τη ραδιοφωνική μας πτήση στο θαυμαστό κόσμο της πολιτικής δημιουργικής φαντασίας, κυρίες και κύριοι. Ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο μέτρη του είδους, ένας τουλάχιστον, δεν μου πεις για το Μακιαβέλη τώρα, εντάξει. Μακιαβέλη, όχι. Θα ξεκινήσω με τον απόλυτο μέτρη του είδους, κυρίες και κύριοι, τον άνθρωπο που έκανε τον σουρεαλισμό επίσημη κυβερνητική γραμμή, πού? Στην Ιταλία. Una faccia, una razza. Ένας ήταν ο Σίλβιο. Σίλβιο Μπερλουσκόνη, κυρίες και κύριοι. Κάποτε λοιπόν, η αστυνομία στο Μιλάνο συνέλαβε μια νεαρή κοπέλα, τη γνωστή σε όλους Ρούμπι. Η Ρούμπι ήταν από τις ανιψιές του Σίλβιο. Λοιπόν, για μια μικροκλοπή. Τι να κάνει τότε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, τι πιο φυσιολογικό. Και τι τους λέει? Αφήστε την ελεύθερη αμέσως, γιατί η κοπέλα είναι εγγονή του πρόεδρου της Αιγύπτου, του Χόσνι Μουμπάρακ. Ξανθιά εδώ μεταξύ τύπησα, έτσι. Δηλαδή κατάξαρτη. Βορειοευρωπαία. Βέβαια, το απίστευτο δεν είναι ότι το είπε. Το απίστευτο είναι ότι οι Ιταλοί αστυνομικοί όχι απλά μάσησαν. Μιλάμε δηλαδή τρομαγμένοι. Μην προκαλέσουμε τώρα για κανένα διπλωματικό επεισόδιο με τις πυραμίδες. Την άφησαν ελεύθερη, το πίστεψαν. Για μέρες η Ιταλία συζητούσε επίσημα. Γι' αυτό σας λέω να ράτσα, να φάτσα, ας πούμε. Αν η Ρούμπι, η ανιψιά του Μπερλουσκόνη, είχε αιγυπτιακές βασιλικές ρίζες. Όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ο Σίλβιο, γιατί είναι και μεγάλη καρδιά, δήλωσε απλώς ότι το έκανε από καθαρή καρδιά και αλληλεγγύη. Αλλά αυτό δεν είναι χαριτωμένο, τότε τι είναι, αδέρφια? Και αν νομίζετε ότι μόνο Ιταλοί είναι, είναι και περνάς και διασχίζεις τον Ατλαντικό, πας απέναντι, πας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πρόεδροι έχουν γράψει ιστορία με τις δικαιολογίες τους. Θυμόμαστε όλοι τον Μπιλ Κλίντον. Όλοι, τουλάχιστον είναι οι πιο παλιοί. Με την περιβόητη δήλωσή του, ναι, δοκίμασα μαριχουάνα στα νιάτα μου, αλλά δεν κατέβασα τον καπνό. Δηλαδή ο Μπιλ είχε ένα θέμα με τους καπνούς και με τα πουρα εκεί, με τη, ξέρετε, θυμάστε τη Λεβίνσκι. Λοιπόν, το κάπνισε για τη μυρωδιά, παιδιά, ο συνάδελφος. ο Μπίλαρος, ήθελε απλώς να δει αν λειτουργεί ο αναπτήρας, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, το ψέμα αυτό έγινε viral στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για χρόνια το μιλάνε, το συζητάνε. Το καλύτερο όμως ήρθε μερικά χρόνια αργότερα, όταν ρώτησαν τον Μπάρακ Ομπάμα, αν είχε κάνει το ίδιο στα νιάτα του. Εκείνος γέλασε και είπε το επικό: φυσικά και κατέβασα τον καπνό. Αυτό δεν ήταν άλλωστε το νόημα, τι γατώνει ο Μπάρακ. Τουλάχιστον ο Ομπάμα αποκατάστησε την επιστημονική αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Στην Αμερική θα μείνουμε. Θα σας πάω στην ιστορία του κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας, South Carolina State, Mark Sanford, 2009.
1: Ξαφνικά ο άνθρωπος εξαφανίζεται από προσώπου γης για 6 ολόκληρες μέρες. Ψάχνουν να το βρούνε. Τα μέσα ενημέρωσης, κανείς δεν ήξερε που βρίσκεται. Το γραφείο του θορυβημένου βγαίνει και κάνει επίσημη ανακοίνωση, την οποία βέβαια αναμεταδίδουν έτσι ως αλήθεια και όλοι οι δημοσιογράφοι. Ο κυβερνήτης λείπει επειδή κάνει πεζοπορία στο απαλλαχιακό μονοπάτι. Απαλλάχιαν, στα Απαλλάχιαν. Για να βρει την πνευματική του ηρεμία. Είχε πάει στα. Πρόσεξε τώρα το γραφείο, έτσι. Δηλαδή. Είχε βγει το γραφείο και είχε πει ότι είχε πάει ο κυβερνήτης, έχει πάρει τα μονοπάτια για να βρει την πνευματική του έτσι, ηρεμία. Σαν να λέμε πήγε στο Άγιον Όρος. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ο κόσμος συγκινήθηκε, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε τον άνθρωπο της φύσης. Το μοναρχικό λύκο της πολιτικής. Μέχρι που το μονοπάτι των Απαλλαχίων, κυρίες και κύριοι. Αποδείχθηκε ότι ήταν πτήση για τον Buenos Aires στην Αργεντινή. Buenos Aires, Νέα Υόρκη. Όπου ο κυβερνήτης είχε πάει να επισκεφθεί την ερωμένη του. Παλιά ιστορία αυτή. Από τότε, κυρίες και κύριοι, άμα ακούσετε κάποιον έτσι Αμερικάνο να λέει κάνω πεζοπορία στα Απαλλάχια, σημαίνει λέω ψέματα για να κρύψω μια ατασταλία. Έτσι. Και τώρα ψάχνετε δικαιολογία για το που ήσασταν χθες το βράδυ, σημειώστε τη. Απλά εσείς πείτε ότι είσαστε στον Άγιον Όρος, ας πούμε. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, προσαρμόστε το στα ελληνικά. Πηγαίνετε στη Σαμαριά, ξέρω εγώ που είναι αυτά. Εντάξει, μην φανταστείτε, ξανά πίσω, αλλά θα πάμε τώρα στους Άγγλους. Ο πρώην πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, Ρίση Σούνακ, πρόσφατα, ο Ινδός. Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με φίβους, θέλησε να κάνει το χαλαρό, ξέρεις, το γκουλ, light, το προσιτό. Τους κοιτάζει λοιπόν στα μάτια και τους λέει με απόλυτα σοβαρότητα. Ξέρετε, είμαι και εγώ εθισμένος στην κόκα. Πάγωσε το σύμπαν στην κυριολεξία. Οι σύμβουλοι του έπαθαν 3 ταυτόχρονα εμφράγματα. Πριν προλάβουν οι τίτλοι των εφημερίδων να γράψουν για τα σκοτεινά πάθη της Downing Street, ο Σούνακ, αφού κατάλαβε την παπάντζα που έκανε, άρχισε να φωνάζει πανικόβλητος «Κοκακόλα, κοκακόλα, στην κοκακόλα!» Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έγινε χαμός με το συγκεκριμένο, έπαιζε για μέρες. Και επειδή είμαστε στα παραπολιτικά και φυσικά εν Ελλάδα τώρα δεν ξέρω τι ψέματα εσείς θυμάστε. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Εμείς εδώ Έλληνες είμαστε. Το διαχρονικό, ξέρετε ποιο είναι. Έχει αποτυπωθεί ακόμα και στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με τον θρυλικό Γκόρτσο και τον Μαυρογιαλούρο. Υπάρχει όμως αυτή η κλασική ιστορία από τη δεκαετία του 80, όπου ένας υποψήφιος βουλευτής κάνει περιοδία σε ορεινό χωριό της ελληνικής επαρχίας. Ανεβαίνει στον μπαλκόνι, βγάζει πύρινο ορλόγο και φωνάζει να σας φτιάξουμε δρόμους. Από κάτω χειροκρότημα. Χαμός. Θα σας φτιάξουμε σχολεία, πιο πολλά χειροκροτήματα. Θα σας φτιάξουμε και μια τεράστια σύγχρονη γέφυρα. Πετάγεται ο πρόεδρος του χωριού, ξύνει το κεφάλι του και λέει τροπαλά, μα κύριε βουλευτά, εμείς εδώ δεν έχουμε ποτάμι. Ο βουλευτής, χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο, τι για τη ροή του, θα σας φέρουμε και ποτάμι, κυρίες και κύριοι, θα σας φέρουμε και θάλασσα, ό,τι θέλετε. Αυτό, φίλες και φίλοι, βέβαια δεν ήταν απλά ένα ψέμα, είναι όραμα. Είναι περιβαλλοντική παρέμβαση. Δεν θυμάστε την εκτροπή του Αχελλώου, Πασοκάρα, πασοκάρα. Και το καλύτερο στο τέλος της ομιλίας στο χωριό, το συγκεκριμένο, που αυτό που είπε, ποτάμι και τα λοιπά, τον ψήφισε δαγκωτό. Ελπίζοντας ότι μαζί με το ποτάμι ίσως τους φέρει και μια ξαπλώστρα καλή για το καλοκαίρι, ξέρετε. Λοιπόν, καλά, ψέματα θα μπορούσαμε να πούμε, παροιμιώδη ψέματα πολιτικών, αλλά δεν θέλω να το μπλέξω, γιατί θα μου πεις, είπες για αυτόν, δεν είπες για εκείνον. Δηλαδή, λες για τον Τζίπρα, ας πούμε, ότι θα καταργήσει τον Έμφυα, δεν λες για τον άλλον ότι θα καταργήσει τον Έμφυα. Λες για τον Σαμαρά που θα καταργήσει το μνημόνιο, δεν λες για τον Τζίπρα που θα καταργήσει το μνημόνιο. Λες για τον Μητσοτάκη που είπε τηλεδίκηση σε μια εβδομάδα στο, πώς το λέω, στα 30 και κάτι 4 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω τι. Θέλω να πω ότι αν έχετε να θυμάστε έτσι κάποιο παροιμιώδες ψέμα, στείλτε το ρε παιδιά, έτσι να το πούμε, να το διαβάσουμε. Ας πούμε, ποιο θεωρείτε εσείς το μεγαλύτερο ψέμα των πολιτικών. Έτσι, αυτό που έχετε ακούσει στην ιστορία της ζωής σας, ας πούμε. Ποιο θεωρείτε το πιο δυνατό, το πιο έτσι τσίλικο, το πιο σπιρτόζικο, το πιο ωραίο ψέμα. Πολιτικών ή όχι. Και η πεθερά σας μπαίνει στο παιχνίδι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Κανονική ενημέρωση θα έχουμε στην συνέχεια. Μόλις οι ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα είναι 19, Σάββατο, Σεπτεμβρίου 19, πώς περνάνε οι μέρες. 262 γράφει το κοντέρ. Μια κατοστάρα έμεινε για να κλείσει ο χρόνος. Α, ξέρετε, οι 100 μέρες, το πρόγραμμα των 100 ημερών, που θυμάστε, του Πασόκ. Η Ανατολή Ηλίου 7 και 8 πρώτα λεπτά, Δύση Ηλίου 19 και 28. Σήμερα είναι η μέρα του Batman. Τα ξέρετε. Πολύ σωστά, γιατί ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να μας σώσει, παιδιά, από την ακρίβεια, την εφορία, την κίνηση στους δρόμους και τους λογαριασμούς, είναι ο Batman. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα, ο Batman έχει Batmobile. Εμείς, αφού οι εγχώριες τράπεζες δεν δίνουν δάνειο για να πάρουμε έστω και ένα φιατάκι καινούριο, βολευόμαστε με ηλεκτρικό πατίνι, με τον κίνδυνο να μας φάγει καμιά 90χρονη που επιμένει να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο σαν το Χάρο με την Κρυσάρα που βγήκε παγανιά, όπως καταλαβαίνετε. Τέσπα! Ναι, θα σας πω και τις ειδήσεις. Έχουμε διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν το καταλάβατε, σήμερα ξυπνάμε πλουσιότεροι, αδέρφια. Σε λίγο δηλαδή, ναι, χάμος θα γίνει. Ετοιμαστείτε, βγείτε στους δρόμους, παιδιά, να πανηγυρίσουμε, γιατί έχουμε διπλή αναβάθμιση. Γλέντια. Τέλος πάντων, καλό είναι, κακό δεν είναι, αλλά θα τα πούμε όλα. Απέναντί μου, ο Άτλαντας των ήχων. Ο μεγάλος Τιτάνας, κυρίες και κύριοι. Ο Ιαπετός. Ο Τάνταλος. Θανάσης Αθανασόπουλος. Τα τραγούδια επιλέγει ο μέγας γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, τηλέμαχος Σαντορινέος, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, εδώ θα είμαστε, όπως πάντα, με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, όπως το κάνουμε τα τελευταία 13 σεζόν. Είναι εσύ. Πόσο είναι, μέτρα, έχω χάσει το μέτρημα. Πραγματικά σου λέω. 14 σεζόν. 14.
3: Από το 14.
1: Από το 14, έτσι. Ναι, αλλά έπιασε και αυτή που ήταν 13-14, γιατί κάναμε μισή. Κατάλαβες. Οπότε είναι 14η σεζόν. Άρα καλά το έλεγα εγώ. Μου λέει ο Παλάγιος ο Χάλαρης. Μου λέει, τι είναι 13 χρόνια. 13. Δεν είναι 13, είναι 14. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε, αδέρφια μου. Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους εδώ παρέα. Να ξεκινάμε παρέα το πρωινό μας, όπως πάντα το κάνουμε. Ελπίζω με κέφι, με αισιοδοξία και όλα τα καλά. Ιδιαίτερη καλημέρα στους taxi drivers που αυτή την ώρα μας ακούνε. Μια ιδιαίτερη καλημέρα βέβαια και στη Θεσσαλονίκη μας, που μας ακούει μέσω του στάτους 107,7. Ιδιαίτερη καλημέρα στα Καρντάσια εκεί. Να είστε καλά, αδερφιά. Η αλήθεια θα ήταν έτσι ένα πρωινό ωραίο θεσσαλονικιώτικο. Θα πάρεις σε πολύ brunch. Brunch θεσσαλονικιώτικο. Με μπουγάτσα βέβαια, με τι άλλο, έτσι δεν το συζητάω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να είστε καλά, παιδιά. Έχουν και ένα άλλο γλυκό, το Αρμενοβίλ. Το έχεις ακούσει, το Αρμενοβίλ? Ναι, ναι, είναι ένα άλλο γλυκό. Ωραίο είναι και αυτό. Είναι έτσι μυστήριο λίγο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ προτιμώ τα τρίγωνα πανοράματος, φίλε. Ειδικά εκεί στον πεζόδρομο, εκεί στο, ξέρετε τώρα, Θεσσαλονίκη, στην πεζόδρομο εκεί αριστερά, που το, τα γεμίζει. Δεν έχει ένα σημείο μόνο. Είναι ένα συγκεκριμένο πολύ καλό, γνωστό όλου. Αλλά τα γεμίζει εκείνη την ώρα και είναι πω, πω. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, η κρέμα αυτή δεν υπάρχει. Γενικά με τις κρέμες το έχουν εκεί. Κρέμα από μπουγάτσα, κρέμα από τρίγωνο πανοράματος. Αλλά και που, τι δεν έχουν. Βέβαια, πρέπει να πω το εξής και να ομολογήσω: το καλύτερο κουλούρι Θεσσαλονίκης το τρώω στην Αθήνα, παιδιά. Με συγχωρείτε. Αυτό πρέπει να σας το πω έτσι. Δηλαδή, δεν έχω φάει καλό κουλούρι. Πρέπει να μου πείτε εσείς πού θα πάω να το φάω. Ναι. Ναι, πείτε μας, πού ας. Μπάς και βρούμε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, σήμερα παιδιά, το Μητραλέξη το ξέρεις, Παναγιώτη. Παναγιώτη. Παναγιώτης. Ποιο Παναγιώτη. Το Μαρίνο Μητραλέξη το ξέρεις. Λοιπόν, αυτός ήταν ένας αξιωματικός της ελληνικής αεροπορίας. Για να ξέρεις, γεννήθηκε το 1916 στο χωριό Μίλα της Μεσσηνίας. Τον Οκτώβριο του 1935 μπήκε στη σχολή αεροπορίας και αποφύτησε τον Αύγουστο του 1938 με το βαθμό του ανθιποσμιναγού. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, υπηρετούσε στην 22η μοίρα δίωξη στη Μίκρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία διέθετε αεροπλάνα πολωνικής κατασκευής, πεζετέλ. Τα έχετε δει, υπάρχουν ακόμα. Το μεσημέρι λοιπόν της 2ης Νοεμβρίου του 1940, εφεάθησαν πάνω από τη Βέρεια σμήνη Ιταλικών βομβαρδιστικών, συνοδευόμενα από καταδιοκτικά με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Σημαίνει συναγερμός και ένα σχηματισμός αεροπλάνων ελληνικών απογειώνεται για να τα αναχαιτήσει. Το κατορθώνουμε επιτυχία, αποσοβούν τον βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της αερομαχίας, ο ανθιποσμιναγός τότε Μητραλέξης διαπιστώνει ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά. Και τότε, παιδιά, τι κάνει? Εφορμά ως καμικάζι, μα ο πρώτος καμικάζι του πολέμου, σε ένα εχθρικό βομβαρδιστικό τύπου Σαβόια Μαρκέτη, και με το, πολύ πιο σύγχρονο από το πεζετέλ, και με τον έλικα του κινητήρα του, άκου τώρα με τον έλικα, αποκόπτει το ουραίο πιδάλιο και το καταρρύπτει κοντά στο Λαγκαδά. Παρά τη σοβαρή βλάβη που υπέστη ο έλικα στο αεροπλάνο, κατορθώνει να το προσγειώσει σε χωράφι, σε σημείο που λίγο νωρίτερα είχαν προσγειωθεί με τα ληξιπτωτά του στο πλήρωμα του καταρριφθέντος Ιταλικού βομβαρδιστικού. Και τι κάνει? Με τη βοήθεια των χωρικών του συλλαμβάνει κιόλας. Δηλαδή, μην υπήρχε ο τύπος, δεν υπήρχε. Αυτός λοιπόν ήταν ο Μαρίνος Μητραλέξης, ο οποίος έμελε να αφήσει την τελευταία του πνοή στα γαλανά νερά του Αιγαίου, 19 Σεπτεμβρίου, Ανάση, του 1948, Το αεροσκάφος τύπου Airspeed Oxford καταπέφτει λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Τίνο και βυθίζεται. Τον επισμηναγό Μητραλέξη ακολουθούν στον υγρό τάφο ο αντισμήναρχος Δημοσθένης Πολίτης και ο επισμηναγός Δημήτριος Γαλανάκος που επέβαιναν στο μοιραίο αεροπλάνο. Αυτός κάνει ένα θάνατος. Έτσι, να ακούμε, να βλέπουμε και λίγο, να κοιτάμε και λίγο προς τα πίσω, να παρακολουθούμε την ιστορία μας. Έτσι. Γιατί είναι πλούσια και έχουμε πολλούς ήρωες, ρε παιδιά. Τόσους πολλούς ήρωες. Έχουμε πολλούς. Θέλουμε άλλους? Όχι, δεν θα θέλαμε άλλους. Δεν θα θέλαμε. Πραγματικά δεν θα θέλαμε άλλους. Αλλά είπαμε. Λοιπόν, για να σας πάω τώρα στα της επικαιρότητας. Γιατί έχω καλά νέα, τουλάχιστον στη βιτρίνα τους. Καλά, ναι. Καλό νέο είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, απλά δεν το νιώθεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, σε αναβαθμίζει. Αναβάθμιση λοιπόν του ελληνικού αξιόχρωου στη βαθμίδα 3B συν με σταθερές προοπτικές από τον Νίκο Scope Ratings. Scope Ratings. Την ίδια ώρα, η Moody's, άλλος οίκος, μεταβάλλει σήμερα την προοπτική των αξιολογήσεων της Ελλάδας σε θετική αποσταθερή και επαναβεβαιώνει τις αξιολογήσεις BAA3 για το μακροπρόθεσμο εκδότη και το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος. Αυτά είναι ψήφος εμπιστοσύνης, βέβαια, να καταλαβαίνετε. Αυτό έρχεται ως αναγνώριση των αντοχών και των προοπτικών που έχει η ελληνική οικονομία εν μέσω τρικυμίας αγορές ομολόγων. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο ζήτημα, για να καταλάβετε, εμείς δανειζόμαστε πιο φθηνά από τους Γάλλους πλέον. Σύμφωνα με τους ορισμούς αξιολόγησης της Scope, δεν αποδίδονται προοπτικές στις πραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, πάμε καλά. Η Ελλάδα κυνηγά τον επόμενο στόχο, είσοδο στην κατηγορία 1, Α, και η διπλή αναβάθμιση έρχεται να ενισχύσει αυτή την εικόνα επιστροφής της Ελλάδας σε καθεστώς αυξημένης αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές, με την κυβέρνηση φυσικά να πανηγυρίζει, να κάνει λόγο για επιβεβαίωση της πορείας δημοσιονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κερακάκης, ανέφερε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό αναφέρει, έχει τεράστια αξία. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Νωρίτερα, ο κύριος Πιερακάκης είχε υπογραμμίσει μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Τι είπε, με λίγα λόγια, κάτι θα δώσουμε, αλλά μην περιμένετε πολλά πράγματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό το δημοσιονομική σταθερότητα, τα ακούω, καταλαβαίνω ότι εντάξει, παιδιά, κάτι θα πάρετε, αλλά δεν θα ισοφαρίσει αυτό που χάνει.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Λάβετε τι παίζει, ας πούμε. Λοιπόν, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 2,5 δις. Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και τον ντίζελ, αλλά και την προετοιμασία ενός μηχανισμού πλαφών στις τιμές των καυσίμων, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση και να ταράξει τη Μέση Ανατολή. Το συνολικό πακέτο στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, για να σας το κάνω έτσι τάλιρα που λένε, από 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους θα προχωρήσει σε μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Με την προσθήκη του ΦΠΑ, η συνολική μείωση που θα φανεί στην τελική επιβάρηση των καταναλωτών αναμένεται να φτάσει περίπου τα 17 λεπτά ανά λίτρο. Δεν λύνεται το πρόβλημα, αλλά κάτι είναι και αυτό για τους Γερμανούς. Για μας εδώ βέβαια αυτή τη στιγμή, με τη στιγμή που έχει πάει, το τι βγάζουν και από το ΦΠΑ δεν λέγεται, έτσι. Θα γεμίσω τη μηχανή, 22 λίτρα βενζίνη βάζω στη μηχανή. Κάθε εβδομάδα 22 λίτρα, για να μπορούμε να μετακινούμε. Λοιπόν, 45 ευρώ. 45 ευρώ, παιδιά, στη μηχανούλα. Έτσι. Και φυσικά αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν τραβήξει του παθού του στον τάραχο είναι αυτοί που δεν έχουν μάλλον να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο και έχουν αμάξι της δεκαετίας του 2000 και πρέπει να πληρώνουν, φίλε Θανάση, τις υπέρογγες τιμές και να πληρώνουν και τα τέλη κυκλοφορίας στο κεφάλι και να πληρώνουν και όλο αυτό το πανικό, ας πούμε, ασφάλειες, μύδια, αξίδια. Δηλαδή, και να μην έχεις να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο γιατί η τράπεζα θα σου δώσει, γιατί έχεις μπει blacklist, δεν μπορεί, τα προηγούμενα χρόνια, πώς είναι ανεκτός. Ναι. Οπότε, πώς θα το πάρεις, ρε παιδί μου, το καινούργιο αυτοκίνητο? Άρα δεν το παίρνεις να κάψεις 4 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα και κες 8 και στα διπλάσια. Και έρχεσαι εσύ τώρα να χρηματοδοτήσεις και τα ηλεκτρικά των πλουσίων που έχουν δυνατότητα να πάρουν 30.000 και 35 αυτοκίνητο και εσύ πάρε το λεωφορείο, φιλαράκι, αν δεν θες να πληρώσεις. Πας στη δουλειά σου. Τώρα αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ζητήματα και τα προβλήματα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Βεβαίως και έχει προοδεύσει η ελληνική οικονομία, βεβαίως και έχει σταθερότητα, βεβαίως και έχουν πάει καλά τα πράγματα σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στην οικονομία. Αλλά εδώ κάποια ζητήματα, να με συγχωρείτε, αλλά δεν έχουν επιληθεί και είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά και να πούν. Εδώ βέβαια έχουμε το άλλο που δεν είναι και οικονομικό θέμα, ρε παιδί μου. Οικονομικό θέμα δεν είναι, ρε Θανάση. Δηλαδή, τι είναι να σου κάνει 120 δόσεις να πληρώσει, ρε φίλε, να πάρει και λεφτά στο ταμείο. Και δεν στο κάνει. Σου λέει μέχρι το 12ο του 24. Γιατί τι θα πάθετε, ωραία. Άμα μπουν και το 12ο του 25, τι θα πάθετε δηλαδή. Θα χάσει Βενετιά με Βελόνι. Τι θα συμβεί δηλαδή αν το κάνετε. Τι θα συμβεί αν βάλετε παραπάνω, ας πούμε, δόσεις στους ανθρώπους να μπορέσουν να πληρώσουν. Επειδή υπάρχουν 150-100 χιλιάδες μπαταξίδες, οι υπόλοιποι 500 χιλιάδες θα την πληρώσουν, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά, γιατί σκεφτείτε το δηλαδή. Πράγμα το οποίο δεν στοιχίζει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι έξοδο εδώ. Απλά δεν το κάνουν, ρε παιδί μου, δεν γουστάρουν. Τέλος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλει. Λοιπόν, το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα, όπως είπε ο Μακρόν. Ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποχήθηκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ρε εσύ, Εμμανουέλ, συγγνώμη δηλαδή, έχουμε 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και μας λες, ας πούμε, ότι θα επιταχύνεις τις διαδικασίες για να αποθηκεύσεις φυσικό αερίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι κάνατε, ρε καλόπαιδα, όλο το καλοκαίρι? Τι κάνατε, διακοπές στην Ίμπιζα? Διακοπές στην Κιανία, τι έκανε ο Μακρόν και οι υπόλοιποι? Δηλαδή, αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτοί οι κατώτεροι των περιστάσεων, ηγέτες του, μην πω τώρα του, ποιου, Τι έκαναν όλο το χρόνο, τον υπόλοιπο χρόνο, για να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες? Τι ήταν, ποια ήταν τα μέτρα που πήραν για να προστατευτούν οι πολίτες της Ευρώπης από αυτή την ηγεσία, την κατώτερη των περιστάσεων? Και μετά λένε, γιατί λέει ανεβαίνει το AfD στη Γερμανία, γιατί ανεβαίνουν οι φασίστες, οι ναζί στη Γερμανία, γιατί εσείς είστε ανίκανοι, γι' αυτό ανεβαίνουν οι φασίστες στη Γερμανία. Γιατί είστε πιο ηλίθιοι και από τους ηλίθιους και πιο ανίκανοι και από τους ανίκανους. Τελευταία στιγμή περιμένετε να βοηθήσετε πώς. Πώς. Και θα δείτε κι άλλα. Επειδή ακριβώς είστε ανίκανοι και κατώτεροι των περιστάσεων και πάντα περνάτε κάτω από τον πύχη. Θα μαζευτούν, λέει, να τα πούν οι G7 τώρα για το πώς θα πάει ο χειμώνας στη Γερμανία. Αφού οι Ευρωπαίοι πολίτες σας έχουν και σας κοιτάνε, και αν δεν σας κοιτάνε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε αυτούς, ε? Σε αυτούς που έφεραν το μόνιμο χειμώνα στην Ευρώπη, που μετοκύλησαν την Ευρώπη, στο AfD ας πούμε, που βγαίνει με τις ναζιστικές σημαίες. Εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Δυστυχώς. Εγώ αυτό βλέπω, ότι εκεί θα πάμε. Και όχι τίποτα άλλο. Η δεύτερη φορά φασισμός και ναζισμός θα είναι αλλιώς. Γιατί τώρα θα έρθουνε έχοντας αποτύχει οι υπόλοιποι και με τη σημαία του εμείς θα σας σώσουμε. Και θα κάνουν και δύο πράγματα να σε σώσουν και μετά θα το πληρώσει καλά το μάρμαρο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ναζισμός. Το έχουμε πληρώσει στην Ελλάδα εδώ, με αίμα. Προετοιμασίες για τη συνάντηση το 2027 για να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερού προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία, έχουν ξεκινήσει ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κυρίλ Δημητρίεφ, και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα φέρει σε επαφή την AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούστνερ δεν έχουν ενημερωθεί ότι έχουν προσκληθεί στην προτινόμενη σύνοδο κορυφής. Με λίγα λόγια, από τώρα κάνουν τις συμφωνίες στο AfD, έτσι. Εν Ελλάδα είχαμε 13 παραβάσεις του FRA Εθνών και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία ανακαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία. Την πήραν οι Αμερικάνοι τη Γρυλανδία. Προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγική σημασία νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον Τραμπ, τη δυνατότητα αντιπάλων των ΗΠΑ να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στη Γρυλανδία. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν η Κοπενχάγη με τη Γρυλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντριξεν, και ο επικεφαλής κυβέρνησης της Γρυλανδίας, Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, χαιρέτησαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την ασφάλεια και της Δυτικής Συμμαχίας. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Γρυλανδικής κυβέρνησης είπε ότι ανισχύεται και η δική μας ασφάλεια, αλλά και ολόκληρη της συμμαχίας. Την πρόσβαση των μέσων ενημέρωση CNN, MS Now και Politico απαγορεύει στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Απέκλεισε το πρακτορείο ειδήσεων, θυμίζω, Associated Press από το Βάλι Γραφείο, επειδή αρνήθηκε να υιοθετήσει την ονομασία κόλπος της Αμερικής για τον κόλπο του Μεξικού. Η σημερινή ανακοίνωση, οι συνέπειες οποίες δεν είναι προς το παρόν σαφείς, έρχεται σε μια πολιτικά δύσκολη στιγμή για τον Τραμπ, καθότι, ξέρετε, η δημοτικότητά του έχει πέσει, γιατί έχουν εκτοξευθεί το κόστος ζωής και φυσικά η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ έχει πάει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του ενός ή ακόμη και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Τώρα, για να πάμε πίσω στα δικά μας, να σας πω ότι είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό που σημειώθηκε στην πιάτσα των ταξί στο κημητήριο ταξιαρχών στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Διαβάζω στο magnesianews.gr. Ρωμά, πατέρας και γιος, οι οποίοι είναι γνωστοί για την παραβατικότητά τους και για το γεγονός ότι δεν πληρώνουν τη διαδρομή, θέλησαν να χρησιμοποιήσουν ταξί. Πήκανε λοιπόν, πήγε ο οδηγός του ταξί, όλοι είναι ειδοποιημένοι, τους ξέρουν στον Βόλο, γνωρίζει την περίπτωση, αρνήθηκε. Με αποτέλεσμα ο γιος να αρπάξει ένα σκουπόξυλο που βρήκε εκεί κοντά, το σπάσε, το έκανε μυτερό, πήγε να τον ξεκυλιάσει. αφού δεν πρόλαβε να τον πετύχει στην κοιλιά, τον χτύπησε στο καρπό και του προκάλεσε κάταγμα στο χέρι. Στον οδηγό ταξί που βγάζει το ψωμάκι του, έτσι οδηγώντας, του σπά στο χέρι. Αυτό το άθυρμα, το απόβρασμα της κοινωνίας. Επικράτησε ένταση, πατέρας και γιος έφυγαν και μάλιστα φέρεται να απείλησαν τον οδηγό να μην προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους, γιατί θα προχωρούσαν και σ' άλλα. Καταλαβαίνετε. Θα σε κάνω, θα σε δείξω, θα σε ράνω. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα αυτός, έτσι. Λέει, έχουμε γνώση ότι ο συγκεκριμένος και από το κέντρο των ταξί μας έχουν πει να μην παίρνουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν πληρώνουν ποτέ. Αφού λέω λοιπόν ότι ήρθε πρώτα, λέει ο πατέρας του, του λέω ότι δεν σε παίρνω γιατί δεν πληρώνεται, ποτέ δεν πληρώνεται, και μετά από λίγο λέει εμφανίζει το γιος και αρχίζει να βρίζει. Και φεύγει από εκεί, παίρνει το σκουπόξυλο, το σπάει, έρχεται λέει και με τη μύτη κινείται με το μυτερό σημείο να μου τον μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του. Και κάποια στιγμή μου τραβάει μία στο χέρι και μου το σπάει. Μόλις όμως έφτασαν οι συνάδελφοι, κοκοκό βέβαια, γιατί έτσι είναι αυτοί, θρασίδηλοι. Αυτά τα θύρματα, ένα θρασίδηλα κιόλας. Μόνο όλοι μαζί πάνε. Όταν είναι αυτό, κοκοκό. Λοιπόν, μόλις ήταν λέει συνάδελφοί μου, γιατί ήμουν μόνο στην πιάτσα, διέφυγα. Και περιμένουμε τώρα να δούμε, ελπίζω να γίνει μήνυση κανονικά και να πληρώσουν αυτοί οι δύο τύποι, πατέρας και γιος, αυτά που πρέπει να πληρώσουν. Έτσι. Να του πληρώσουν όλα τα αμεροκάματα του ανθρώπου για 3 μήνες, ας πούμε. Και να πάνε και μέσα. Γιατί το έχουν πολύ παραξηλώσει αυτοί οι ευαίσθητοι, κάποιες ευαίσθητες ομάδες. Μια με τις ρεματοκλοπές, την άλλη με τις κλοπές χαλκού, την άλλη με τις κλοπές αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ναρκωτικά. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα, έτσι. Κάπου όπα. Υπάρχει και ένα μέτρο και ένα όριο. Να παίρνεις τα επιδόματα και να είσαι και κλεφτρώνει. Το λιγότερο δηλαδή. Άχω το ένα τον άλλο. Νέα αστήρα έβοιας. Έχει πάρει το φορτηγάκι του, έχει δέσει άλογο τραυματισμένο πίσω και το σέρνει και το πάει. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο. Εντάξει, πέρα από το ζήτημα της κακομεταχείρισης του ζώου, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και πρόβλημα στον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό του. Είχε δέσει το άλογο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ελπίζω να το βρούνε τον τύπο και να πάει να δώσει εξηγήσεις. Και να πληρώσει και το πρόστιμο που του αρμόζει δηλαδή. Αν δείτε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα καταλάβετε τι λέω. Λοιπόν, μένω στην Εύβοια, είχαμε σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Έγινε αισθητός σε κάποιες περιοχές της Αττικής ο σεισμός. Δεν πήρα χαμπάρι, κοιμούμουν. 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας εντοπίζεται το επίκεντρο. 4,1 ρίχτερ, όπως σας είπα, εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρα, σχετικά διφανειακό ήταν ο σεισμός. Να δούμε και του καιρού, ο οποίος εδώ στην Αττική θα είναι σχεδόν έθριος, μεράζει νεφώσεις κατά περιόδους, άνεμους βόρειους βοανατολικούς 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς. Αυτά φίλες και φίλοι, έτσι τα σε αδρές γραμμές η δισογραφία της ημέρας. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα δω και τα μηνύματα τα καινούρια που έχουν έρθει και θα τα συνοψίσουμε σε λίγο για να μπούμε στο τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας εκπομπής. Μετά έρχονται οι εφημερίδες, έτσι.

0: 92,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στη σωστή συχνότητα 90,1 παραπολιτικά. Ιδιαίτερη καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στα Καρντάσια, τους φίλους μας εκεί που θα συναντηθούμε ραδιοφωνικά μετά τις 7.30 εκεί, γύρω σε 7.30-8.20. Θα πάμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε σύνδεση με το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Παρέα θα τα πούμε με τον Δημήτρη το Βενιέρη. Έχουμε να πούμε αρκετά. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους μας στέλνετε μηνύματα. Δεν είστε και λίγοι βέβαια όπως πάντα. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί την επαφή που έχουμε πάντα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Επίσης στον Παναγιώτη τον Πονηρό λέει: ήθελα να ξέρα πόσα λεφτά έδωσε εκείνη, λέει, η πεθερά στο στιχουργό για να γράψει το τραγούδι. Αλλά να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Μιλάμε για μεγάλο εφιάλτη, λέει. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Εφιάλτικά ξεκίνησε το πρωινό, ρε Παναγιώτη. Μαριάννα λέει: καλημέρα. Οι πολιτικοί λένε τα χειρότερα ψέματα και θα λένε. Η υποτίμηση της νοημοσύνης μας δεν θα σταματήσει. Σωστό και αυτό. Και επίσης, για να μας λύσει, λέει, το δημογραφικό, αυξήθηκε το πετρέλαιο. Σου λέει: θα αγκαλιάσεις, τι θα κάνεις με τόσο κρύο. Αγκαλιά στην αγκαλιά, θα γίνει η δουλειά. Λοιπόν, για να δούμε, έχουν έρθει κι άλλα πολλά εδώ. Χαμός γίνεται. Χαμός. Πρέπει να ο Τάσος. Κουλούρι, λέει, με τυρί αυτό το τρίγωνο. Μην κάνω διαφημίσεις τώρα. Θα πάσει πράκα, λέει, πιλότε, λέει ο Τάσος. Το τρώγαμε αυτό, ρε, εσύ, κάποτε. Το κουλουράκι. Ο φίλος μου, ο οδηγός, από τα τρόλια, η γραμμή 24, ο Ιωάννης, μου λέει, τρακάρισμα, μου λέει, στην Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου προς Πετρούπολη αυτή την ώρα. Και τρακάρισμα Βραβάτο, έτσι. Βλέπω ένα, τι είναι αυτό, Γιάρης είναι, τι είναι αυτό, Ρενό. Τέλος πάντων, το έχει τραβήξει ο φίλος μας ο Ιωάννης. Γερό τρακάρισμα, πολύ γερό. Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου, Άγιος Αντώνιος Περιστέρη Πετρούπολη είναι η γραμμή που κάνει. Επταλόφου προς Πετρούπολη. Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου προς Πετρούπολη. Όσοι κινήσετε προς τα εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μου λέει ο Ιωάννης εδώ ότι υπάρχει θέμα. Και το βλέπω κιόλας, δηλαδή, σφοδρή σύγκρουση. Ελπίζω να είναι όλοι καλά εκεί. Επίσης, καλημέρα, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στην Ιωάννα. Ο Κωστής, πας καλά ρε φίλε, λέει, θα σου κάνουμε τόσες πολλές δόσεις ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί και εμείς να μείνουμε, λέει, χωρίς κατασχέσεις. Πώς θα, αλλιώς θα κάνω εγώ 87 σπίτια, πώς θα ξεπεράσω τον άλλο του Πασόκ που είχε 81 σπίτια αγοράζοντας από μόνο νόμιμες κατασχέσεις που ψήφισαν. Θες να τους δίνει χρόνια ο αγαπημένος νομοθέτης που καλημέρα από Κωνσταντζα, λέει ο φίλος μας. Επίσης, χαμός γίνεται τώρα. Ξέρεις, και ένα νέο περιβάλλον τώρα στα mail και ψάχνεις να βρεις τι λέει, ρε παιδί μου. Ψάχνεις να τα βρεις όλα τα mail. Είναι λίγο πιο δύσκολο, ξέρεις, Θανάση. Πού το, ρε παιδί μου. Έψαχνα ένα άλλο μήνυμα. Τέλος πάντων. Ο Χάρης, καλημέρα Καρντάση. Γεια σου ρε Χαρούλη, μεγάλε Θεσσαλονίκιος, έτσι. Ο Μάκης, καλημέρα Τηλέμαχη, καλό Σαββατοκύριακο. Καδένς δεν ακουμπάει τους γύφτους. Κάνε και εσύ το ίδιο και θα δεις που θα βρεθείς. Γλυκιά καλημέρα, λέει η κυρία Γεωργία Αγγέλου. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία. Μόλις σχόλασα από νυχτερινή βάρδια και ακούγοντάς σε με ξεκουράζεται. Πόσο χαίρομαι να ακούω τέτοιο, ας πούμε. Χαίρομαι πολύ, κύριε Άγγελο, που σας βοηθάμε να πάτε σπίτι να ηρεμήσετε, έτσι, μετά την νυχτερινή βάρδια. Είναι ξεκούραση του πολεμιστή, της πολεμίστριας εμπροκειμένου, έτσι. Λοιπόν, όταν θα κλείσουμε και θα κλείσουμε με ελληνικό, θα το αφιερώσουμε στην κυρία Άγγελο το τραγούδι, γιατί μας ζητάει κιόλας, έτσι, να αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Δες ένα, έτσι, να γλύφουμε και τα δάχτυλά της, Φανάση, ένα ωραίο τραγουδάκι για να σας αφιερώσουμε της κυρίας Άγγελο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Επίσης, να πω καλημέρα τώρα, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα εδώ από πολλές πλευρές που λένε, έτσι. Η ζυγαριά, λέει, χάλασε και με δείχνει 48,4. Έχω πολλά χρόνια, λέει, να δείξει τόσο. Είναι χαλασμένη, δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγα, λέει, να γραφτώ στο Μητρό στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μου είπα να πάω στο Πασόκ πρώτα να ψηθώ λίγα χρόνια και μετά θα με πάρουν μεταγραφή. Καλό!

0: Τι είναι, είναι τα τσικό, είναι το Πασόκ, είναι τα τσικό της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουν το ψήσιμο που λένε και μετά. Μα εγώ βλέπω όμως τώρα ότι πάνε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Πώς τη λέγανε αυτή την κυρία που πήγε τώρα στην Ελλάδα, θα πάει. Έκανε και δήλωση να έφυγε από το Πασόκ. Δεν ξέρω καν εγώ αυτή. Ναι. Τέλος πάντων, ο καθής όπου μπορεί να πάει, καλό είναι. Εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια. Αλλά όχι στα κόμματα. Ε. Όχι στα κόμματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε την ώρα. Αφιερωμένο το τραγούδι στην κυρία Αγγέλου. Φανάση το φροντίζει. Και επανερχόμαστε.

Όχι ρε τηλέμαχε, δεν επανερχόμεθα. Γιατί πλέον από σήμερα ξεκινάμε στο πλαίσιο της νέας σεζόν, αυτό το σαββατιάτικο πρωινό μας. Πρωινά Σαββάτου στον Στάτους πλέον 107 και 7. Μια πολύ αγαπημένη συνήθεια και για σας αλλά και για μας εδώ. Δύσκολο το πρωινό του Σαββάτου όταν η Παρασκευή είναι μια πολύ κουραστική μέρα, αλλά οι φίλοι μετά τις 10.30-11 σε περιμένουν σε πανηγύρια. Έτσι έγινε και χθες. Εντάξει, εκτός από δουλειά ρε φίλε, πρέπει να ζήσουμε και λίγο. Πώς θα γίνει? Καλέσει. Αλλά παρόλο που είμαι με 4 ώρες ύπνο από προχθές, αντέχω ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, καταρχάς, τα βάζουμε σε μία τάξη. Είπαμε από σήμερα μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς Σαββάτου. Κάθε Σάββατο πρωί μετά τις 7 αέρα εδώ από τον Στάτους 107 και 7. Και παπιδάκι έχω σήμερα. Και παφί του έχω σήμερα. Μέχρι το μεσημέρι, οπότε έχετε όλα όσα αγαπήσατε και αγαπάτε. Ρόντο Βενετσιάνο, έτσι ξεκίνησε. Ήθελα να ακούσω ένα ωραίο μουσικό θέμα. Κακό είναι. Ρόντο Βενετσιάνο. Λοιπόν, για να δω πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια είστε ειλικρινείς μαζί μας και μας περιμένατε ή μας περιμένετε τα πρωινά του Σαββάτου. Για να δω πόσες καλημέρες και καλή σεζόν θα διαβάσω εκεί στο Viber, στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Μηνύματά σας, καλημέρες, ευχές και βεβαίως ενημέρωση αν συμβαίνει οτιδήποτε, οπουδήποτε. Τι διαβάζετε το βράδυ ο Ρέμπιτς εδώ? CNN διαβάζει, είναι τρελός ο άνθρωπος.

0: τα βάζουμε σε μία τάξη, μη σου πω σε δύο. Και είμαστε έτοιμοι με πάρα πολύ καλή διάθεση να κάνουμε το καλύτερο για όλες και όλους εσάς. Όχι για κανένα λόγο, απλά γιατί το αξίζεται.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: κάτι πρέπει να έχει συμβεί λίγο πριν την στροφή για πανόραμα προς τα ανατολικά, γιατί τούτη την ώρα δεν έχει λογική να υπάρχει κίνηση εκεί, ακινησία δηλαδή. Μια μικρή συγγνώμη, ουρά αυτοκινήτων σχηματίστηκε. Είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι κάτι την προκαλεί τώρα, εργασίες γίνονται, κάτι συνέβη. Αν κάποιος από εσάς κινείται προς τα ανατολικά και εκεί στο ύψος πανοράματος κάτι βλέπει, ας μας πει, γιατί σίγουρα κάτι έχει γίνει αν δεν είναι εργασίες. Παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κώστας είμαι, είμαι στο σημείο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, υπάρχει κάτι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κάνουν. Μετά το παλιό τούνελ μας έχουν βάλει μόνο σε μία λωρίδα.
0: Α, γιατί?
1: Λογικά κάνουν κάποιες εργασίες. Μια λωρίδα, τώρα έχω φτάσει ήδη στην Πηλαία, στην καινούργια γέφυρα που πάει για πανόραμα. Συνεχίζουμε με μία λωρίδα.
0: Ναι. Άρα αυτό είναι ο λόγος.
1: Αν αυτό εδώ ισχύει και από Δευτέρα θα γίνει κόλαση.
0: Ναι. Πάντως μέχρι λίγο πιο χαμηλά θα είναι έτσι με μία λωρίδα, να ξέρεις, γιατί βλέπω ότι έχει κίνηση. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Yeah.
0: Καλημέρα. Έτσι εξηγείται. Έτσι εξηγείται. Λοιπόν, ωραία μαντάτα σας έχω. Σας έχω, μας έχω. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι ο Τραμπ, παρόλο που διαφωνούσαν εκεί οι διάφοροι σε Δανία και Γρυλανδία, ο Τραμπ τελικά συμφώνησε με τη Δανία για την Γρυλανδία. Ουσιαστικά δηλαδή ο Τραμπ απέκτησε ακόμη μία πολιτεία και συμφώνησε και η Δανία, και μάλιστα εκεί που οι Δανέζοι, οι Δανοί αλλά και οι Γρυλανδοί ήταν απόλυτοι και... πριν από λίγο διάστημα, δεν θα δεχθούμε, δεν επιτρέπουμε, δεν θα σας αφήσουμε. Αλλά... τώρα και εκεί κολοτούμπα. Να και η ασφάλειά μας, να και οι καλές σχέσεις, και να τώρα δεν θα κινδυνεύουμε από κανέναν και τα λοιπά. Τι να κάνεις. Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός. Μπορεί και αγοράζει, πουλάει και αγοράζει και πουλάει. Γι' αυτό είναι έξυπνος την κατάλληλη στιγμή, αδερφέ. Δηλαδή μπορεί να σου πει ή να διαμορφώσει έτσι τα πράγματα ώστε να γνωρίζει πότε κάτι θα είναι ακριβό και πότε το ίδιο αυτό κάτι θα είναι στα αζήτητα. Και το πουλάει όταν είναι ακριβό, το αγοράζει όταν είναι στα αζήτητα φθηνά, ξαναγίνεται ακριβό, το ξαναπουλάει, το ξαναγοράζει, το ξαναπουλάει, το ξαναγοράζει και μετά αγοράζει και χώρες. Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, όλα εκείνα τα οποία ακούγαμε για την Γρυλανδία ως πρότινος, ότι ανθίστανται στεναρός οι Γρυλανδοί και οι Δανοί, ήταν φούμαρα, επεπτερόεντα, σαν να είχαν έναν δικό τους ή και πολλούς δικούς τους Τσίπρες. Κολοτούμπα. Όπως ακριβώς σας το λέω, κολοτούμπα.

Λοιπόν, να σας πω λίγο τα καιρικά, γιατί έχουν ενδιαφέρον και γούστο. Και γούστο και ενδιαφέρον. Γούστο perfecto. Ναι ρε φίλε, ψέματα θα σου πω, είμαι με 4 ώρες ύπνο τις τελευταίες 48 ώρες, 45 ώρες. Τι ας πω, ψέματα. Ρε φίλε, το DNA αντέχει το τομάρι. Ρώτα και τον καλέσει, καλέσει, πάρει τηλέφωνο ρε. Πες στον κόσμο εδώ. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 3. Όχι, τι ώρα είναι, λέω 3. Το μεσημέρι στις 3, όταν η ώρα θα είναι 3 δηλαδή, θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα είναι στη διάρκεια της ημέρας από 40 έως 70%. Τα αποφοράκια θα είναι από 1 έως και 3 αργότερα και θα έχουμε ήλιο και λίγα συννεφάκια. Θα έχουμε κυρίως ήλιο και λίγα συννεφάκια. Και τώρα το πρωί θα δείτε έτσι μια ρεή νέφο στην αρχή. Οπότε μια προσοχή περισσότερο μπορείτε να και πρέπει να επιδεικνύετε.

Είχαμε χθες το απόγευμα συγκεντρώσεις, πορείες, διαμαρτυρίες κλπ. Ήταν κλειστοί οι τέσσερις σταθμοί του μετρό. Κύλησαν ομαλά, δεν είχαμε ευτυχώς παρατράγουδα. Ξέρετε, έχω την αίσθηση, πεποίθηση ότι η αστυνομία εδώ και 2-3 χρόνια στην Θεσσαλονίκη κάνει κάποια αυτονόητα πράγματα τα οποία παλαιότερα δεν έκανε και επέτρεπε σε ολιγάριθμες ομάδες μετά από κάθε συγκέντρωση, διαμαρτυρία, πορεία κλπ. Να τα κάνουν μπάχαλο στην πόλη. Έχει 2-3 χρόνια τώρα. Κάνουν κανένα 2-3 αυτονόητα πράγματα, βασικότερο των οποίων δεν επιτρέπουν τον κόσμο αυτό να επιστρέψει στα πανεπιστήμια. Παλιά δεν το έκαναν, τους επέτρεπαν, έμπαιναν στα πανεπιστήμια και μετά είχαμε το κλασικό παιχνίδι. Μολότοφ, κάδι απορριμμάτων, αυτοκίνητα καμένα, περίπτερα. Λέτε και κάποιοι ήθελαν να έχουμε αυτή την εικόνα. Ή ανίκανοι, ή ανίδεοι. Ή δεν ξέρω. 1888, είναι τηλέφωνο αν δεν κάνω λάθος το 1888, τετραψήφιο δηλαδή. Αλλά ήταν και η χρονιά όταν διεξήχθη ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς. Στο ΣΠΑ παρακαλώ, στο ΣΠΑ του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο το είχε πάρει η 18χρονη Μπέρθα Σουκαρέτ από την Γουατεμάλα. Γουατεμαλέζα. Ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός ομορφιάς. Για πάμε, γιατί πέρασε η ώρα. Πέρασε.

1961 η Τρίτη Ένωση Κέντρου, σαν σήμερα, με Γιώργο Παπανδρέου. Το 1982 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή επικοινωνία το Smiley. Τη χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου πρότεινε ο Σκοτ Φάλμαν. Το 1990, σαν σήμερα, τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της αριστεράς, η πρώτη συμφερόντων του Χρήστου Καλογρίτσα. Το θυμάσαι τον Καλογρίτσα. Το 1990, παρακαλώ, επανεμφανίστηκε ο Καλογρίτσας μετά με κάτι βοσκοντόπια, κάτι γιδοβοσκούς, τον Νίκο τον Παπά και κάτι διαγωνισμούς μαϊμού. Χρήστος Καλογρίτσας.

στα εξαιρετικά νέα για τη χώρα μας, η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Άκου να σου πω, αναβαθμισμένα Έλληνα, από Moody's και Scope. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ο Πιαρακάκης είναι με στρελή χαρά, λέει,

Φαντάζομαι τη μία αναβάθμιση και εσύ τη νιώθεις τώρα, έτσι πρόεδρε, όταν ακούς ότι ο οίκος Moody's, ένας από τους σπουδαιότερους στον κόσμο, στον πλανήτη, στο σύμπαν, σε έχει αναβαθμίσει, έχει αναβαθμίσει την οικονομία σου. Δεν μπορεί ρε φίλε, μην είσαι αχάριστος, κάτι καλό θα νιώθεις. Το μεροκάματο σήμερα θα είναι πιο γλυκό.

μπερδεύετε ρε και το θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά ή να κάνουμε χαβαλέ? Γιατί τα καταφέρνω και στα δύο. Μου έλεγαν χθες φίλοι ρε φίλε στην τηλεόραση είσαι ο... πολύ κάπως περήφανοι λέει που είμαστε φίλοι σου. Τέτοιο κύρος, τέτοια αξιοπιστία. Εντάξει ρε φίλε, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που θα ακούσετε αυτό που θα σας πω. Ορισμένα πράγματα, μάλλον τα περισσότερα πράγματα, κατ' εμέ είναι αυτονόητα και λογικά. Απλά εδώ τα ψιλομπαλαμουτιάζουμε δημαγωγώντας και λαϊκίζοντας. Η οικονομία της χώρας, η εθνική οικονομία, ο μεγάλος πίνακας, όπως σας λέω συχνά πυκνά, καλός ή κακός, αρέσει ή δεν αρέσει, είναι σε πάρα μα πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι προχθές μόλις μάθαμε ότι το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου είναι δύο φορές πιο ασφαλές από το αντίστοιχο ανάλογο του βρετανικού και πιο ασφαλές από το γερμανικό. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά. Τώρα, αν θέλετε να κάνουμε χαβαλέ και να το παίξουμε κι εμείς σαν τον Κωστή τον Παρβαγιάννη εδώ, ο φίλο μου που κάνει σαγλαμάρες ώρες ώρες και γουστάρω, τρελά, καλά κάνει δηλαδή. Μπορούμε. Γεια σου ρε Κώστα Παρβαγιάννη. Μέντορα! Λοιπόν, αν θέλετε να μιλήσουμε συνεπώς σοβαρά, η εθνική οικονομία, οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας έχουν στρώσει και μοιάζει να είναι μια οικονομία δυνατή, σταθερή, με προοπτικές. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν αυτές οι αναβαθμίσεις και οι διεθνείς εκθέσεις. Τώρα, το αν έβαλε το χεράκι της λίγο και η κυβέρνηση, το αφήνω στην κρίση να σου κάνω τη χάρη. Όχι, δεν το έκανε η κυβέρνηση, το κάναμε μόνοι μας. Οκ. Εγώ στο Παλαιόκαστρο, εσύ στην Νεάπολη, ο άλλος στα Γενιτσά, κάποιος άλλος στη Βέρεια, ένας τρίτος, ξέρω εγώ, στην Καστοριά και πάει λέγοντας. Δεν έκανε τίποτα. Η κυβέρνηση από μόνο το έγινε, σε αυτόματο πιλότο μπήκε. Πάντως, είτε έτσι τα αλλιώς, το αφήνω παραλαμβάνω στην κρίση σου αυτό, είτε έτσι τα αλλιώς, η εθνική οικονομία, ο μεγάλος πίνακας, είναι στρωμένος. Τώρα, μέσα στον πίνακα, αν υπάρχουν σκάνδαλα, αν γίνονται αδικίες, αν θα μπορούσε κάτι να βελτιωθεί, να καλυτερεύσει, μαζί σου είμαι. Αλλά δεν μπορείς να παραβλέπεις και δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ένα πολύ θετικό στοιχείο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο όταν ακούς ότι η οικονομία σου η ρημαγμένη, η χώρα σου η οποία χρεοκόπησε το 2009, θεωρείται σήμερα σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία παγκοσμίως, μια χώρα ασφαλής, με προοπτικές, με οικονομία η οποία θα αντέξει, έτσι μοιάζει, στις ταλαντώσεις και κυματισμούς οι οποίοι θα έρθουν λόγω των διεθνών εξελίξεων. Αυτά στα σοβαρά. Στο χαβαλέ, αν θέλετε, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Στο χαβαλέ, εδώ είμαστε.

Ρε συ Πέτρο, γράψε λίγο πιο όμορφα ρε φίλε. Γράψε λίγο, θα πει ποια ομόλογα ρε Βενιέρη. Σε ποιον απευθύνεσαι δηλαδή? Χαλαρώστε λίγο. Ποια ομόλογα ρε Βενιέρη. Χαλαρώστε λίγο. Άντε πρωί προερχόμαστε εδώ από τα ξημερώματα για να ο καθένας πίνοντας το καφένα μας απαξιώνει.

Καλημέρα κύριε Δημακόπουλε, γεια σου Βούλα, καλώς το Λάζαρο, γεια σου Αντώνη, γεια σου Χρυσούλα. Αντώνη καλημέρα, δύο Αντώνη. Γεια σου ρε Σουλτάνα. Λιάννα μου καλημέρα, Λεωνίδα καλημέρα και σε εσένα και στον Σίμο και στον Παύλο τον πολύ καλό μου φίλο και στην Αναστασία. Οπότε βλέπω μας περιμένατε εδώ. Ξυπνάδες πρωί.

Λοιπόν, για εσάς οι οποίοι μπήκατε στο αυτοκίνητο, θα συναντήσετε μια καθυστέρηση λόγω εργασιών, από ό,τι μας είπε ακροατής νωρίτερα. Χαμηλά στην περιφερειακή προς τα ανατολικά. Το ύψος εκεί της τροφής για πανόραμα, όχι τίποτε φοβερό και τρομερό. Μονοδρομείται εκεί ο δρόμος, η περιφερειακή, γιατί γίνονται εργασίες. Οπότε αν βιάζεστε πάρα πολύ να πάτε αεροδρόμιο ή

0: Η ακρίβεια, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει πάει στα υψη με αποτέλεσμα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν πολύ χαμηλά τον Donald Trump. Μάλλον γι' αυτό προχώρησε τις διαδικασίες για να κατακτήσει και την Γρυλανδία. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Εδώ ο Μητσοτάκης σας δίνει επιδόματα, πράγματα, θάματα, πας, μας. Και εγώ δεν ξέρω, για να μπορέσει να χτυπήσει την αυτοδυναμία. Όπως λέει ο Δρυμιώτης. Ο Δρυμιώτης λέει το 37% δεν είναι απίθανο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν η ακρίβεια, λέει, η ακρίβεια είναι σε τέτοιο βαθμό οξία που στις δημοσκοπήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στα χαμηλά του. Ακρίβεια η οποία μαστίζει και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Γερμανοί αποφάσισαν και εκείνοι, ο Μέρτς, ο οποίος είναι στα ζήτα, πάει για φούντο ο Μέρτς, έχει εκλογές τώρα σε δύο κρατήδια και φοβάται θα φάει το κεφάλι του και εκεί. Οπότε χθες, προχθές, μην νομίζετε ότι συμβαίνει μόνο εδώ, ανακοίνωσε ότι θα δώσει ένα πακέτο, αν δεν κάνω λάθος, 2,5-3 δις για να στηρίξει τους Γερμανούς πολίτες από την ακρίβεια στα καύσιμα. Γιατί και εκεί υποφέρουν οι άνθρωποι. Στη Γερμανία, λέει, υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε και 2,60, 2,70, 2,85 την αμόλυβδη. Ποιος είναι εδώ? Παρακαλώ.
1: Ναι, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Γεια σου, κύριε Βαλάση. Μην αρχίσουμε κάθε Σάββατο, κύριε Βαλάση, το τηλεφώνημα. Θα με παίρνεις εκτός αέρα. Άντε, να είσαι καλά. Και αυτό είναι μια συνήθεια.

0: Μπορείς να βάλεις αθλητικά, τι να σου πω, βάλε μουσική. Έχει μουσική. Τι ας έκανε. Δεκαοκτώ βαθμούς στο δρόμο για τα Γεννησά, μας γράφει ο Ιωάννης. Γεια σου Μαρό μου. Γεια σου Αθανάση. Γεια σου Αθανάση. Άκου τώρα, πρόσεχε να δεις τώρα, ο φίλος μου ο Χάρης. Καλό παιδί, λέει, καλημέρα, λέει, πρωί πρωί ακόμη για... Όχι ρε Χάρη, να σας μιλήσω για τον Λιγνάδη, θέλεις? Ή να σας μιλήσω για τον Μπάουκ, τον Άρη, τον Ηρακλή, θες, ε? Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Τώρα πάω Κάρς, Ηρακλής, θα σας πω σε λίγο.
1: Η Εύα Ιβερνάδου, κύριε Πενιέρη μας.
0: Ναι, και τι έγινε, Εύα?
1: Θέλω να σας πω τις ρυθμίσεις του flyover.
0: Για πες.
1: Να μου ανοίξετε και πρώτα να τα πούμε από κοντά.
0: Δεν έχεις πάρει κλειδιά, ρε Εύα, και εσύ τι γίνεται με τον κλειδαρά της γειτονιάς? Περίμενε. Τι είναι αυτό με την κλειδαριά, ρε παιδιά? Έχουμε βγάλει 15 την κλειδιά. Τον θυρωρό θα κάνουμε. Θυμάστε τον Κατσανέβα, πως το λέγανε. Σας πω μια ιστορία χθες στο Παλέντε Σπορ. Κλασική, χαρακτηριστική. Χάρη μου, θα σου αρέσει για σένα.

0: no, perché
1: tu dicevi. Vedi το φίλο μου το Χάρη πρωί πρωί. Χάρη μου, ξέρεις τι ωραία που θα ήταν να σου βάζα μόνο μουσική. Ξέρεις τι ωραία που είναι στα μουσικά κανάλια που στα είναι ραδιόφωνα τούτη την ώρα οι διευθυντάδες και και οι ιδιοκτήτες μαζεύουν λεφτά χωρίς να έχουν εργατικό δυναμικό. Δεν έχουν άγχος. Ένας υπολογιστής παίζει μόνος του. Χάρη μου. Λοιπόν, καλημέρα Εύα, τι χαμπέρια.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Γλυκό Σαββατοκύριακο.
1: Πήγες στις πορείες, έμαθα μολότοφ και τέτοια.
2: Τα απαραίτητα. Τι να κάνεις.
1: Καλά έκανες, αλίμον. Άμα τα κάνεις τώρα, πότε θα κάνεις.
2: Βέβαια, η ηλικία είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε μια πολύ έκτακτη ανακοίνωση για τις 5 η ώρα το πρωί. Στις 5 η ώρα, μάλλον, ξεκίνησαν οι εργασίες στο flyover στον κόμβο K12.
1: Α, γι' αυτό έχει τα βαντούρια από το πρωί.
2: Γι' αυτό έχει, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε ημερομηνία λήξης των εργασιών. Ναι. Μάλλον ώρα λήξης των εργασιών, ούτε ημερομηνία.
1: Από τις 5 το πρωί ξεκίνησαν.
2: Από τις 5 το πρωί ξεκίνησαν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν μας έχουν ενημερώσει για το πότε θα λήξουν. Οπότε χρειάζεται μια συγκεκριμένη και μια απαιτούμενη και τα πάντα όλα στο κομμάτι της προσοχής, νομίζω.
1: Έξω είχε τώρα που ήρθες κίνηση, όχι.
2: Έχει κίνηση από την άποψη της κινητικότητας. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχει ροή αυτοκινήτων, αρκετά έντονη θα έλεγα για την ώρα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, βράδυ Παρασκευής βγήκε ο κόσμος έξω, διασκέδασε.
2: Πιθανότατα.
1: Πήραμε και μια αναβάθμιση σήμερα από το Moody's 2 μάλλον.
2: Ναι,
1: πήραμε,
2: ναι.
1: Οπότε είναι με στη χαρά ο κόσμος.
2: Γι' αυτό
1: ξέρεις.
2: Μάλλον, αυτό βγήκαμε να γιορτάσουμε.
1: Βγήκανε με τις γόβες. Άντε να σε καλά. Δεν κατάλαβα γιατί να μην χαρεί ο κόσμος. Λοιπόν, χθες είχα μια πολύ συμπαθητική ιστορία, παύλα περιπέτεια, πώς το λένε. Από εκείνες οι οποίες βέβαια με αποκαρδιώνουν ως πολίτη. Τι ακριβώς μου συνέβη, κάτσε, μη βιάζεσαι, σου λέω σε λίγο, γιατί θα πάμε και στην Αθήνα σε λίγο.
3: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον θύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
1: Τηλέμαχε, μην εκεί. Έκλεισες. Είναι να συνδεθούμε με... Πέσαν πάνω... Έπεσαν εκείνοι στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πέσαν εμείς στο δικό τους διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε έγινε του διαφημιστικού διαλύματος. Θα επανασυνδεθούμε με παραπολιτικά, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο άλλωστε. Άκου να σου πω λίγο... Όχι, τι άμα στεναχωρήσει, για να μην στεναχωρηθώ ρε χάρη. Πλάκα μου κάνεις, σαν τον χθεσινό. Είχε έναν αγώνα εκεί. Ξέρετε ότι έχω μια λόξα έτσι με τα παιδιά μου βασικά έτσι, γιατί κατά τα άλλα δεν με ενδιαφέρει τίποτε από ποδόσφαιρα, από ομάδες και τα λοιπά. Δεν καίγομαι, δεν με νοιάζει καρφί. Όταν λέω καρφί, καρφί, τίποτε. Και αυτό το Ηρακλής για την πλάκα μας το λένε. Δεν ασχολούμαι, πώς το λένε ρε αδερφέ, δεν... Κάτσε λίγο, μήπως είναι στη γραμμή. Είναι η Αθήνα στη γραμμή, παρακαλώ.
12: Ναι, με ακούτε.
1: Σας ακούω, πέσαμε σε διαφημίσεις. Πέσατε σε διαφημίσεις, τώρα ο τηλέμαχος τι λέει, γιατί είμαι αέρα εγώ.
12: Να σας συνδέσω σε ένα λεπτό ή τώρα?
1: Συνδέστε με τώρα.
12: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Με το Nova More. Λοιπόν, κάτσε να ακούγεται από κάτω και ο τηλέμαχος. Καλό παιδί ο τηλέμαχος. Νομίζω Ολυμπιακό υποστηρίζει. Λοιπόν, και ήμασταν... Που λέτε εκεί στο γήπεδο πλέον ο μεγάλος έχει τελειώσει με τα αναπτυξιακά, ο μικρός συνεχίζει. Τέλειωσε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε Άρη και North Star. Σαφώς ο Άρης 2-3 επίπεδα καλύτερη ομάδα, λίμωνο.
13: Απογείωση και προσγείωση.
1: Κάτσε, στα πω μετά.
13: Του ευωϊκού, όχι ευωϊκού, θερμαϊκού. Κάτσε, εδώ κοντά θα πάμε λίγο πιο μακριά, θα πάμε στο βορρά. Θα πάμε στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο συνάδελφό μας, στο διακεκριμένο της συμπρωτεύουσας ΚΕΠ, γιατί όχι, ολόκληρη της χώρας, το Δημήτρη το Βενιέρη.
1: Ναι ρε φίλε, πλέον είμαστε...
13: Ραδιοφωνιά.
1: Ναι, πλέον είμαστε...
13: Καλημέρα, καλή σεζόν.
1: Καλημέρα, καλή σεζόν. Πλέον είμαστε πανελλήνοι ρε φίλε και παγκόσμιοι και τέτοια και... Ναι, δεν το... κβαντικοί είμαστε.
13: Α, μπράβο.
1: Κβαντικοί.
13: Έτσι, τώρα μας πήγε σε καλά νερά.
1: Ναι, κβαντική ιατρική και κβαντική ραδιοφωνία. Ένα πράγμα.
13: Αυτό είναι. Οπότε, από εδώ και πέρα θα λέμε αυτός είναι κβαντικός ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Σωστό.
13: Κάπως έτσι πρέπει να γίνει τώρα.
1: Πού είσαι τηλέμαχε μου, χαθήκαμε φίλε κάνα δύο μήνες.
13: Χαθήκαμε κάνα δύο μήνες γιατί κάνεις πολύ καιρό διακοπές, έχω την εντύπωση.
1: 11 μέρες ακριβώς ήμουν Αλσατία, Ελβετία, Γερμανία. Ένα οδικό, ένα tour, πώς το λένε αυτό, road trip κτλ. Ναι. Βέβαια όχι από εδώ. Νοικιαζόμενο από Γερμανία, έτσι ένα γύρω-γύρω εκεί στο κέντρο της Ευρώπης για να εισπράξω λίγο κλίμα ακρίβειας της Ευρώπης. 10 ευρώ το νερό όπου και να πας στην Ελβετία. Όπου και να πας.
13: 10 ευρώ.
1: Όπου και να πα. Το μπουκάλι. 10 ευρώ, όπου και να πα. Όποιο έχει πάει, ξέρει. Δεν πίνει τίποτα. Καλύτερα πίνει μια μπυρίτσα και.
13: Ναι, η μπύρα είναι πιο φθηνή.
1: Πιο φθηνή είναι.
13: Στο Βρυξέλλες που είχα πάει για το Ευρωκοινοβούλιο εκεί, τι συναντήσει και τι συζητήσει, ήταν πιο φθηνή η μπύρα. Δηλαδή πήγαινε, έπαινε μια μοναστηριακή. Βέβαια το κακό ήταν ότι ήταν και λίγο βαράγαν αυτέ, γιατί είναι πολλά τα.
1: Τα αλκοόλια, οι βαθμοί.
13: Πολύ βαθμοί και κάπου έφερε προσοχή.
1: Εισέπραξα λίγο κλίμα, γιατί ξέρεις πολλές φορές γίνεται μια κουβέντα στην Ελλάδα λίγο αυθαίρετα, λίγο επιπόλαια, λίγο επιφανειακά, ακρίβεια. Σ' άκουγα νωρίτερα, το είδα και εγώ, ο Τραμπ έχει τεράστιο πρόβλημα λόγω της ακρίβειας στην Αμερική.
13: Ακριβώς.
1: Μαστίζει η ακρίβεια τον μέσο Αμερικανό πολίτη, τον τζακίζει. Ακριβώς. Η ίδια λοιπόν ακρίβεια είδα ότι υπάρχει και στη Γερμανία και στην Αλσατία και. Εντάξει, α την Ελβετία. Η Ελβετία είναι από μόνη της μια.
13: Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες και το ρεπορτάζ σου είναι απόλυτα έγκυρο.
1: Και ούτε ισχύει, ούτε ισχύει αυτό που λένε άλλοι μισθοί. Άλλοι μισθοί, αλλά μου δείτε πόσο είναι το κόστος στον καθημερινό. Τέσσερα άτομα να φάνε σε ένα απλό εστιατόριο. Λέω, εγώ δεν σου λέω στην Ελβετία. Στην Αλσατία, τέσσερα άτομα να φάνε σε ένα απλό εστιατόριο θέλουν 180 με 200 ευρώ σε ένα απλό.
13: Άλλο θα σου πω. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι εμείς εδώ, αυτοί εκεί έξω δεν είχαν μνημόνια. Εμείς εδώ έχουμε φάει στο κεφάλι 10 χρόνια μνημόνια, 3 χρόνια κορονοϊό, 13 χρόνια που έχουμε τραβήξει του παθού μας στον τάρα.
1: Και 7 χρόνια Μητσοτάκη, και 7 χρόνια Μητσοτάκη αυτό που το βάσεις. Οχτώ πως δεν βαρέθηκε. Κάτσε Τηλεμαχιό, κάνω 38 χρόνια ραδιόφωνο.
13: Και έχεις βαρεθεί, όχι. Πώς να βαρεθεί ο Μητσοτάκης με 7
1: χρόνια. Ναι, τώρα που το λες, αυτοπαγιδεύτηκα. Όχι, αυτοπαγιδεύτηκα σου λέω. Όχι, δεν βαρέθηκα.
13: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν, είδες ο Μούντις.
13: Ναι, ο Μούντις, το Scope Ratings, γενικά στην οικονομία. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν πάμε καλά. Πάει καλά η οικονομία στο πεδίο των επενδύσεων. Τώρα βλέπεις τι πρόκειται να γίνει και data center στην Κοζάνη. Πού θα γίνει,
1: Κοζάνη.
13: Data center στην Κοζάνη, 30 δις λέει. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά όσο δεν μπαίνει κανένα φράγκο στην πραγματικότητα της τσέπης μας, ας πούμε, όσο το σούπερ μάρκετ πετάει, εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, τα νέα είναι πολύ καλά, δεν το συζητώ. Δηλαδή, όταν ακούσω ότι δανείζεσαι πιο φτηνά ως κράτος, έτσι, από τη Γαλλία, ας πούμε.
1: Και από τη Βρετανία στα μισά.
13: Λέει πολλά, αλλά από εκεί και πέρα, τι θα πει στην κυρία Γεωργία, ας πούμε, που γίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει το αγκουράκι 60 λεπτά. 180 δραχμές ένα αγκούρι, ας πούμε.
1: Να σου πω ότι θα τις πεις.
13: Άλλος το τρώει και δροσίζεται, άλλος το τρώει και ζορίζεται. Όχι,
1: να σου πω ότι θα τις πεις. Την κυρία Σούλα. Γιατί εγώ θέλω να λέω αλήθεια. Να πει στο γιο της που έχει μια επιχείρηση, ακόμη καμιά απόδειξη.
13: Να πληρώνει. Α, σωστό.
1: Κατά.
13: Τι
1: να πει στην κυρία Σούλα, αυτό να πει στην κυρία Σούλα. Γιατί εδώ και τώρα πόσες μέρες μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση ήταν 0,29. Το 2000, σταδιακά από 0,29 πήγε 0,31, 0,35, 0,36. 0,36 είναι η κατώτερη τιμή που επιτρέπει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε 0,41, πήγε 0,49, 0,61 και πήγε μετά 0,67. 670.
13: Πάει 0,69 για που είναι και πιο ερωτικό νούμερο.
1: Έλα, αλήθεια. Έκο. Τέλος πάντων, είναι εκεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και συν ΦΠΑ, συν αυτό, στα 2,15 που κάνει ένα λίτρο για παράδειγμα αμόλυδη, στο 1,15 είναι ειδικός φόρος και ΦΠΑ. Το ερώτημα είναι, υπάρχει. Ναι, όχι, ο ειδικός φόρος συν ΦΠΑ στο σύνολο της τιμής. Ναι, ο ΦΠΑ μπαίνει και στον ειδικό φόρο και στην
13: αυτό
1: τιμή.
13: Αυτό είναι δηλαδή, φόρο στο φόρο. Δηλαδή.
1: Ναι, παντού συμβαίνει αυτό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι. Και εγώ νόμιζα μόνο σε εμάς συμβαίνει.
13: Δεν λέω όχι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου ας πούμε, όπα.
1: από την πρώτη του χρόνου έως και τέλη εβδόμου, τα έσοδα για το δημόσιο από αυτό το πακετάκι ήταν 4 δις. 4 δις. Όποιος προτείνει να πάει στον χαμηλότερο συντελεστή ο ειδικός φόρος κατανάλωση, να ξέρει ότι τέλος του χρόνου θα λείπουν 1,8 δις. Να μας πει, για να ξέρουμε και να πούμε μπράβο και να χειροκροτήσουμε, από πού θα αφαιρεθούν. Γιατί υπάρχει μια υποχρέωση, ξέρεις, με τα μνημόνια στα οποία αναφέρθηκες, να μαζεύουμε κάτι χρηματάκια. Λέω, όποιος λέει το αντίθετο με αριθμούς. να πει από πού θα αντισταθμιστούν. Αν είμαστε πρόθυμοι ως κοινωνία, θα πει όλους από τα καρτέλ, από τα, πώς τα, αυτά τα αόριστα σχήματα, από τους πλούσιους, από τις βέρες, από τα χρυσά δόντια της γιαγιάς που τα έχουμε στο, σε θηρίδα και θα φορολογηθούν.
13: 1% από κάθε πλούσιο, δεν είπε.
1: Από κάθε δόντι. Ναι, από κάθε βέρα. Χρυσή.
13: Δεν είπε ο Αλέξης, τι είπε.
1: Ναι, αλλά ας έρθει και μετά. Ναι, μόνο που και ο Αλέξης, όπως και οι προηγούμενοι, βέβαια ανώμαλες εποχές, είχε πάρει ακριβά τον ειδικό φόρο καταναλωτής. Ο Καραμαλής τον είχε μπουκώσει, έτσι για να είμαστε έντιμοι και δίκαιοι. Ο Καραμαλής τον ξέσχισε, τον πήγε στα ύψη. Αλλά και ο Αλέξης, όταν είχε έρθει και τον πήρε παχουλό, του δώσε και άλλες θερμίδες και τον έκανε διπλά παχουλό. Κατάλαβες. Τον έκανε πολύ παχουλό τον ειδικό φόρο καταναλωτής. Δεν τον μείωσε, τον αύξησε. Γιατί έξω από το χορό σου χορεύω εγώ κάτι ζεϊμπέκικα τηλέμαχε. Τι φλανάχει ο Κούρκουλος. Τι φλανάχει ο Κούρκουλος στο καύτο Ηλία, πώς το λέγε τότε.
13: Δεν ξέρω πώς το. Όχι ο Κούρκουλος, στο Ηλία Ρίχτο, στο τέτοιο.
1: Όχι, όχι, όχι.
13: Όχι αυτό.
1: Όχι, του Κούρκουλου που λέει η ζωή εδώ τελειώνει, τι λέει το καντήλι μας, κάτι δεν λέει, βρέχει φωτιά στράτα μου, δεν θυμάσαι που.
13: Εσύ είσαι συνομήλικος, αλλά τώρα έτσι όπως μιλάμε τα πράγματα, θα αρχίσω να λέω τώρα εδώ σαν τον. Θα αρχίσω να λέω αυτό που λέω στο Σωτήρι τον Ξενάκη. Εγώ σε έβλεπα στη τηλεόραση από μικρό παιδί, έτσι.
1: Και εγώ από μικρό παιδί τον έβλεπα, ρε φίλε, με βάζει την ίδια ηλικία. Φλάκα μου κάνεις. Εδώ πολλά μηνύματα. Καλημέρα, λέει Status FM. Καλημέρα, παραπολιτικά. Πάρα πολύ ωραία η σύζευξη, λέει, με τον τηλέμαχο.
13: Καλημέρα στα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το χαιρόμαστε πάρα πολύ να παίρνουμε τον παλμό της πιο ζωντανής πόλης στη χώρα. Της πρωτεύουσας του Βορρά. Εγώ θα το πω, όχι στην πρωτεύουσα, πρωτεύουσα του Βορρά. Και πραγματικά έτσι μια πόλη απόλυτα συνυφασμένη με αυτό που λέμε έξω καρδιά. Γιατί οι Θεσσαλονικείς έχουν αυτό το καλό. Πας στην πόλη τους, τους ρωτάς κάτι και σου χαμογελάνε και σου απαντάνε, ρε παιδί μου.
1: Πού?
13: Πρέπει να σου πω αυτό.
1: Έχεις χρόνια να ανέβεις πάνω, ε?
13: Όχι, πώς τι χρόνια. Τώρα, πριν τρεις.
1: Εδώ χαμογελάς και όσο τι θες, ρε. Αστειεύομαι, Έχεις δύο λεπτά. Χθες ξεκινούσα την περιγραφή μια ιστορία. Εγώ ξέρω, τα δικά μου τα ξέρει και ο κόσμος. Τρέχω στα αναπτυξιακά μπάσκετ. Και πάω χθες στο Παλέντε Σπόρ. Έπαιζε ο μικρός μου γιος με την ομάδα του απέναντι στον Άρη. Και εκεί που βγήκα έξω, έχασαν με 30 πόντους. Γιατί ο Άρης είναι υπερομάδα, όπως και ο ΠΑΟΚ στα αναπτυξιακά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βγήκα έξω, έρχεται ένας κύριος, κύριε Βενιέρη, μου λέει, λέω ναι, μου λέει και αυτό και τα λοιπά. Λέει, λυπάμαι. Λέω, γιατί ρε φίλε, λυπάσαι, τι έγινε, πέθανε κάποιος? Όχι, μου λέει, αλλά δεν μου αρέσει που υποστηρίζεις την ομάδα σου. Και λέω, ποια ομάδα μου, ρε φίλε? Η ομάδα μου είναι μια ομάδα αναπτυξιακή. Ούτε πάω, ούτε Άρης, ούτε Ηρακλής, τι ομάδα. Ναι, αλλά λέει και εμείς έχουμε παιδιά και αυτά. Και από τότε σε άλλαξα. Ακού να δεις. Του λέω, άνθρωπο μου, πας καλά? Δηλαδή, ο γιος μου παίζει σε μια ομάδα, έπαιζε στην Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα. Και έλεγα δύο καλές κουβέντες. Και μου λες εσύ τώρα ότι. Πλάκα μου κάνετε.
13: Πράγματα, δηλαδή.
1: Και τα έλεγε σοβαρά, ρε εσύ, τηλέμαχε. Δηλαδή, έτοιμο να φιαστούμε στα χέρια. Λέω, ρε φίλε, σε παρακαλώ, βραδιάτικα τώρα.
13: Απίστευτα.
1: Και έχω και χέρια στιβαρά, ξέρει.
13: Γυμνάζεσαι
1: από φυσικά γυμνάζομαι. Αν δεν γυμνάζομαι. Εγώ και ο πρόεδρος. Τον είδε χιλιακού που είχε.
13: Πρόσεξε τώρα, κάνουμε γυμναστική. Ανοίξτε, κλείστε, ανοίξτε, κλείστε. Το άλλο βλέφω εδώ τώρα. Τέτοια γυμναστική κάνω εγώ και ο Βενιέρης. Καταλάβατε.
1: Όχι, όχι. Εσύ μπορεί να κάνει τέτοια. Εγώ σηκώνω πάγκο 140 κιλά και τέτοια, ναι.
13: 140 κιλά με το ΦΠΑ.
1: Επίτηδες το λέω, να τρομάξω κανένα στο δρόμο μου, την πες. Σου λέει αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ από την πόλη, πρέπει να σου πω τα ευχάριστα για την πόλη είναι ότι τρέχουν τα έργα. Κακά τα ψέματα.
13: Πώς το λένε αυτό, το ψηλό, το οδικό δίκτυο που ετοιμάζεται.
1: Το λένε flyover, είναι λάθος, είναι driveover, δεν είναι fly, δεν πετάμε, θα οδηγάμε. Αλλά τέλος πάντων, driveover, εγώ το λέω υπέργειο.
13: Πετάει Θεσσαλονίκη, γι' αυτό βρε.
1: Όχι, υπέργειος αυτοκινητόδρομος είναι το σωστό, έτσι για να θυμηθούμε τον Παμπινιώτη. Προχωράει και μάλιστα προχωράει και εντός χρονοδιαγράμματος. Τηλέμαχε, και θέλω να πω μια μεγάλη αλήθεια. Εγώ δεν φιδόμαι λόγο, είναι να τα πω ταχώσω. Η εταιρεία η οποία τον ανέλαβε κάνει τη δουλειά της με εξαιρετικό τρόπο. Βέβαια υπάρχει όχληση, έτσι, ένα τροχαίο, μια καθυστέρηση, αυτό κτλ. Αλλά είναι πολύ νοικοκυρεμένο έργο, είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα, θα παραδοθεί από ό,τι λένε στην ώρα του.
13: Θα βοηθήσει, Δημήτρη, θα βοηθήσει. Σε
1: υπερθετικό βαθμό. Εσάς η Αττική Οδός σας βοήθησε?
13: Βεβαίως.
1: Μα το ίδιο πράγμα είναι σε μικρογραφία.
13: Έχουν βγει τόσα αυτοκίνητα πλέον που μπουκώνει και η Αττική Οδός.
1: Εντάξει, εμάς, κοίταξε να δεις, αυτός τώρα, επειδή ξέρεις την πόλη, αυτό το πράγμα.
13: Το η Αττική Οδός είναι η μόνη που μείωσε τα διόδια της, έτσι να το λέμε και αυτό.
1: Ναι. Επειδή ξέρεις τη Θεσσαλονίκη, ο υπέργειος ουσιαστικά. Κοίταξε, εμείς κάναμε μια σαχλαμάρα με την υποθαλάσσια πριν χρόνια. που δεν την προχωρήσαμε με το σουφλιά τότε τον Καραμαλή, γιατί πολύ πρόχειρα την ξεκίνησε και κάτι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσαν την εταιρεία η οποία τσάκωσε 100 εκατομμύρια χωρίς να κάνει το έργο. Αν το έκανε, θα βγάζει λιγότερα. Αυτό δεν είναι φοβερό στην Ελλάδα, με τις ρήτρες.
13: Απίστευτο.
1: Αλήθεια σου λέω, ναι. Ήταν 340 εκατομμύρια το συνολικό κόστος. Οι ρήτρες και
13: δεν
1: τα.
13: Δεν πληρώνει κανένας πολιτικός αυτά.
1: Όχι, ρε, εγώ και εσύ τα πληρώνουμε. Εγώ και εσύ τα πληρώνουμε.
13: Ναι, ναι. Φόρους και τα λοιπά.
1: Μα κοίταξε. Έτσι φαντάζομαι και εσύ και εγώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τεχνική εταιρεία.
13: Άνετα.
1: Να πάρουμε ένα έργο που μου κάνει 100 εκατομμύρια άμα το φτιάξουμε. Αλλά εσείς πλακωθείτε προσφυγές να μην το φτιάξουμε και να μας δώσετε μια ρήτρα 40 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να κάνουμε το έργο. Λοιπόν, ο flyover ναι, προχωράει. Το μετρό ξέρεις τώρα μέχρι Καλαμαριά. Ναι. Εντάξει, πανέμορφα, αλλά μικρούλι. Θέλει πολύ δουλειά η Θεσσαλονίκη για να πει ότι έχει πραγματικά έτσι ένα δίκτυο μετρό που να την εξυπηρετεί.
13: Θέλει και ένα μακρόχρονο σχέδιο. Να πούνε, δηλαδή, θα πάμε ξέρω, σε 10 χρόνια θα έχουμε φτάσει εκεί. Δηλαδή, πραγματικά θα ήταν φοβερό κάποια στιγμή να δεις να έχει ξαπλωθεί και έξω από την πόλη και να συνδέει, να γίνει και προαστιακός, να αναπτυχθεί ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο, εντάξει, αλλά είναι ένα έργο που θα έσωζε κατάσταση.
1: Κοίταξε, θες να σου πω την αλήθεια, που δεν ακούγεται πολύ συχνά. Το στίχημα η Θεσσαλονίκη το έχασε τη δεκαετία του 90. Με εκείνον τον υπέρμετρο δήθεν πατριωτισμό και ενθουσιασμό όλων μας, όταν έπεσαν τα σύνορα στα Βαλκάνια, που αντί εμείς να είμαστε το αφεντικό των Βαλκανίων, με τα ζητήματα τα οποία τότε είχαν τεθεί και τον τρόπο που τα διαχειριστήκαμε και τον διχασμό και τον εμφύλιο στο εσωτερικό, σε εισαγωγικά το εμφύλιος, έχουμε αποκοπεί, κάναμε εχθρούς πέρα από τους Τούρκους και άλλους λαούς γενικότερα στα Βαλκάνια. Εκείνοι προχώρησαν γιατί ανακάλυψαν ξαφνικά τη Δύση, τον καπιταλισμό, την Ευρώπη και την Αμερική και έκαναν πράγματα χορεύοντας μαζί τους, και εμείς μείναμε χορεύοντας με τους λύκους, Κέβιν Κόστνερ. Έτσι. Και λέγαμε φανφάρες στους Θεσσαλονικείς το 1900, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, σαχλαμάρες. Και έτσι έμεινε η Θεσσαλονίκη πίσω και τώρα πάει να κερδίσει το έδαφος που έχασε, αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι με τον εαυτό μας και ειλικρινείς.
13: Τι θα γίνει Σαββατοκύριακο, τι έχει έτσι το μενού του και στο σταθμό και γενικά.
1: Στο σταθμό κανονικά πρόγραμμα. Αύριο ξεκινάμε και μια καινούργια εκπομπή 12 με 2 το μεσημέρι με τον Ηλία και την Αφροδίτη. Τρελή εκπομπή. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή. Κατά τα άλλα, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουμε αυτό το σταθμό. Η θερμοκρασία θα είναι πάρα πολύ καλή. Προβλέπω ότι θα πάει κόσμο για μπανάκι.
13: Λες, Χαλκιδική δηλαδή, κανονικό.
1: Χαλκιδική, Στριμονικό, Πιερή. Αν και η Χαλκιδική, κακά τα ψέματα. Εντάξει. Προσελκύει περισσότερο κόσμο. Η Χαλκιδική αγοράζεται, να ξέρεις. Έτσι, όποιος θέλει να αγοράσει, πουλιέται μάλλον, έχουν έρθει οι Βαλκάνοι.
13: Δεν έχουμε, δάνεια δεν δίνουνε. Τι να αγοράσουμε, πώς θα πάρουμε.
1: Με αέρα, ρε φίλε. Γιατί ο Καλογρίτσας, θυμήθηκα το είδα στο Σαν Σήμερα. Σαν σήμερα ο Καλογρίτσας είχε κλείσει την εφημερίδα πρώτη.
13: Ακριβώς, ναι. Το τελευταίο της Φίλο.
1: Τι θυμάσαι την.
13: Βεβαίως.
1: Πόσο χρόνο είσαι, εγώ σε έχω ρε φίλε για 40.
13: Θα σου πω ένα πράγμα. Ο συνάδελφος ο Τάσος ο Τέλεγλου είχε έρθει από την εφημερίδα πρώτη το 1985 για να πάρει τα αποτελέσματα των σχολικών εκλογών του Λυκείου όπου φοιτούσα τότε. Εγώ του έδωσα τα αποτελέσματα Τάσου Τέλεγλου και το θύμιζα μετά όταν βρεθήκαμε σε ένα έτσι, ραδιόφωνο για να συζητήσουμε μια συνεργασία. Το θύμιζα και συγκινήθηκε πραγματικά. Ήταν 15 χρόνων τότε. Ναι. Μην αποκαλύψω άλλες ηλικίες τώρα, γιατί θα πω και την ηλικία του Βενιέρη.
1: Δεν την έχει κρύψει ποτέ, γιατί κρύβεται από μόνη της, δεν φαίνεται. Τι θα έλεγα, Μπιμπίλας, χαιρετίσματά μου, τον δείτε κάπου, τον ψάχνουμε εδώ, να μας πει λίγο δύο-τρία πράγματα, τι ανεβάζει στα social. Καλά δεν είδες την Μπιμπίλα πλάκα μου κάνεις. Που ανέβασε αυτή τη φωτογραφία με μια κυρία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την γιατρό Γάκα και έγραψε από δίπλα Μητσοτάκης Άδωνης φωτογραφία με τη δολοφόνο, δεν το είδες.
13: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχουν ζητήματα. Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Ότι δεν εμπιστεύονται και την τεχνητή νοημοσύνη κάποιοι απόλυτοι, ρε παιδί μου, να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν συνάδουν έτσι, με αυτά που ανεβάζουν. Τι να πω.
1: Όχι,
13: είναι και η πολιτική, υποτίθεται. Έτσι.
1: Είναι ακόμη χειρότερο, γιατί τον άκουσα εκεί να ψιλοαπολογείται. Τον ψάχνω εγώ από χθες, τον ψάξω και σήμερα. Πήγε να αιτιολογήσω ότι εγώ την βρήκα και για

0: Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά πραγματικά θα το ακούσω, ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι στο στούντιο μόλις τώρα έφτασε, γιατί ξέρεις και όπως και εσείς στη Θεσσαλονίκη στο στάτους 107,7 είστε ένας ζωντανός σταθμός, έχει φτάσει στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης.
0: Είναι δίπλα σου.
1: Είναι δίπλα μου τώρα, θα πάρει και τα ακουστικά.
0: Βάλ του λίγο τα ακουστικά του, Γιώργη.
1: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, έχουμε σύνδεση με τον Δημήτρη τον Βενιέρη. 107,7, να σας δώσω ακουστικά.
0: Για δώσε λίγο το, έχω καιρό να μιλήσω. Μας τηλεοπτικά βέβαια πριν από κάποιους μήνες τον είχα φιλοξενήσει.
1: Ο πρόεδρος είναι μαζί μας. Τώρα σε ακούει, Δημήτρη μου, στη Θεσσαλονίκη, στο στάτους 107,7. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω προαναγγείλει, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς είμαστε ένας σταθμός ο οποίος είναι και ζωντανός. Έτσι λέει, κάνουμε προετοιμασίες.
0: Πρόεδρε, καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ.
0: Άντε ρε, ούτε τα ακούς. Βάλτε ρε, δώστε ένα. Είναι της τεχνολογίας ο πρόεδρος. Δώστε εκεί του αυτά τα καινούργια της Apple, τα ασύρματα.
1: Τα ασύρματα.
0: Ναι, κάνε.
2: Δημήτρη, είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Σας άκουγα στον δρόμο.
0: Mm-hmm.
2: Εκπληκτικό δίδυμο. Εκπληκτικό δίδυμο. Και...
1: ένα Θεσσαλονίκη και άλλο Αθήνα, έτσι.
2: Ναι. Γνωριζόμαστε με τον Δημήτρη πάρα πολλά
0: χρόνια, πάρα πολλά.
1: Χρόνια,
0: πάρα πολλά. Από τότε, να το πω, Γιώργο, που με παίρνει τηλέφωνο, τότε ήταν και ο αδερφός μου στην παρέα εκεί του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Δεν το ξεχάσω. Ήμουν σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο, στο σταθερό μιλούσα. Και μου λέει ο Γιώργος, ο Καρατζαφέρης, γιατί ο αδερφός μου κάτι με περιφερειακές εκλογές είχε κατέβει. Ναι, τι να κάνω. Αλλά δεν πρόσεξε. Καμία σχέση όμως, έτσι μην ακούσει ο κόσμος τώρα και μεταφτύσει, γιατί ακούω διάφορα μπινελίκη ευθύνη. Διότι δεν φταίω, εγώ δεν διαλέγουμε αδερφούς. Λοιπόν, και με παίρνει τηλέφωνο, μιλάω με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη και μου λέει: Γιώργος, ρε εσύ, να σε κατεβάσω και σένα σε εκλογές. Και του λέω: Γιώργο, όχι, δεν μπορώ, έχω ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου. Το θυμάσαι.
1: Το μετάνιωσες, Δημήτρη?
0: Ο Γιώργος μπορεί να σου απαντήσει. Όχι, δεν το μετάνιωσα, ρε εσύ. Ήμουν μικρούλης ακόμη.
2: Έχει μια συγκρότηση. Αυτό δεν το έχει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος έχει άλλα προσόντα, είναι πανέξυπνος, είναι έτσι αυτός. Ο Δημήτρης έχει μια συγκρότηση. Mm-hmm. Μπορείς δηλαδή να κουμπίσει, είναι γερή βάρκα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά μέσα στη.
0: Εντάξει μου, δεν βαριέσαι. Όλα καλά, όλα καλά. Γιώργο, με εύχομαι από υγεία να είσαι καλά.
2: Στόμα καλός.
1: Μια χαρά είναι ο πρόεδρος ακμότατος.
0: Ο Δρυμιώτης χθες είπε, λέει, ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει 37. Γιώργο, τι λες?
2: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Βάζω στοίχημα με τον οποιοδήποτε θέλει, όσα θέλει, ότι του χρόνου σαν και σήμερα ο πρωθυπουργός θα λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Στοίχημα κιόλας.
0: Μόνος του ή με συνεργασία?
2: Τι θέλεις λεπτομέρειες τώρα?
0: Λέω μόνος του ή με συνεργασία?
2: Εμένα με ενδιαφέρει ποιος είναι ο πρωθυπουργός.
0: Ναι. Δεν βλέπεις ανδρουλάκι με μία ψήφο μπροστά δηλαδή?
2: Εντάξει, μ' αρέσουν τα ανέκδοτα, αλλά δεν μ' αρέσει τον black humor.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο.
1: Χάρηκα.
0: Χάρηκα που τα είπαμε. Χάρηκα που τα είπαμε. Αυτά λοιπόν στη σύνδεσή μας με τα παραπολιτικά. Είχαμε και την έκπληξη αυτή με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Είδες ρε Χάρη, εδώ πάνε οι άλλοι πρόεδροι από ξημερώματα σε στούντιο.

με μικρά προβλήματα στην, στην περιφερειακή κατεύθυνση ανατολικά, στο ύψος εκεί του τούνελ. Παλιά δεν είχαμε ένα τούνελ. Τούνελ, ρε φίλε, εντάξει, για τώρα τι έχουν οι Ελβετοί, ρε φίλε. Τι έχουν οι Ιταλοί, είναι τούνελ αυτά που έχουν. Άκου, λέει, 17 χιλιόμετρα τούνελ Gotthard. Καμιά πενταριά το άλλο στην Ελβετία. Σιγά το τούνελ. Εμείς είχαμε τούνελ δυνατό 95 μέτρα, 110 πόσο ήταν. Αυτά είναι τούνελ, όχι παίξε γέλαση. Και αυτό έγινε γιατί κάτοικοι της περιοχής τότε, όταν είχε χαραχθεί η περιφερειακή οδός, η συμμορία της μιζέρια εκείνης εποχής είχε εναντιωθεί και αναγκάστηκε ο μπαμπάς

0: Πας Μητσοτάκης είχε έρθει και λέει: παιδιά, αφού εδώ έχουν βάλει φωτιές αντίσκηνα και λοιπά και δεν θέλουν να περάσει ο δρόμος, κάντε ένα τουνελάκι μέσα στο λόφο. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Πολύς κόσμος, για μια στιγμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς πρώτα, ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει λίγο να δώσουμε κίνηση από το περιφερειακό.
0: Ναι, βέβαια, πώς αλίμονο, πάντα μας ενδιαφέρει.
1: Δημήτρη, επειδή είσαι από δυτικά προς ανατολικά, μέχρι το παλιό το τούνελ είναι μια χαρά.
0: Ναι, μετά γίνονται, ναι, αυτό έλεγα. Μονοδρομείται μετά ο δρόμος.
1: Μονοδρομείται ο δρόμος και καθώς θα περνάει η ώρα και θα μεγαλώνει η κίνηση, σίγουρα θα είναι και πιο δύσκολα.
0: Πού πας, Χαλκιδική, δηλαδή, πας πρωί-πρωί για μπάνιο?
1: Όχι. Στη δουλειά μου, Δημήτρη, μόνο εσύ δεν θα δουλεύει.
0: Έλατε, μόνο εγώ δουλεύω, είμαι εγώ, ρολό ελβετικό είμαι.
1: Ναι. Και κάτι, αδερφέ, από την άλλη πλευρά η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή από ανατολικά προς δυτικά είναι πάρα πολύ καλή. Και κάτι ακόμα, να μην φοβάσαι να λες Ιρακλάρα πάντα, έτσι.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Γυρίσαμε για να τους χαλάμε το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά η διατησία πολύ ξύλο ρίχνει, ρε φίλε, στον Ηρακλή. Τι θα γίνει?
1: Αυτή είναι η διαφορά μας, ρε φίλε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς θέλουμε να τους έχουμε όλους απέναντι για να τους κερδίσουμε. Δεν καταλάβει, ρε φίλε. Τι γίνεται.
0: Άσε όμως τώρα, κοίταξε να δεις, την Τρίτη το βράδυ στο ΔΑΚ Εβόσμου έχει ένα κρίσιμο παιχνίδι προκληματικό στο αναπτυξιακό. North Star Ηρακλής. Δεν μπορώ να είμαι Ηρακλής, ρε φίλε. Ο γιος μου παίζει στο North Star. Τι
1: όχι,
0: να κάνω.
1: Εγώ μια ανάλογη περίπτωση που έτυχα, έκατσα σε μια γωνία και έκανα το χαζό.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Για χαρά. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ από την Ανάποδη πήγα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: πάντα από την Ανάποδη πας. Πας
2: είναι εξαιρετικά. Η κίνηση προς τα δυτικά είναι εξαιρετική.
0: Mm-hmm.
2: Μάλλον θα αλλάξουν τη χάραξη τώρα του δρόμου. Γιατί είδα να τοποθετούν στη Θέα. Γι' αυτό κάνουν μια λωρίδα.
0: Πολύ, πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν.
2: Τους είδα να τοποθετούν στη Θέα από τα τσιμεντένια. Οπότε λογικά θα αλλάξουν πάλι τη χάραξη του δρόμου για ανάγκη του έργου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Ωραίοι ακροατές, υπέροχοι ακροατές, υπέροχο ακροατήριο. Γι' αυτό στις επάλξεις ξεκινήσαμε νέα σεζόν κάθε Σάββατο. Μια συνήθεια καλύτερη από τη μερέντα, την πρωινή για τα παιδιά, νουτέλα πως λέγονται αυτά, και τα cornflakes για εμάς τους fit, που τα βράδια τρέχουμε στα πανηγύρια. Τι να κάνουμε. Νεοχορούδα, χθες τέλειωσα, τι ώρα τέλειωσα? Από τα διάφορα, από το πρωί είχα πάει σπίτι 11 και 10 νομίζω. Και κάποια στιγμή μου λέει η σύζυγος, ξέρεις τα παιδιά είναι, λέει, στην Νεοχορούδα, έχει ένα πανηγύρι. Είναι της μόδας, λέει, τα πανηγύρια. Αλλά μου το είπε λίγο διστακτικά, λίγο. Σου λέει τώρα, ρε παιδί, μην τον φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί είναι εξαφανισμένος από το σπίτι και τα λοιπά. Μου λέει, τι λες? Λέω, εδώ βγάζω τις πιτζάμες στις ριγιέ, γιατί σαν ζέμπρα είμαι, λέω, στο σπίτι. Φοράω πανοπλία και πάμε στα πανηγύρια. Πολύς κόσμος στην Νεοχορούδα χθες και σήμερα. Άκουσα και την κυρία που έλεγε διάφορα. Και σήμερα θα έχει πανηγύρι. Χθες είχε κάτι θρακιώτικα, σήμερα θα έχει μπουζουκερί. Βλέπω και Ρία Ελληνίδου και Λιόλιου. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 8. Τι κάνουμε?
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές αναβάθμισε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's Ratings. Σύμφωνα με τον οίκο, η αλλαγή των προοπτικών σε θετικές αντανακλά τις ανωδικές προοπτικές για το πιστοτικό προφίλ της Ελλάδας. Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB. Η έρευνα αποτυπώνει τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων, τη δυναμική των κομμάτων, καθώς και τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι σε βασικά πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Η συσπήρωση του κυβερνώντος κόμματος ανέρχεται στο 72,5%. Οι σημαντικότερες διαρροές κατευθύνονται προς την αδιευκρίνηστη ψήφο, το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ, καθώς και σε λοιπά κόμματα, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Φουριώτη, ξεκινά εξουνυχιστικός έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, των εισοδημάτων και της περιουσιακής τους κατάστασης. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά και αν τα περιουσιακά του στοιχεία που εμφανίζονται δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίζα Αλ Καλίφα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στον τομέα των επενδύσεων και στην υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες το απόγευμα στην αντιφασιστική συγκέντρωση στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, χωρίς ωστόσο να προκληθούν προβλήματα ούτε από την πορεία που ακολούθησε. Κλειστοί παρέμειναν 4 σταθμοί του μετρό, ωστόσο αυτή τη στιγμή όλα λειτουργούν κανονικά. Στην πρόσληψη συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στη γενική εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ενός 15χρονου και ενός 14χρονου που εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία με τη Δανία, η οποία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στο αρκτικό νησί της Γρυλανδίας. Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και η ακροδεξιά ηγεσία της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, AFD, έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για να συναντηθούν τον επόμενο χρόνο ώστε να συζητήσουν την επανεκκίνηση του εφοδιασμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο, σύμφωνα με το Reuters.
5: Καιρός για Sigma Office.
6: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
4: Έθριος με παροδικές νεφώσεις ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς με τάσεις ανόδου. Στον Πολύγερο και στην Κατερίνη η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Κιλκίς θα φτάσει λίγο τους 29. Στη Βέρεια και στις Σέρες η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου και στα Γιάννητσά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
5: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
15: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
17: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Μέρος δεύτερο. Που δεν υπάρχει. Κοίταξε να δεις τώρα τι σημαίνει εξάρτηση, έτσι. Δηλαδή έφυγα από το σπίτι, έχω δύο τηλέφωνα, δύο κινητά, δηλαδή δύο αριθμούς τηλεφώνου. Ένας είναι το τηλέφωνο το οποίο γνωρίζει ο κόσμος, το επαγγελματικό και τα λοιπά και μπλα μπλα. Το άλλο είναι το τηλέφωνο το οποίο γνωρίζουν οικογένεια, στενοί φίλοι και τα λοιπά. Και το δικό μας τηλέφωνο, όπως καταλαβαίνετε, τα τηλέφωνα μας δεν έχουν ώρα, μεσημέρι, βράδυ, ξημερώματα. Μου έχει τύχει τρεις τα ξημερώματα να με καλούν, γι' αυτό και πήρα δεύτερη γραμμή, να με καλούν για λόγους απίστευτους. Ο άλλος γιατί δεν είχε ρεύμα, άλλος γιατί δεν είχε νερό, άλλος γιατί είχε τρακάρισμα στην περιφερειακή. Ναι, τρεις, τέσσερις τα ξημερώματα. Λες και με ρε φίλε ένας γυναικολόγος με φτύρας. Λες και σπάσαν τα νερά, πρέπει να τρέξω να φτιάξω. Και έτσι δύο, το ένα από τα δύο σίγαση, το άλλο κανονικά το βράδυ, γιατί το προσωπικό κινητό τηλέφωνο, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το αποχωριστεί. Σήμερα το πρωί όμως έφυγα από το σπίτι χωρίς εκείνο και νιώθω μια μοναξιά, μια θλίψη, μια απόγνωση. Νομίζω ότι σήμερα θα με καλέσει όλος ο κόσμος από τον Πρωθυπουργό για να μου πει: έλα να υπογράψεις την υποψηφιότητά σου. Μέχρι τον ΣΕΟ του Ολούνι, πώς λέγεται τώρα ο ΠΑΠ, να μου πει: κύριε Βενιέρη, κερδίσατε τα 9,5 εκατομμύρια στο Τζόκερ, αλλά να τα πάρετε. Νομίζω ότι όλα θα συμβούν τώρα, αυτές τις 3 ώρες.

σε μια γουλιά. Και έχω την εντύπωση η Μελάνια θα με έπαιρνε τηλέφωνο σήμερα. Τι ποια Μελάνια ρε φίλε, η Μελάνια, μία είναι η Μελάνια, έφυγε από τον Λευκό Οικό. Τα μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι. Άστε γίνε, πού θα πάει. Πώς ήρθε η Κίμπερλη στην Ελλάδα, δεν κατάλαβα. Και κάνει παρέα με τον κριτικό εκεί τα. Μελάνια, μία είναι η Μελάνια. Όχι Γκρίφιθ, Μέλανη λέγεται εκείνη. Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, να αφήσουμε λίγο τις αγλαμάρες. Σας είπα σήμερα στα σημαντικότερα νέα. Σημαντικότερα νέα, ξεχωρίζει βεβαίως. Ακρίβεια τιμές πετρελαίου, μέτρα της κυβέρνησης ανακοινώθηκαν από το Μητσοτάκη για να περιορίσει κάπως, λέει, σε κάποιον βαθμό. Τι να κάνει κι αυτός. Τι άλλο να δώσει ο έρμος που λένε για να επανεκλεγεί. Ό,τι μπορεί δίνει. Μη σου πω ότι δίνει και περισσότερα από όσα μπορεί. Απλά οι άλλοι λένε, επειδή δεν θα κληθούν να τα δώσουν, λένε ότι μπορούν να δώσουν διπλάσια ή και τριπλάσια από το Μητσοτάκη. Α, όλα

0: Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα σημαντικό, η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Για ακόμη μια φορά και μάλιστα από τον Νίκο Μούντις εκτός των άλλων, που είναι ένα καλό νέο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να χαροποιείται αριστερός, τε κεντρός, τε δεξιός. Τώρα μα είσαι ο αριστερόστροφος, δεν σε χαροποιεί ο καπιταλισμός, ο μιλιταρισμός, ο δεν ξέρω ποιος άλλος, ο ξάδερφός του. Αυτά τα γνωστά που λέγαμε πιτσιρίκια. Καλό είναι, καλό είναι η οικονομία να είναι δυνατή, ισχυρή σε ένα περιβάλλον δύσκολο, έτσι όπως αναμένεται. Καλό είναι η οικονομία της χώρας να είναι δυνατή. Και ας έρθει να κυβερνήσει όχι ο Τσίπρας, ας έρθει και ο Χαρίτσης. Πού είναι αυτή η ψυχή, ρε φίλε? Η Δούρου, ακούσε τι είπε, εύχομαι να πάει καλά. Κατάλαβαν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα επανεκλεγούν και αρχίζουν να φλερτάρουν, να ξαναμαζευθούν. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Πάνω σε αυτό που λες για την ακρίβεια και όλα αυτά, μου κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση η Ευρώπη, γιατί δεν κάνει τίποτε. Είναι πραγματικά στον κόσμο τους.
0: Ναι μωρή, τι να κάνει, τώρα έχασε την μπάλα η Ευρώπη, τι να κάνει. Εδώ η Αμερική δεν μπορεί να κάνει.
1: Πραγματικά την έχει χάσει την μπάλα.
0: Ναι, εδώ σου λέω η Αμερική, ο άλλος ο οποίος παίζει μπάλα, κάνει ό,τι θέλει σε όλο τον πλανήτη, και το μεγάλο του πρόβλημα είναι η ακρίβεια στην Αμερική. Δημοσκόπηση χθες έλεγε ότι είναι σε ελεύθερη πτώση τη δημοτικότητα του Τραμπ λόγω της ακρίβειας στην Αμερική.
1: Ναι, το είδα.
0: Τι ψάχνει να πει.
1: Το είδα. Αλλά πραγματικά ρε παιδιά, δηλαδή αυτή εκεί, τέλος πάντων. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση όμως.
0: Να σε καλά, αγαπητέ.
1: Γιατί μόνο οι χώρες μόνες τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Κακά τα ψέματα. Εξαρτώμαστε.
0: Είναι βέβαια.
1: Εν μέρη.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Σωστό.
1: Οικονομικά.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν ξέρω.
0: Δεν μας βγαίνει και ένα τζόκερ, αδερφέ. Δηλαδή, να πάρεις 9 εκατομμύρια και να μου πεις τι με νοιάζει εμένα πόσο πάει.
1: Ναι.
0: Γαμώτο δηλαδή.
1: Αλλά γαμώτο. Τρώγονται και αυτά πολύ γρήγορα, αγαπητέ.
0: Άντε, γεια. Η άλλη δικιά μου μέσα, η τέτοια η Βιργινία που θέλει να κερδίσει 9 εκατομμύρια τζόκερ χωρίς να παίζει. Εμείς είμαστε μακάκες δηλαδή που παίζουμε 30 χρόνια τα ίδια νούμερα και δεν μας έρχονται. Οι άλλοι χωρίς να παίζουν λέει να κερδίσω τον τζόκερ. Λέω ποια νούμερα παίζει, δεν παίζω λέει. Κάτσε ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Και πώς θα κερδίσεις? Η απάντηση είναι και εσύ που παίζεις κέρδισες. Έτσι λοιπόν συντρόφια, συντρόφισσες, με την οικονομία και την ακρίβεια παγκοσμίως. Ούτε ο Τραμπ, ο οποίος ελέγχει τα σύμπαντα, ανεβοκατεβάζει διακόπτες, χρηματιστήρια, κλείνει και ανοίγει ταμεία, ούτε ο Τραμπ δεν μπορεί να τυθασεύσει να ελέγξει την ακρίβεια. Τώρα η ευκολία με την οποία τα συζητούν εδώ, βγαίνει ο άλλος, έχω πρόγραμμα, λέει, οχο, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα Αθήνας, πρόγραμμα Αγρινίου, παρακαλώ, θα κατέβει κανείς, πρόγραμμα Λαμίας, Κολαμία, πρόγραμμα Άνω Βροντούς, λέει ο ένας, κάτω λέει ο άλλος. Άνω μέση, κάτω ποταμιά. Έχουν από προγράμματα, άσε, δεν σου λέω τίποτε. Της κακομοίρας γίνεται από προγράμματα. Γι' αυτό χθες η Δούρου, η φίλη μου η Ρένα, γι' αυτό μου τα έλεγε τις προάλλες. Ωραίγεται σύγκληση, σύμπλευση, συνεργασία λες. Γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να επανεκλεγούν. Δούρου, Γιαννούλης, αυτά πράγματα, θάματα του ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει family. Τι πάμε να κάνουμε, θα μείνουμε εκτός? Είπαμε ότι είμαστε επαναστάτες. Ότι δεν μας ενδιαφέρει να βολευτούμε, αλλά εντάξει ρε φίλε, σου λέει εντάξει, είπαμε. Πώς λέει το ανέκδοτο με το λαγό και το λιοντάρι? Λέμε και καμία.

Και οι μετεγραφές συνεχίζονται, έτσι. Ποιος είναι, θα παρακαλώ? Χθες μια Βρετού, ένα Σαβλονίτης, πηγαίνω έρχονται. Λοιπόν, είμαστε σιγά σιγά σε φάση αναδιοργάνωσης. Με μουσικάρες, με διάθεση καλή. Με 4 ώρες ύπνο, παρακαλώ. Στα γεράματα έτσι είναι, 4 ώρες είναι μια χαρά. Προβλήματα έχουμε, να το πω και ακόμη μια φορά, γιατί ξυπνάει κόσμος, μπαίνει στη συχνότητά μας. Προβλήματα θα συναντήσετε χαμηλά κάτω προς ανατολικά, στο ύψος της Καλαμαριάς. Της Καλαμαριάς λέω, του πανοράματος. Γιατί εκεί μονοδρομείται η περιφερειακή, καθώς γίνονται εργασίες, διαπλάτησης. Είμαστε στην τελική ευθεία, πρέπει να γίνουν γένεια του χρόνου. Του drive over. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?

Η Καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα τη σεμινάρια AI στο Μαξίμου. Με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Με AI λέει σαρώνουν και κάτι social media και τέτοια για να δούνε όλο αυτό το πανηγύρι με κλινικάρχες, θα έλεγα τώρα. Να δούνε το πάρτι στον χώρο της παραϊατρικής, όχι της ιατρικής, παραϊατρικής. Και επιστράτευσαν τεχνητή νοημοσύνη για να τους τσακώσουν. Τώρα με την AI δεν είναι δύσκολο, δεν το έχω κάνει και εγώ. Μου το έκανε ο φίλος μου ο Γκέκας. Γεια σου Αντώνη. Με τη γυναικάρα, τη Ματίνα. Ματίνα γκουγκλάρα μου. Λοιπόν, πριν από καιρό είναι ένας καινούριος φίλος, πολύ ωραίος τύπος ο Αντώνης ο Γκέκας, πάρα πολύ ωραίος. Βγήκαμε έξω, παίρνει το κινητό εκεί. Αυτός έχει αγοράσει και την ακριβή AI. Και μου λέει, κάτσε ρε φίλε, μου λέει, καλό παιδί φαίνεσαι. Ήμασταν έτσι δύο ζευγάρια, τα λέγαμε εκεί στο Μιστράλ. Και λέει, κάτσε να σε ψάξω. Τι να ψάξεις ρε φίλε, τι έχω λεφτά μαζί μου, νομίζεις? Όχι, μου λέει, σε ψάξω, ψάξε με, του λέω. Σηκώνε με πάνω, σηκώνω τα χέρια. Όχι ρε, μου λέει. Μπαίνει εκεί στο Grok Mok, πώς το λένε, το Gemini, πώς τα λένε αυτά στα τεχνητή νοημοσύνη. Και αρχίζει α, β, γ, δ, ρε το ρημάδι το εργαλείο, ήξερε τα πάντα. Ήξερα ακόμη και τη σχέση μου με τον αυτόν, με τον πρόεδρο που κατάλαβες, που μου ευχήθηκε να κάνουν τα παιδιά μου στο τρένο. Έτσι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του Μαξίμου, με το οποίο λέει και τα υπουργεία και οι υπόλοιποι θα ψάξουν να δουν περιουσιακά άλλα στοιχεία, δραστηριότητα. Είναι εύκολο λέει τώρα. Μπαίνεις εκεί, λες την AI. Για πες μου σε παρακαλώ, Κώστας Βαρβαγιάννης. Βγαίνει εκεί στο στάτους και το παίζει φτωχαδάκι. Είναι φτωχαδάκι. Και αρχίζει η AI. Α, Β, Γ, Δ, Ε. Πήγε στο Four Seasons στο Παρίσι. Τον είδαμε στην Αγία Πετρούπολη. Πήγε με Γκρέκος. Καλά, αυτό δεν είναι στοιχείο ενοχοποιητικό, γιατί στο Γκρέκος Travel μπορείς να πας και με πολύ λίγα. Αν γουστάρεις τίποτα τρελό και παλαβό, μπορείς να πας και με περισσότερα. Άρα και να σε βρουν εκεί στην AI ότι πήγες με Γκρέκος Travel διακοπές, δεν σε ενοχοποιεί αυτό από μόνο του. Α, όλα και όλα. Όπως εμφανίστηκε λέει εκεί στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Και στα καταστήματα Μαρμαρίδη μπορείς να βρεις τα πάντα στις τιμές που θέλεις. Άρα δεν σε ενοχοποιεί. Αλλά άμα σε δει κάπου εκεί να κάνεις παρέα με τη Μελάνια και λοιπά, εκεί το πράγμα αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Στα νέα διαβάζω το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Ο εφιάλτης επιστρέφει και έχει, ακούστε λίγο, αποδόσεις δεκαετών ομολόγων. Όλα πάνε προς τα πάνω. Όλα. Από Αμερική, Ευρώπη και στην Ελλάδα από 3.88 που ήταν 25 Αυγούστου πήγε στο 4.24 17 Σεπτεμβρίου. Πεντάγωνο τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο

Λοιπόν, η απογευματινή, η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών, πώς θα λειτουργεί το MedWatch. Βγάλτε και μια AI για τσαρλατάνους πολιτικούς όμως, για να δούμε εκεί τι γίνεται με διαχρονικά σκάνδαλα. Βάλτε μια AI να δούμε τι γίνεται με τα ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα Predator, με τα Metador, με απευθείας αναθέσεις λιγότερο, περισσότερο, τι γίνεται σε δήμους, τι γίνεται σε περιφέρειες, τι περιουσίες έχουν αποκτηθεί. Γιατί εμάς μας κατηγορούνε φίλοι και γνωστοί, λένε καλά ρε φίλε, τέτοια καριέρα έχεις κάνει 40 χρόνια, ακόμη σόγαυρος, στο σπίτι της πεθεράς, τι να κάνω παιδιά, δεν μπορούσα να κλέψω. Όταν μεγαλώσω θα γίνω τράγκας. Τι να κάνω. Δεν μου βγαίνει να κλέψω. Διπλό όφελος από το mega deal μεταξύ Actor και ΔΕΠΑ, γράφει η εφημερίδα. Μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Μεντούσα, με συμμετοχή 9 κρατών και η επένδυση άνω των 10 δις για data center από ΔΕΗ και Amazon. Τεράστια επένδυση, αφιερωμένη σε όλους εκείνους τους κρατιστές, τους παροχημένους, τους αραχνιασμένους, εκείνους οι οποίοι κατάφεραν και ακόμη και τώρα έχουν εμποτίσει τους νέους ανθρώπους και τους νέους ανθρώπους με αερολογίες του παρελθόντος, της αριστεροφροσύνης τους, για την ΔΕΗ με το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο δημόσιο. Η ΔΕΗ η οποία έχει απογειωθεί, και είναι παράδειγμα προς μίμηση να γίνουν και άλλες επιχείρησεις και οργανισμοί όπως η ΔΕΗ. Τα σχήματα της αριστεράς, δυστυχώς για ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, ακόμη μιλάει για τη ΔΕΗ του Φωτόπουλου και της Γενόπ. Την ίδια ώρα που η ΔΕΗ είχε απογειωθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και αυτό οφείλεται σε αλλαγή πλεύσης, αλλά και σε αυτά τα Golden Boys. Εγώ Golden Boy δεν υπήρξα, ούτε είμαι, ποτέ δεν με πλήρωσαν έτσι, ούτε κάτω ούτε πάνω από το τραπέζι. Αλλά φίλε μου, υποκλίνομαι όταν κάποιος καταφέρει να αναλάβει κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο ή τα φέρνει ίσα βάρκα ίσα γυαλό και το απογειώνει. Τα έκανα, πως το λένε, τεμενάδες, το λέω σωστά. Αν ερχόταν κάποιος εδώ που διευθύνω τον στάτους και μου λέγει, κοίταξε να δεις, εγώ μπορώ σε ένα χρόνο να σου τριπλασιάσω το τζίρο. Όχι τα κλειδιά θα του δίνα, και το γραφείο μου θα του δίνα, και τα κοστούμια με τα οποία εμφανίζομαι στην τηλεόραση. Βεβαίως, βεβαίως. Κόλπο Γκρόσο, φοροαποφυγής για τους υπερπλούσιους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2024, ο τότε υπεθό Κώστας Χατζηδάκης. Κυριάκος Χερακάκης, οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία. Ρίζοσπάστης, να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ. Καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Αφού το λέει το 7% των Ελλήνων, θα πρέπει να πειθαρχήσουμε. Με 10% αυτοί επιβάλλουν τη δικτατορία του προλεταριάτου, να ξέρετε, τρεις μονάδες τους λείπουν. Με τρεις μονάδες ακόμα το κουκουέ μπορεί να επιβάλλει μια δικτατορία του προλεταριάτου. Τώρα είναι στη φάση που επιβάλλει τις δικές του απόψεις. Το 7% θα πει στο υπόλοιπο 90%, άντε 80, άντε 70, το ποιο κράτος είναι δολοφόνος και τι πρέπει να κάνουμε με την ασπίδα προστασία στη χώρα μας και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαχρονικά, λέω πριν από δεκαετίες και για πολλές δεκαετίες, σε πολλές και διαφορετικές κρίσεις και εμπόλεμες καταστάσεις, δεν πήραν και πολύ το μέρος της χώρας. Της Ρωσίας το είχαν πάρει, όλα και όλα. Σε παρακαλώ.

Δεν πειράζει ρε Γρηγόρη, ξέρεις, κάποια στιγμή ορισμένη πρέπει να καταλάβουμε και κάποια πράγματα. Έτσι, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι. Ορισμένα πράγματα είναι αυτονόητα. Φαντάζομαι επειδή είσαι έξυπνος άνθρωπος, το καταλαβαίνεις. Είναι για όλους αυτό το πράγμα, για όλους, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Ελεύθερος τύπος, πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί. Τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Μητσοτάκη, θα θέσω, λέει, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής. Απλά θα σας πούνε, αγαπητέ μου πρόεδρε, αυτό που λέτε και εσείς εδώ, εκτός άμα δεν είναι έτσι και λέτε ψέματα, δεν νομίζω, ότι εντάξει, οκ, okay, να το δούμε, αλλά φέρτε από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, φέρτε αυτά τα οποία θα αφαιρέσετε, γιατί όπως έλεγα χθες, διαβάζοντας, καλύζοντας το τι σημαίνει ειδικός φόρος κατανάλωσης, το πρώτο επτάμηνο του 2026 τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 4 δις. Να το επαναλάβω, 4 δις. Μέχρι τέλος του χρόνου φαντάζομαι να πάνε στα, ξέρω εγώ, 7, 8. Σου πει η Κομισιόν, οκ, okay, κύριε Μητσοτάκη, λέτε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μπράβο, είχατε πάρει κάτι δεσμεύσεις επί μνημονιακών χρόνων. Με ποιον τρόπο θα αντισταθμίσετε αυτά τα οποία δεν θα έρθουν αν μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τον οποίο προϋπολογίσατε. Και εκεί θα πρέπει να απαντήσετε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν το λέω εγώ δηλαδή. Το λέτε κι εσείς και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην αντιπολίτευση, όταν η αντιπολίτευση πετάει πομφόλικες. Και τις απαντάτε, ναι, αλλά πώς θα αντισταθμιστεί το κόστος των πομφόλιγων. Πομφόλιγων, πομφόλιγων. Δύσκολη λέξη. Έχουμε πάει 8.30 με τούτα και μετάλλα. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
10: Ποιήσε λάσκο κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

0: Έλα ρε Γρηγόρη, άστο ρε αγόρι μου τώρα πρωί πρωί. Άστο ρε, αφού σου γράψα. Τι άλλο θες? Έχεις φέρει και ένα χάπι μαζί μου, μαζί σου? Έχεις και ένα χάπι, τίποτε, κάτι?
1: Κάτι θα βρούμε.
0: Για το στομάχι, μάλλον ξέχω, μάλλον κάνει δουλειά, έτσι.
1: Κάνει.
0: Μάλλον και το άλλο πως το λένε?
1: Calvin
0: Calvin.
1: Έτσι λέει η διαφήμιση.
0: Αυτό, ναι. Που... αυτό είναι ωραίο το Calvin, να ξέρεις. Άμα τσούζει το στομάχι, άμα έχει καούρες και τα λοιπά, κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι σαν πυροσβέστη. Μπαίνει μέσα και αρχίζει και.
1: Ωραία.
0: Το έχεις δοκιμάσει?
1: Όχι, δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά τώρα που μου το είπες όμως θα το έχω κατά νου.
0: Να πάρεις, είναι Calvin. Πώς το λένε, Calvin?
1: Θα το έχω κατά νου.
0: Κάνουν και διαφήμιση τώρα, απαγορεύεται. Μην περάσουν για τη γάκα. Για πες τι γίνεται στην πόλη.
1: Λοιπόν, επαναλάβουμε ότι ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή, εξαιτίας των εργασιών που γίνονται για το flyover στον κόμβο K12, είναι λίγο σε δύσκολη κατάσταση. Το οποίο σημαίνει ότι οι εργασίες ξεκίνησαν στις 5, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε θα τερματιστούν, τουλάχιστον για σήμερα. Καλό θα ήταν αν μπορείτε να αποφύγετε εκείνο το σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Ένα άλλο θέμα το οποίο θα προκύψει σήμερα, βάσει ενημέρωσης που έχουμε από την ΕΙΑΘ, είναι ότι από τις 3 μέχρι και τις 7, αρκετές περιοχές των Δήμων Νεάπολης Οικαιών δεν θα έχουν νερό. Είναι προγραμματισμένη σήμερα η διακοπή αυτή ρεύματος, γιατί θα γίνουν εργασίες μετατόπισης και σύνδεσης νέων αγωγών.
0: Ρεύματος ή νερού?
1: Νερού.
0: Είπες ρεύματος,
1: δεν είπα ρεύματος.
0: Εντάξει, οκ. Αν και καμιά φορά δεν έχει ρεύμα, το αντιλοστάσιο δεν έχει και νερό.
1: Έχουμε σήμερα μια μεγάλη συναυλία στην πόλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον Γιάννη Πάριο στο Θέατρο Δάσους, ο οποίος έρχεται στο πλαίσιο μιας βραδιάς με τίτλο «Έρωτας είναι θαρό».
0: Έρωτας είναι θαρή, αυτό είναι,
1: ναι,
0: πολύ ερωτιάρης.
1: Ναι, πάρα πολύ. Έχουμε βέβαια και το Φεστιβάλ Τριανδρία στα Τριανδριώτικα 2026, τα οποία συνεχίζονται και σήμερα. Και να πούμε ότι έχουμε και τη Λευκή Νύχτα στην αγορά του Ευόσμου. Να προσθέσω εδώ ότι για οτιδήποτε άλλο δεν έχετε προλάβει, δεν θέλετε να δείτε λεπτομέρειες και τα λοιπά, υπάρχει ο statusfm.gr που αναρτάμε όλες τις ειδήσεις, είναι πάρα πολύ ενημερωμένο, οπότε ο καθένας μπορεί να το κοιτάζει και ό,τι δεν πρόλαβε, ό,τι δεν άκουσε, ό,τι δεν πρόσεξε.
0: Ευχαριστούμε, Εύα μου.
1: Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Γεια χαρά, ευχαριστούμε. Γεια χαρά, εδώ θα είσαι. Γιάννης Πάριο σήμερα, εντάξει. Εντάξει, ο ίδιος πλέον δεν μπορεί. Λογικό είναι, εδώ δεν μπορούμε εμείς. Αλλά τα τραγούδια του είναι διαμαντάκια. Να πάρτε ένα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 20 λεπτά, 19 πριν από τις 9, στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Βρήκα τίτλο εκπομπής, δεν ξέρω αν ταιριάζει για τα Σαββατιάτικα. Τίτλος εκπομπής, μεγάλες κουβέντες. Βασικά ταιριάζει για βραδινή εκπομπή, αλλά... Αν κάνω γι' αυτό... Μεγάλες κουβέντες στον Status 107 και 7. Λεοντή, γράψ' το εκεί. Σε παρακαλώ, κατοχύρωσέ το. Γράψε στο site μεγάλες κουβέντες στον 107 και 7. Προσεχώς. Coming soon.

Να βάλουμε κανένα πάριο ακόμη. Νομίζω αξίζει τον κόπο σήμερα μέρα που είναι, που έχουμε και τη συναυλία. Μια μεγάλη καλημέρα θα μας την πει ο Γιάννης ο Πάριος. How are you? Νατάσα, πού είσαι κοπέλα μου? Έχεις σταματήσει τα γυμναστήρια?

0: Γεράσιμε μου, γεράσιμε μου. Ακούστε λίγο καλύτερα τις εκπομπές. Δεν φταίτε βέβαια εσείς. Έχει τόση παπάντζα στα Ερτζιανά. Έχει τόσους αδαείς άσχετους και τοπικούς συμβούλους, συνεργάτες και βολεμένους τακτοποιημένους, που χάνεται η μπάλα με όλη αυτή την αηδία που κυκλοφορεί στα ραδιόφωνα. Ιδίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που δυστυχώς, το λέω με πόνο καρδιάς, δεν βρίσκει σοβαρούς ανθρώπους πολλούς. Υπάρχουν κάποια σοβαρά μέσα, ελάχιστα, κάποιοι σοβαροί άνθρωποι διάσπαρτοι, αλλά στην πλειονότητά τους είναι γαυγίζοντες, αληκτάδικα σκυλιά. Τα 2,2 δις τα οποία αναφέρεσαι, αγαπητέ μου Γεράσιμε, είναι από τον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος προέκυψε. Ήδη. Από τον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος προέκυψε. Ήδη. Τώρα, αυτά τα επιπλέον πάει ο Μητσοτάκης να πει στην Κομισιόν, άσε μας να τα δώσουμε, θα πρέπει να προκύψουν από κάπου αλλού. Όταν μιλάμε για πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα κλπ. Γεράσιμε, λέμε αυτό. Τι περισσεύει, ρε παιδί μου, στην διάρκεια του χρόνου για να μπορώ να το αξιοποιήσω. Αυτό λέγεται δημοσιονομικός χώρος. Πώς ήταν εκείνο το ανέκδοτο με το Χότζα που είχε βάλει κάτι ζώα, έβαζε σε ένα δωμάτιο. Μπούγκωσαν οι άνθρωποι μέχρι πάνω. Δεν μπορούσαν να ανασένουν. Έβγαλε ένα βόδι έξω και λέει: «Α, ανασάναμε». Κατάλαβες, δημοσιονομικός χώρος. Τι άλλο. Τι να. Δεν μπορώ.
1: Καλημέρα, τι κάνει.
0: Καλημέρα, ρε Πάριε. Ναι ρε, δεν ξύπνησες διαφορετικά σήμερα το πρωί μετά την αναβάθμιση. Ο οίκος Μούντις αναβάθμισε την ελληνική οικονομία και ένας ακόμη οίκος, αλλά ο Μούντις είναι ο δυνατός παίκτης. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Βέβαια μπορούμε να το διακομωδήσουμε, να πούμε το κλασικό λαϊκίστικο και δημαγωγικό, και εμένα τι με νοιάζει δηλαδή και τι έχω να κερδίσω εγώ. Καλά, εντάξει, όχι, okay, τίποτα. Εσύ ξυλόλιο. Άντε στην υγεία της. Λοιπόν, τελευταίος πάρος, έτσι μην το κάνουμε και συναυλία και κόψουμε τον ίστρο, τη διάθεση να πάτε στη συναυλία. Λοιπόν, έχω και άλλα πρωτοσέλιδα πολύ ενδιαφέροντα, πάρα πολύ πικάντικα και ζουμερά, αλλά έχω και 2-3 πολύ ωραία, πώς το λένε, επιμέρους θεματάκια. Γεια σου ρε Μπίμπιλα, μεγάλο μέγεθος, πολιτισμένε άνθρωπε, παρακαλώ. Άνθρωπος του πολιτισμού.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε. Δεν κατάλαβα.
2: Από Εύωσο μου τηλεφωνώ.
0: Να, κύριε.
2: Παρεβάλλετε κάποιο σταθμό και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε.
0: Ποιο σταθμό παρεβάλλετε, δεν νομίζω, δεν υπάρχει. Πώς το ραδιόφωνο σας.
2: Όχι, όχι, ακούγαμε τώρα τον Μητροπάνο.
0: Μητροπάνο, ακούγατε σε μένα, όχι, Πάριο παίζαμε εμείς.
2: Όχι σε εσάς, κάποιο άλλο σταθμό είχε το Μητροπάνο.
0: Έχει Μητροπάνο, για κάτσε λίγο να το δούμε. Ευχαριστώ. Ποιο σταθμό παίζει Μητροπάνο.

Μητροπάνω, παίζει Μητροπάνω πάνω μας. Άμα είναι να παίξει Μητροπάνω πάνω μας, παίζουμε εμείς πάνω μας Μητροπάνω. Γιατί να παίξει άλλος πάνω μας Μητροπάνω.

0: εδώ έχουμε την πηγή του Μητροπάνου, ρε φίλε, Μπαρμπαγιάννης. Στα 10 τραγούδια τα 8 είναι Μητροπάνος και τα άλλα είναι κάτι κομμουνιστικά. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πήρα να χυθώ μια την καλημέρα μου και να χάσω Σαββατοκύριακο.
0: Καλό, πες καλή σεζόν, ρε φίλε. Ξεκινήσαμε Σάββατο, ήρθαμε τις 6 το πρωί εδώ πέρα. Πες καλή σεζόν, καλό ξεκίνημα. Πες κάτι καλό, ρε φίλε, πρωί-πρωί με την τζίμπλα στο μάτι.
1: Αυτή είναι η ομορφιά στην Ελλάδα. Έχουμε δύο αφετηρίες.
0: Μία είναι ο στάτους.
1: Και ένα είναι το Σεπτέμβριο που με τους μαθητές ξεκινάει το σχολικό έτος.
0: Αλλού το πας εσύ.
1: Ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος. Ξεκινάνε τα media, οι καινούριες εκπομπές.
0: Και τα σαββατιάτικα πρωινά, πες το δυνατά. Εκεί 7 η ώρα το πρωί κάθε Σάββατο. Ερχόμαστε εδώ, τι να κάνουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να είσαι καλά. Χάρηκες που έχουμε πάρει θετικό πρόσημο από τον Μούντις. Οικονομία πάει σφαίρα, λέει.
1: Γιατί όχι, βέβαια. Μακάρι, μακάρι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Μήπως είσαι ένας γνωστός που ήμασταν μαζί χθες κάπου?
1: Είσαι γάτα.
0: Το πρωί σε φώναζα, ρε φίλε, γιατί ένας δεν πιστεύει ότι είμαι. Ότι είμαι με 4 ώρες ύπνο.
1: Έχω μια φορά τηλέφωνο στην εκπομπή του φίλου μου και να πω ένα καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα. Πες ότι είμαι θηρίο, πες. Γιατί δεν με πιστεύανε ότι είμαι με 4 ώρες ύπνο μετά από 24 ώρες δουλειά. Πες τα.
1: Και το ότι ήθελε να χορέψει κιόλα, πού το πες αυτό?
0: Όχι, ρε φίλε, δεν θα κουνιόμουν επί τραπέζια.
1: Ήταν για να αποδείξει εμά ότι είχε τη δύναμη.
0: Περίμενα το ποντιακό, ρε φίλε, αλλά ήταν θρακιώτικα. Σήμερα θα ξαναπάμε. Θα έχει λιόλιου και Ελληνίδου, λέει. Τέτοια θα παίξει.
1: Γιατί να είμαστε, γιατί όχι. Θα κάνω πολύ ωραία εκδήλωση. Τα πανηγύρια είναι πολύ ωραία εκδήλωση. Βλέπει πολύ κόσμο χαρούμενο. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, εμένα μου άρεσε αυτό το πράγμα. Μακάρι ο κόσμο να έχει όμορφε στιγμέ. Ναι. Αυτό, φίλε μου Δημήτρη.
0: Γεια σου, Νικό μου.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια χαρά. Γεια. Για τα πανηγύρια είμαστε, τι νομίζεις, από ένα σημείο και μετά. Παλιά πηγαίναμε στα κλάμπια. Ναι ρε, το κλαμπ, τα κλάμπια. Πληθυντικός. Γεια σου ρε Νατάσα, έτσι παιδί μου. Όταν στέλνεις μήνυμα και βλέπω τη φατσούλα σου, ανανεώνομαι. Έτσι, πως τώρα είναι μια εσωτερική ανάταση. Όταν βλέπω κορίτσια εγώ να στέλνουν μηνύματα εδώ, κυρίες στο Viber, νιώθω μια ανάταση, λογικό είναι. Λέω ρε παιδί μου, ακόμη περνάει η μπογιά μου η ραδιοφωνική, κατάλαβες, στα κορίτσια. Οπότε κορίτσια, κυρίες εκεί έξω κάθε ηλικία, στο Viber να στέλνετε συνεχώς μηνύματα. Ποιος είναι εδώ για να τελειώσω πρωτοσέλιδα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ακούω όλους τους δημοσιογράφους, λένε σχεδόν συνέχεια ότι εντάξει, η οικονομία πάει καλά, αλλά ο κόσμος δεν το βλέπει.
0: Ας τους δημοσιογράφους, ο Μούντις το λέει. Ο δημοσιογράφος αναπαράγει αυτά που ακούει.
2: Ναι, αλλού θέλω να εστιάσω ότι ο κόσμος δεν το βλέπει στην τσέπη. Παιδιά, ναι. Κάποιος δεν βλέπει διαφορά από το 10 μέχρι το 19 μέχρι σήμερα, δεν βλέπει κάποια διαφορά.
0: Δεν βλέπει.
2: Κάτι κάνει λάθος.
0: Δεν βλέπω. Ο Τσίπρας δεν βλέπει. Λέει, ήμασταν καλύτερα το 19.
2: Ας τον Τσίπρα, εγώ μιλάω τώρα για τον κόσμο.
0: Κάτι
2: κάνει λάθος ο ίδιος.
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί όσοι, και από μένα προσωπικά και από όσους γνωρίζω, εγώ δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια. Έτσι, εννοείται ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα ότι είμαστε και ίδια με το 19. Δηλαδή, κάπου να αρχίσουμε να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια λογική. Γιατί ξαφνικά δεν πατάς ένα κουμπί από το 0 πας στο 100.
0: Ναι.
2: Πρέπει να αξιολογήσουμε την πορεία αυτήν. Μακάρι, χίλιες φορές μακάρι, να υπήρχε ένας καλύτερος από τον Μητσοτάκη. Γιατί δεν βάζω όλη την κυβέρνηση. Ελάχιστη, μετρημένη στα δάχτυλα είναι καλή. Έχει και πολλές στοχίες. Μακάρι να υπήρχε ένας από τον Μητσοτάκη να τον ψηφίσουμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα ότι είμαστε το ίδιο. Αν κάποιος προσπαθεί. Από τον καναπέ δεν γίνεται τίποτα. Αν κάποιος προσπαθεί, εργάζεται. Εργάζεται το ίδιο με το 19 και τα αποτελέσματά του είναι χειρότερα, να βγει να το πει.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ωραίο θέμα έβαλε ο ακροατής. Α, θέλω να τον συγχαρώ. Επειδή γίνεται συζήτηση, δεν θέλω να πω την άποψή μου. Νομίζω, πως το λένε, μπορεί να εκμεευτεί αυτή μέσα από τα κατά καιρούς λεγόμενά μου, αλλά σημασία έχει τη δική σας άποψη. Γιατί λένε κάποιοι, το 2010, το είπε και ο Τσίπρας δηλαδή, το 2019 λέει ήμασταν καλύτερα. Ήμασταν καλύτερα το 2019 τελικά. Τι λέτε εσείς? Πολύ ωραίο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή. Το αφήνω δημοψήφισμα στον στάτους 107 και 7. Ήμασταν το 2019 καλύτερα από σήμερα ή χειρότερα? Ωραίο. Είτε στο Viber απαντάτε, είτε στο 2310 513000, 2311 82 1050. Πολύ ωραίο ερώτημα από τον ακροατή. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης γράφει με AI σφίγγει ο ψηφιακός κλειός στα ιδιωτικά ιατρεία. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών, ρε φίλε, η Μαργαρίτα Παπανδρέου. 103 ετών.

0: του Κορονακίου που αποκάλυψε με έγγραφα ντοκουμέντα το Πατσόκ. Αναβρασμός σε Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα, αυτό με τα 3 ευρώ το έχω διαβάσει και άλλες φορές. Είναι η φθηνή αντιπολίτευση και πέρσι το είχα διαβάσει και προπέρσι ότι θα πάει στα 3 ευρώ. Το μόνο που κάνουν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι της δημοσιογραφίας είναι να πρημοδοτούν την αύξηση. Γιατί αν αρχίζει και πυκνώνει η συζήτηση, α, στα 3 ευρώ, α, στα 3 ευρώ, α, στα 3 ευρώ, α, στα 3 ευρώ το λίτρο και θυστεί ο κόσμος στην ιδέα των 3 ευρώ, γρήγορα θα πάμε στα 2,80 και 2,90. Είναι η τσαρλατάνη της αντιπολίτευσης. Ή να το πω διαφορετικά, είναι η αντιπολίτευση των τσαρλατάνων. Lady Gaga. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Ωρε φίλε, βλέπει τώρα μπροστά Ανδρουλάκης, πίσω κόσμος, σημαίες, Πασόκ. Στο Πασόκ βλέπουν αέρα αλλαγής, δηλαδή πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος και παρέμβαση στην Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάχωμα στις ανατιμήσεις. Πρέπει να σου πω ότι στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και οι Γερμανοί. Ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης και εκεί ύψους 2,5 δις. Λεφτά να δεις. Ήσασταν καλύτερα από το 2019, για πείτε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ήσουν καλύτερα από το 19, έτσι σε κόβω.
1: Εγώ είμαι πάνω από 55.
0: Ναι, αλλά το 2019 ήσουν καλύτερα από σήμερα οικονομικά αυτά.
1: Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Από τα γενιτσά, από την Αραβισσό συγκεκριμένα.
0: Τώρα το όμπαρ είσαι, από το όμπαρ. Από το όμπαρ
1: και στα μπο. Είμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί ο κύριος που δεν ψηφίζει καθόλου Μητσοτάκη, να τον πω αν έχει παιδιά να βγει να με πει και τι πλήρωνε τότε για το σούπερ μάρκετ και τι πληρώνει τώρα.
0: Άρα το 2019 ήσουν καλύτερα.
1: Ήμασταν πολύ καλύτερα οικονομικά. Mm-hmm. Πάντα μιλάω για την τσέπη μας, έτσι. Mm-hmm.
0: Ναι,
1: ξέρουμε τι συζητάμε. Δεν μιλάμε για Μούντις, Κούντις και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και Everest. Μιλάμε για το 19 μας πολύ. Αυγεί ο κύριος έχει πάει στην Γερμανία, δηλαδή τα προϊόντα πόσο έχει.
0: Έχω πάει εγώ, είναι ακριβότερα από εδώ, ας το μην το ψάχνεις.
1: Ακριβότερα,
0: αν είναι λέει.
1: Χρόνια ξέρεις ότι η Ιταλία και η αξιοπρέπεια.
0: Αν είναι λέει ακριβότερα, αυτό είναι άλλο. Το πρώτο δέχομαι, ήμασταν καλύτερα το 19.
1: Οικονομικά,
0: αλλά...
1: έτσι οικονομικά πάντα μιλάω. Δεν μιλάω για Μούντις, Κούντις και τα λοιπά, το καταλαβαίνεις πως.
0: Ναι, αλλήμον. Να σε καλά.
1: Και χαίρομαι που σ' άκουσα, έτσι.
0: Να σε καλά, αγαπητέ, και εγώ από. Να σε καλά, ευχαριστώ. Βεβαίως, τι θα σου πω εγώ τώρα. Γι' αυτό λέω, ανοίγω γραμμές, ήμασταν καλύτερα το 19 από σήμερα. Ο Λεοντής το 19 έπαιρνε 500 ευρώ, σήμερα παίρνει 1150, νομίζω 1200, πού σου πήγαμε το μισθό. Τώρα αν αυτή η αύξηση δεν καλύπτει την διαφορά στην ακρίβεια, δεν ξέρω. Η χαμπούζα, κάτσε λίγο, του Κολονακίου αυτοκτόνησε τον Μαζονάκη. Γράφει Ελεύθερη Ώρα. Τα παραπολιτικά τη γράφουν πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3 και άδειασμα Σαμαρά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στην Ουδού, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια να τον βρίσκει αντίπαλο. Πάρε ένα μαγικό ραδάκι, κάνε ένα τσακ, να πατάξεις την ακρίβεια. Τι ανικανότητα είναι αυτή. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Και μόνο που νιώθω την πατρίδα μου πιο δυνατή, εξοπλισμένη και τον λαό μου, είμαι καλύτερα σήμερα και ας είναι η βενζίνη 2 ευρώ και κάτι.
0: Άρα βάζετε τα θέματα ασφάλειας της χώρας ψηλά εσείς.
2: Πρώτον.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αστακώσει η Ελλάδα. Ωραία, να είχαμε ένα στακό. Αν και δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι και δύσκολο να το. Πρέπει να έχει έναν καλό τύπο ο οποίος με κάτι ψαλίδια τον ανοίγει να φας την ψύχα. Αλλιώς, άμα σε αφήσουν μόνο σου και δεν το ξέρεις το άθλημα, είναι πως ρουφάς τα καβούρια και γίνεσαι ρεζίλη. Πρώτη φορά διεθνώς έλεγχος ιατρίων με AI. Τούτο το εισηγήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για ακόμη μια φορά προηγείται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σαν τη χρωμοδομή ένα πράγμα. Επιτέλους λέει παραιτηθείτε, θεατής ο Μητσοτάκης στον ευθελισμό των πάντων. Χιονοστιβάδα οι αποκαλύψεις μετά τον θάνατο του Μαζονάκη. Συνεργασία από το 2012 είχε με Θεοδωρόπουλο και Γάκα, ο νυν υπουργός μετανάστευσης, και το έκρυβε. Θάνο Πλεύρη.

0: Για βγες να απολογηθείς, σε παρακαλώ. Ο Γιώργης G λέει: καλημέρα κύριε Βενιέρη, το 19 έπαιρνε 900, σήμερα 1500. Απλά τότε είχαμε μικρότερα έξοδα σε ενέργεια, σούπερ μάρκετ κλπ. Ο Μιχάλης: προσωπικά οικονομικά είμαι πολύ καλύτερα σήμερα και στην επιχείρησή μου έχω 20% αύξηση στο τζίρο. Καλημέρα, καλή σεζόν. Ο Γιώργος: καλημέρα, το 2019 παίζαμε γάμα τοπικό και σήμερα είμαστε πρώτοι εθνικοί. Τι ρωτάς Δημήτρη μου, λέει, Ηρακλάρα. Σωστό. Ο Ιωάννης ο Κουτουφάς: η άποψή μου είναι ότι είμαστε καλύτερα σήμερα από το 2019. Καλημέρα Δημήτρη, εγώ το 19 έπαιρνα 6,5 εκατοστάρικα και τώρα παίρνω σχεδόν 1,5 χιλιάρικο. Το θέμα είναι ότι τώρα έχω 2 παιδιά και 2 αμάξια και σπίτι και πολύ διαφορετικές ανάγκες. Πλέον ούτε αυτά τα λεφτά μου φτάνουν για να τις καλύψω. Τώρα που το λες και στη γειτονιά, κανένα 2-3 έτσι οικογενειάρχες, σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι έχασαν το τότε λόγω της κρίσης τη δουλειά τους. Είχαν καταθέσει πινακίδες, είχαν παρατήσει τα αυτοκίνητά τους. Αλλά σταδιακά, σιγά σιγά οι άνθρωποι βρήκαν δουλειά, τα παιδιά τους βρήκαν δουλειά και τους είδα τα αυτοκίνητα, ξαναφόρεσαν πινακίδες, τα βγάλαν στην αυλή, τα έπλυναν και πλέον κυκλοφορούν με αυτά. Τώρα, αν το 2019 ήμασταν καλύτερα, τι να σας πω, δεν ξέρω. Τι να σας πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Σε ό,τι με αφορά, αν θέλετε να σου το πω προσωπικά, όχι. Τώρα είμαι σαφώς πολύ καλύτερα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι, είμαι μια ειδική περίπτωση. Γιατί το 2019, ένας τύπος ο οποίος ευχήθηκε τα παιδιά μας να ήταν στα τρένα και να καούν ζωντανά, μας την έφερε. On time, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη. Αγνώρισε τους 3 συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστελνε φωτογραφίες. Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Αυτός εδώ ο υπνοθεραπευτής τύπου μου θυμίζει στη φάτσα δηλαδή κάτι 50 πρώην βετεράνους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή άμα δείτε τη φάτσα, δηλαδή πραγματικά δηλαδή κάτι παλιούς κουίς μου, είστε τέτοια πως τα λέγανε αυτά. Τι έγινε?
1: Θα σε κάνω υπνοθεραπεία.
0: Υπνοθεραπεία θα μου κάνει. Είχε πάει η Βιργινία, έκανε ρεπορτάζ, δεν τα λέγει προχθές. Και κοιμήθηκε. Αφού καταφέρατε και κοιμήσατε και τη Βιργινία με την υπνοθεραπεία, σας πάει να πει ότι η μέθοδος είναι αποτελεσματική. Ραντεβού γρήγορα, 300 ευρώ για να μας κοιμήσετε. Λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει, μα δεν τελειώσαμε που λέει και ο Αντώνης Ωρέμος, γιατί τώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων, Εύα Βερνάρδου. Και επιστρέφουμε, θα το πω λατινιστή, αγγλιστή. In a few minutes.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την πιστολιτική ικανότητα της χώρας με σταθερές προοπτικές, αναδεικνύοντας την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι Moody's αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Η απόφαση του συγκεκριμένου οίκου αποτελεί την τρίτη αλλαγή προοπτικών της Ελλάδας σε θετικές μέσα σε περίπου ένα μήνα. Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB. Η έρευνα αποτυπώνει τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων, τη δυναμική των κομμάτων, καθώς και τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι σε βασικά πολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Η συσπήρωση του κυβερνώντος κόμματος ανέρχεται στο 72,5%. Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Ξεκινά λοιπόν εξονυχιστικός έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, των εισοδημάτων και της περιουσιακής τους κατάστασης. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά και αν τα περιουσιακά του στοιχεία που εμφανίζονται δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες Παρασκευή με τον βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ίζα αλ Καλίφα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στον τομέα των επενδύσεων και στην υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες το απόγευμα στην αντιφασιστική συγκέντρωση στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, χωρίς ωστόσο να προκληθούν προβλήματα ούτε από την πορεία που ακολούθησε. Κλειστοί παρέμειναν 4 σταθμοί του μετρό, ωστόσο αυτή τη στιγμή όλα λειτουργούν κανονικά. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ενός 15χρονου και ενός 14χρονου που εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα να περάσουμε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τη Δανία, η οποία δίνει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στο αρκτικό νησί της Γροιλανδίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της Τίχημαν Super League στις 7.30. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά σε επίπεδο πρωταθλήματος μετά από 15 χρόνια. Αύριο έχουμε τον αγώνα στις 9, Πανετολικός ΠΑΟΚ.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Έθριος με παροδικές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου με τάσεις ανόδου. Στον Πολύγερο και στην Κατερίνη η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στο Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες τους 30. Στα Γενιτσά τους 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, άκου να σου πω γιατί ταιριάζει ο τραγούδι. Εγώ στο είπα. Από το πρωί στο είπα 4 φορές. Το είπαμε και στο δελτίο, το είπε και η Εύα νωρίτερα. Έχουμε εργασίες μονοδρόμησης στο ύψος πανοράματος στην περιφερειακή, με αποτέλεσμα να υπάρχει μποτιλιάρισμα. Οπότε, αν θες να μ' ακούσεις, μπες από την πόλη, προσπέρνα όλο αυτό το κομμάτι και βγες στο δρόμο του Θεού. Δηλαδή, Χαλκιδική, θες να πας, Ανατολικά, θες να πας. Γιατί αν πας από περιφερειακή, θα μπλοκαριστείς στο ύψος Τριανδρίας μέχρι και, πού να σου πω, μέχρι και το ΚΑΠΑ 12.

Α, δεν το ξέρω, δεν μου πει τίποτα. Λέω, ντύ, είσαι ξύπνιος. Αν είσαι ξύπνιος, γράψε μου και στο Viber. Έχουμε προσκλήσεις για πάριο. Χορηγή επικοινωνίας είμαστε. Μας δώσαν καμιά πρόσκληση ή τζάμπα μπήκαμε χορηγή επικοινωνίας. Τίποτε στην κούτρα. Όχι για μένα, για ακροατές. Λέω, ντύ, άμα είσαι ξύπνιος, γράψε μου στο Viber. Αν έχουμε προσκλήσεις να δώσω, ρε, 5 διπλές, ξέρω εγώ. Καλό πρωινό σε όλες όλους. Ατενίστε με αισιοδοξία.

Λοιπόν, GPO, δημοσκόπηση. Θα γίνει το δημοσκοπήσεων τώρα. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, για τα παραπολιτικά έγινε η δημοσκόπηση, όπου ξεκινώ από χαμηλά, Νέα Αριστερά 1,2. ΣΥΡΙΖΑ 1,5. Γι' αυτό η Δούρου χθες είπε: εύχομαι καλή επιτυχία στο Τσίπρα. Τι να κάνει και η Δούρου, τι να κάνει και η Ρένα. Όλοι αυτοί γλυκοκοιτάνε τώρα το σενάριο να συμπορευθούν με την ελληνική αριστερά, γιατί ο κόσμος δεν τους γουστάρει πλέον και σου λέει: κάτσε κάπου να βολευτούμε και εμείς, να πάμε κάτω από καμιά ομπρέλα, γιατί σε λίγο φθινόπωρο θα βρέξει.

Ελπίδα για τη δημοκρατία. Κρατάει ακόμη 3,8. Αν σκάσει μύτη όμως Σαμαράς, βλέπω και την ελπίδα να τελειώνει. Δεν το εύχομαι, αλλά με βάση την πτώση η οποία διαρκεί, είναι συνεχής η πτώση. Έφυγε και ο Αυγερινός και η Πούλια. Δύσκολα τα μαντάτα για την Μαρία Καριστιανού, η οποία και αυτή πριν από λίγους μήνες από το ίδιο εκλογικό σώμα έμοιαζε να ήταν η επόμενη πρωθυπουργός της χώρας μας. Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, αντέχει 4%. Έκανε και μια ομιλία βαρβάτη, όπως και ένας Κύπριος ευρωβουλευτής, ταχώσαν αμφότεροι στην Φόντερ Λάιεν. Τη τάχωση η Αφροδίτη, λέει, μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, γόκα ατζέντα, φορομηθική πολιτική, η κυρία Φόντερ Λάιεν και διάφορα τέτοια της είπε. Βέβαια, τέλος του μήνα, αυτή η κακιά Ευρώπη, τέλος του μήνα, όλους αυτούς τους ταΐζει μια χαρά, έτσι. Αυτούς και τους συνεργάτες τους. Η πλεύση ελευθερίας μετά τα διάφορα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, 4,7. Μπράβο, Ζωή. Συγχαρητήρια στον Μπιμπίλα, στον άνθρωπο της τέχνης και του πολιτισμού. Ο μόνος που είναι λίγο έτσι σοβαρός εκεί, από τους 4-5 πόσοι απέμειναν στην πλεύση ελευθερίας, είναι ένας τύπος, πως τον λένε, να δεις, Ζαχαριά, Ζαχαρία, κάπως έτσι, ένας ωραίος τύπος. Γιατί κατά τα άλλα, άστο καλύτερα, είναι μία η οποία δεν κουνιέται, δεν το κουνάει από εκεί. Είναι και η Τζόρτζια, την οποία, της οποίας συγγενής έχει ξεφτυλίσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά η Τζόρτζια, είναι γλυκό το παραδείγμα. Καζαμίας λέγεται, σωστά, Καζαμίας. Όχι, τι είπα εγώ, Ζαχαρίας, εντάξει. Το κουκουέ στο 8,7%, η ελληνική λύση 8,9%, Πατσόκ 13,1%.

Η ελληνική αριστερά του Αλέξη Τσίπρα 15,8. Άμα τσακώσει και τη νέα αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί το όνειρο για Διάρη μπροστά να γίνει πραγματικότητα. Λέω μπορεί, δεν ξέρω. Τώρα βέβαια πόσο εύκολο θα μου πεις είναι, αφού κράζουνε οι του ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη τα οποία όπως οι Γεροβασίλειες Χάτος κάνουν κολοτούμπες και έρποντας πηγαίνουν στην αγκαλιά του Τσίπρα, πώς θα ακολουθήσουν και αυτοί, τι να σας πω, όπως οι προηγούμενοι. Πώς έκανε ο Καραμέρος δηλαδή. Στην πρώτη θέση, στην δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, η Νέα Δημοκρατία με 30,3%.

0: Τι έκανε ο Μπιμπίλας, ρωτά εδώ η Χρυσάνθη. Χρυσάνθη μου, έκανε κάτι το οποίο είναι εσχρό. Να άκου το Open, το οποίο δεν είναι και φιλικά διακείμενο προσκείμενο στην κυβέρνηση. Άκου, άκου, άκου, άκου.
1: Απαντήσει, τι καταγγείλατε για το μήνυμα που έφτασε, μάλλον την ανάρτηση για την κυρία Λεωνάρδη.
2: Ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν.
3: Κύριε, εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση η οποία δεν αλλάζει. Απλά χρησιμοποίησα μια λάθος φωτογραφία, επειδή υπήρχε πάρα πολύ στο διαδίκτυο αυτή η φωτογραφία, νομίζοντας ότι είναι η Γάκα στη φωτογραφία. Δεν ήταν η Γάκα και με πήρε ένας φίλος μου δημοσιογράφος εντός διλέπτου και έβγαλα τη φωτογραφία. Ψάξτε πόσα λεπτά ήταν. Τρία, τέσσερα. Και ψάξτε το.
2: Κύριε Μπιμπίλα, απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, όχι μόνο από εσάς αλλά και από άλλους χρήστες, χρησιμοποιούν αυτήν ακριβώς τη φωτογραφία που βάλατε εσείς και άλλοι χρήστες, οι οποίοι λένε σατανικές συμπτώσεις και δείχνουν την κυρία Λεωνάρδη.
4: Η γυναίκα δεν μπορεί να βγει έξω από το σπίτι της και έχει τρία παιδιά. Κινδυνεύει η ζωή
2: της αυτή τη στιγμή.
4: Δεν έχει διαφυλές και είναι γιατρός
3: εσύ. Το τι συμβαίνει με τις άλλες αναρτήσεις δεν με αφορά. Εγώ πήρα αυτή τη φωτογραφία από άλλη ανάρτηση, νομίζοντας ότι είναι η Γάκα. Την έβαλα για 5 λεπτά, με ειδοποίησε φίλος μου ότι είναι λάθος η φωτογραφία και την έβγαλα. Εγώ πήρα την φωτογραφία χωρίς να γνωρίζω ότι είναι η κυρία Λεωνάρδη. Εντός 5 λεπτού με ειδοποίησαν ότι είναι άλλη, που δεν ήξερα ποια είναι, και την έβγαλα. Επομένως, γιατί το συνεχίζετε?
1: Το γεγονός ότι εξαιτίας αυτού του λάθους που αναπαράγεται η γυναίκα που έχει τρία παιδιά από το σπίτι, πώς σχολιάζεται?
3: Μα να σας πω, το αν αυτή η φωτογραφία έχει μπει σε χιλιάδες αναρτήσεις.
1: Εσείς την
3: αναφορά εμένα.
4: Άλλη βαρύτητα να την ανεβάζει ένας βουλευτής του κοινοβουλίου και άλλη βαρύτητα να το ανεβάζει οποιοδήποτε.
1: Παρακαλώ, θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη από την κυρία Λεωνάρδου.
3: Καταλογίστε με ότι έκανα λάθος 5 λεπτού και από εκεί και πέρα συνεχίζει τόσο.
1: Νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη από την κυρία Λεωνάρδου?
3: Εννοείται. Αφού έκανα
0: λάθος. One ticket please. Now I'm going to sleep about it there. One ticket please.
5: What's going on, man? Yeah. She's at home.
0: Yeah, she's at home.
5: One ticket please.

0: καλλιτέχνης, ηθοποιός, άνθρωπος της τέχνης και του πολιτισμού. Μπιμπίλας. Τρολάκι. Όπως πολλά τρολς εκεί στα social media. Συμπεριφορά πανομοιότυπη με τα τρολς τα οποία κυκλοφορούν εκεί έξω. Χιδέα ερπετά. Άνθρωπος της τέχνης και του πολιτισμού, καλλιτέχνης, πρόεδρος του ΣΕΗ, πως το λένε ηθοποιών. Ποιος είναι το παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Προοδευτικές δυνάμεις.
0: Προοδευτικές δυνάμεις είστε εσείς?
1: Όχι, ο κύριος Σιμπίλας.
0: Ναι ρε φίλε, δεν είναι, κάτσε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Είναι.
0: Πιο προοδευτικές δυνάμεις δεν γίνεται.
1: Δεν υπάρχει, δεν γίνεται.
0: Ναι. Τι να κάνω, να είσαι καλά, καλημέρα.

Εγώ όμως θυμήθηκα ένα παλιό, τον θυμάστε, ξέρει κάποιος ποιος είναι τούτος εδώ, ο οποίος θέλει και αυτός one ticket αλλά χωρίς επιστροφή.

Ξέρει κάποιος ποιος είναι ο... Αυτός είναι καλλιτέχνης, δεν είναι σαν τον Μπιμπιλά. Για γράψε μου στο Viber να δω τις μουσικές σου γνώσεις. Στο 6908-357-800. Έρχεται από το παρελθόν με ένα διαχρονικό όμως τραγούδι. One way ticket to the...

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα σας αγαπητέ μου.
1: Δυστυχώς για το θέμα του Μπιμπίλα, και όχι μόνο του Μπιμπίλα, του κύριου Μπιμπίλα, δυστυχώς η δημοκρατία έχει ένα μειονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι όλοι οι ψήφοι μετράν ίσα.
0: Ναι ρε φίλε, και εγώ συγγνώμη για το φίλε, και εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αλλά δεν μπορείς, είναι και απάνθρωπο όμως τώρα να πεις ότι θα αφαιρέσω από τον άλλο το δικαίωμα της ψήφου.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, αυτό λέω.
1: Δεν γίνεται. Είναι το μειονέκτημα που έχει η δημοκρατία. Σοβαρό μειονέκτημα. Τώρα, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να εκπαιδευτούν οι ψηφοφόροι.
0: Δεν έχετε ακούσει κάτι βίντεο, τα βάζουμε και εδώ που ρωτάνε νέους ανθρώπους 20-25-30 χρόνων. Προχθές βάλαμε ένα τι είναι η ΔΕΘ και ο άλλος έλεγε Διεθνές Έρευνα Θορυκτού.
1: Βομβαρδιστικά. Ναι. δυστυχώς έτσι είναι οι νέοι. Ναι, και εγώ έχω παιδιά, νέα, κόρη, νέα. Όχι, δεν ασχολούνται.
0: Ναι.
1: Και πάνε στην κάλπη και ψηφίζουν ό,τι τους κατέβει.
0: Ό,τι να. Τώρα. Και τους λουζόμαστε, τους λουζόμαστε όλοι. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια. Και δεν έχει να κάνει με γαλάζιους πράσινους ή ξέρω εγώ κόκκινους, έτσι. Η συνειδητή ψήφος είναι συνειδητή ψήφος και καλός είναι. Δηλαδή, κάπου ρε παιδί μου, βασίζεται ο άλλος, παρακολουθεί 2-3 πράγματα, να το πω, ξέρει, του γίνεται ή. Έστω και στο περίπου, γιατί δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε, έτσι, προς Θεού. Δεν σημαίνει ότι λέμε εμείς έχουμε δίκιο. Αλλά κάτι ξέρει ο άλλος, αλλά δυστυχώς εκεί πηγαίνει κόσμος και κοσμάκης. Εκπαίδευση, σωστό. Ο γιος μου, να ο μικρός, χθες μου λέγε, επιστρέφοντας 11 το βράδυ από το μπάσκετ, μου λέει, παπά, θέλω να ασχοληθώ, λέει, με το διπλωματικό σώμα. 16,5 χρόνο το κοιτάω. Του λέει, τι ρε, πού το βρήκες? Θέλω, λέει, να γίνω διπλωμάτης. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η διαφορά μεταξύ στρατηγικής και πολιτικής, ξέρεις ποια είναι, κατά το ΜΑΟ. Το έχεις ακούσει ποτέ?
0: Κατά το ΜΑΟ, για πες μας, όχι.
2: Ο ΜΑΟ.
0: Ναι, κάτι ξέρω για το ΜΑΟ, ναι, αλλά γι' αυτό... Ναι,
2: λοιπόν,
0: για...
2: ο ΜΑΟ έλεγε στη στρατηγική, τον αντίπαλό σου πρέπει να τον εχθροποιήσεις για να τον εκμηδενήσεις.
0: Ναι.
2: Στην πολιτική, τον αντίπαλό σου πρέπει να τον ακούσεις, να τον καταλάβεις για να τον αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, ωραίο. Ωραίο. Να είστε καλά, αλλά δεν ξέρω, εσείς το ας πούμε τον Μπιμπίλα το καταλάβατε?
2: Τι να καταλάβω, ο άνθρωπος κάνει μια στρατηγική να εξοδοτηρώσει οποιονδήποτε θεωρεί αντίπαλο.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι μαθημένη.
0: Χωρίς κόστος όμως, έτσι. Χωρίς κόστος. Παίρνει τα λεφτουδάκια, το έχει τους συμβούλους του και κάνει μάχη εκ του ασφαλούς. Άμα τους ακούσει, δεν έφτιαξε, κάναμε αγώνες, λέει. Είμαστε αγωνιστές.
2: Κύριε Βενιέρη.
0: Ναι.
2: Πρόσφατα έγινα μέλος απέκτησα Facebook. Πρόσφατα, πριν κανένα δίμηνο.
0: Άντε να γίνουμε φίλοι, κάνε μου εκεί contact. Ναι, στον αυτό, ναι.
2: Λοιπόν,
0: κάνουμε chatting.
2: Αυτά που διαβάζω από πλευράς αυτών που θεωρούνται προοδευτικοί και δίνουν απαντήσεις είναι για τα σκουπίδια. Ρίχνουν το επίπεδο της κάθε συζήτησης, της κάθε αντιπαράθεσης στο βάραθρο. Άρα όλοι αυτοί έχουν αυτή τη στρατηγική, τον αντίπαλο να τον πάρουμε το κεφάλι, να μην τον αφήσουμε να αρθρώσει κουβέντα.
0: Ναι. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Βρε, όπως λέει η παφή του, βρε, let the music play. Τρελοκόριτσο, σαχπίνικο. Θα μου φέρεις κορμό, ρε. Τη δίνω κανονικά, Άρη, κάτσε που είναι καλημέρα, ρε. Τρώγεσαι, πας, έρχεσαι, πας, αφού θες να μιλήσεις. Παρλαμπίπα, άντε, σε γεμένα, παρλαμπίπα.
2: Μη με πιέζεις.
1: Στην τηλεόραση όπως με βλέπεις είμαι, ε.
2: Στην τηλεόραση
1: κυριλές, έτσι, δηλαδή στη γωνία, περιμένω τη σειρά μου και τα λοιπά.
2: Στα είπα έξω.
1: Ναι, κυριλέ και τα λοιπά. Ναι. Τι να κάνω, όταν ακούω τους άλλους να λένε πραγματάκια που δεν, αυτό κάθομαι και κοιτάω πάνω, κάτω, μου στέλνει ο Λεοντής, λέει, οι αντιδράσεις σας όλες, όλοι, πως το είναι, κάπως το λέει. Τι να κάνω, κυρία μου. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ο Γιάννης από τον Πόλο.
1: Γιάννη μου από την Μπέλα, έχεις μάλλον hands free κάτι έχεις, το οποίο είναι κινέζικο από το...
3: Όχι, είναι το ράδιο συνδεμένο, είναι...
1: Α, είναι το μηχάνημα, ναι, κινέζικο είναι γι' αυτό, μην νομίζω ότι είναι αμερικάνικο.
3: Ναι, όχι, είναι Kenwood, είναι γνήσιο της
1: τάσης. Ακριβό μηχάνημα.
3: Ναι, είμαι στο φορτηγό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, για τον κύριο Πιπίλια, επειδή είχε έρθει στο Μόνο και έκανε μια παράσταση, πήγαμε με την σύντροφο. Εντάξει, κομική παράσταση και λίγο, εντάξει, μας αρέσει όταν έρχονται Έλληνες καλλιτέχνες και παρακολουθούμε και θέατρο και ό,τι έρχονται εδώ εμείς που μένουμε στο εξωτερικό και εδώ και χρόνια. Εντάξει, σαν ηθοποιός μας έκανε γέλας, αλλά σαν πολιτικός και σαν άνθρωπος μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος δεν αξίζει. Δηλαδή με αυτά που ανεβάζει και αυτά που λέει και αυτά που κάνει, δεν ξέρω. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι...
1: Δεν άκουσα πού είστε, είπατε, σε ποια πόλη.
3: Στο Μόναχο.
1: Α, Μόναχο, ναι.
3: Όσο αφορά το πετρέλαιο, εδώ 2,60 εχθές.
1: Πόσο? 2,60.
3: 2,60.
1: Το πετρέλαιο.
2: Και η βενζίνη είναι πολύ ψηλά στο
3: πετρέλαιο.
1: Άρα και 2,85 που μου είπε κάποιος για βενζίνη στην Autobank, πώς να είναι, ισχύει.
2: Εχθές διαβάζαμε...
3: Στην Autobahn είναι πάντοτε 20 με 25 λεπτά παραπάνω.
1: Ναι. Ναι. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, όλους. Όσοι μας ακούτε από τόπους μακρινούς, σας στείλουμε κανένα ντεπόζιτο, κανένα μπιτόνι.
2: Θα βοηθήσουμε λίγο.
1: 2,40 το πετρελάκι.
2: Εχθές λέγανε, διάβαζα ότι στην...
1: Ναι, αλλά ο Γερμανός παίρνει και 2,5 χιλιάρικα.
2: Συμφωνώ, αλλά στις γερμανικές, λέει, στους γερμανικούς δρόμους.
1: Στην Autobahn.
2: Φλερτάρει με τα 3 ευρώ τη βενζίνη.
1: 3 ευρώ.
2: Ναι.
1: Έχει πολύ κίνηση όμως στους γερμανικούς δρόμους. Αν ταξιδέψει οδικό στη Γερμανία, οι γερμανικοί δρόμοι είναι πλέον πολυσύχναρη. Χαμός, χωρίς διόδια γιόλας. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Και πώς τρέχουν 160, 180, 190, ρε φίλε, με τόσα αυτοκίνητα στο δρόμο και δεν σταματάνε πουθενά.
2: Έχουν συνηθίσει.
1: Ένα πράγμα. Μη σου πω και δύο. Χαμός γίνεται στην περιφερειακή, να έχεις το μυαλό σου.
2: Να πούμε, επειδή το άκουγα από το πρωί που το λέγατε, ότι γίνεται μετατόπιση των δύο λωρίδων κυκλοφορίας.
1: Σηκώνεις.
2: Ναι, τις πάνε πιο δεξιά. Τις λωρίδες κυκλοφορίας, πάντα μιλάμε προς ανατολικά, έτσι.
1: Ναι.
2: Το ίδιο θα γίνει και την άλλη εβδομάδα προς ανατολικά. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται για να μείνει χώρος στη μέση, να μεγαλώσει ο χώρος στη μέση για την κατασκευή του flyover.
1: Μπράβο, ρε Άρη, που τα ξέρεις όλα. Πάγαμε 30 πόντους στο κεφάλι χθες.
2: Εγώ χθες, συγγνώμη, αλλά είδα 4 αγώνες μπάσκετ.
1: Τι αγώνες είδες?
2: Είδα χθες το Παύλος Γιαννακόπουλος, το τουρνουά, και το Super Cup της Ευρωλίγκα.
1: Ωραία πέρασες.
2: Ναι.
1: Εγώ δουλεύω, ρε φίλε, δεν είμαι σαν και σένα, δημοσιογράφος.
2: Στην ΕΡ δουλεύει.
1: Κακιούλε.
2: Στην ΕΡ σου τα πει.
1: Γιατί με κόβεις για τύπο ο οποίος θα δούλευα λιγότερο.
2: Άμα δούλευες λιγότερο θα ήσουν συνταξιούχος τώρα.
1: Αγχώνομαι, κύριε, αγχώνομαι.
2: Αλλά πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Ένα Ολυμπιακός πολύ... Φενέρ μπαξέ με το σχόλιο.
2: 92-90 τέταρτο δεκάλεπτο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλό.
1: Ωραίο παιχνίδι, ναι.
2: Ωραίο παιχνίδι. Ήταν μπροστά η Φενέρ μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ωραία ομάδα η Φενέρ, μου αρέσει,
2: ναι,
1: πολύ.
2: Ναι. Καλά, η Ρεάλ πέρασε αέρας από την Ντουμπάι, την πέρασε αέρα.
1: Mm-hmm.
2: Και σήμερα στις 9 είναι ο τελικός του Super Cup, για όσους θέλουν να το δούνε. Επίσης, το Παύλος Γιαννακόπουλος ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι φέτος με τον Μπράντοβιτς είναι άλλος ο Παναθηναϊκός. Έδειξε ότι γίνεται ομάδα πλέον. Γίνεται ομάδα. Δεν είναι το περσινό, το μια έτσι, μια γιουβέτσι.
1: Ναι.
2: Νίκησε την Μπουρκ με 32 πόντους διαφορά, χαλάρα. Ο Πάοκ νίκησε την. Την Σερβία.
1: Ερυθρό, Παρτιζάν.
2: Την Παρτιζάν.
1: Ναι.
2: 199.
1: Πόσο?
2: 199.
1: Μπράβο, ρε, πάω,
2: με τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο μετά από μια πάσα εκπληκτική του καλάθι πίσω από την πλάτη.
1: Ο Σπανός έπαιξε.
2: Όχι, δεν έπαιξε.
1: Ναι, εντάξει, μικρό ρίσκο.
2: Ναι, δεν έπαιξε χθες. Και σήμερα είναι ο τελικός. Παναθηναϊκός πάω. Ναι. Στις 8.
1: Ο Γιάννης λέει: δύο ομαδάρα φτιάχνουν Σπανούς. Λέει: θα τρίβουν τα ματάκια τους, λέει, στο πρωτάθλημα.
2: Δεν τον είδαμε τον Άρη ακόμα έτσι σε τουρνουά και τέτοια.
1: Θα τον
2: αλλά
1: δείτε. Θα
2: η
1: τον
2: ομάδα
1: δείτε.
2: Είναι, φαίνεται ότι και ο Άρης κάνει πολύ καλή ομάδα. Είπαμε να χτυπήσουμε το αθηνοκεντρικό κράτος.
1: Ποκ, ποκ. Ποκ, δεν λέγεται.
2: Ποκ. Ναι.

Έτσι που λέτε, αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα ξυπνήσαμε όλοι αναβαθμισμένοι. Γιατί μεταξύ άλλων και ο οίκος Μούντις βλέπει ότι η εθνική οικονομία, ο μεγάλος πίνακας της οικονομίας της χώρας μας, πάει μια χαρά, χάρη σε Μητσοτάκη, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πιερακάκη υπερυπουργό. Για άδερε που ο Πιερακάκης από υποψήφιος για Προεδρία ΠΑΣΟΚ βαδίζει ολοταχώς για πρωθυπουργός της χώρας μετά όταν βαρεθεί ο Μητσοτάκης, ή όταν μάλλον όταν βαρεθεί ο κόσμος το Μητσοτάκη, έτσι να φύγει η Χούντα, αυτή η Χούντα, δεν μπορούμε άλλο, δεν μπορούμε να φύγει, να έρθει ο Μπιμπίλας.

τι μουσικές παίζει αυτός ο τύπος εκεί στη κονσόλα ρε φίλε, που τα βρίσκει αυτά τα τραγούδια. Καλό.

Όχι, στον δρόμο για Κατερίνη ή από Κατερίνη, εκεί που είχαμε όλη τη σόλτη βδομάδα θέματα καθυστερήσεις και λοιπά. Τα πράγματα σήμερα είναι, έχουν εξομαλυνθεί, μικροκαθυστερήσεις έχουμε από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, αλλά γενικώς είναι μια χαρά.

0: Ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα, συντρόφια, συντρόφις μου, στέλνει τώρα εδώ ο φίλος ο Γιώργης από την Κύπρο. Λέει 1,65 εδώ. Ναι ρε Γιώργη, γιατί εκεί κάτω στην Κύπρο έχετε ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, νομίζω από τους μικρότερους, αν όχι τον μικρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μικρότερος ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 0,36. Εμείς έχουμε 0,70, όπως και η Γερμανία. 0,69, 68, 70, κάπου εκεί. Βάλε και το ΦΠΑ. Ενώ στην Κύπρο δεν έχετε τέτοια, όπως και εδώ στα Βαλκάνια. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης, γι' αυτό τα καύσιμα είναι φθηνά. Γι' αυτό έλεγα χθες την ομίγυρη εκεί στην τηλεόραση. Το έχω πει και εδώ κάποιες φορές. Ότι μου αρέσει πάρα πολύ, το είπα χθες σε κάτι τύπους εκεί που λέγανε διάφορες αχλαμάρες, καρτέλ, μαρτέλα στην Ελλάδα, καρτέλ με την έννοια της, με την πραγματική έννοια του όρου καρτέλ δεν υπάρχει, έτσι. Όποιος σας λέει ότι έχουμε καρτέλ στην Ελλάδα, σας λέει φαφάρες. Δεν τεκμηριώνεται, δηλαδή πώς να το πω. Αν πάρουμε τον απόλυτο ορισμό της λέξης καρτέλ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στη χώρα μας. Δεν υπάρχει. Αλλά το πετάει ο άλλος. Να μου πεις ότι υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες κινήσεις, ενδεχομένως και παρασκηνιακά, και κάνω περίπου ότι κάνει ο άλλος κλπ. Όταν τα κανάλια τα ίδια, εμείς δηλαδή και εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, πρημοδοτούμε αυτή τη γελιότητα για λόγους κομματικούς. Λογικό είναι να λειτουργήσει έτσι η αγορά. Όταν σήμερα η Κόντρα λέει σε λίγο θα κάνει 3 ευρώ η βενζίνη στην Ελλάδα, προειδεάζει τον κόσμο, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Λογικό δεν είναι να βάζουμε και εμείς το χεράκι μας για να βγάλουν τα ματάκια μας, νομίζω πως ναι. Λοιπόν, έλεγα χθες στην ομίγυρη, αφήστε λίγο τις παπάντζες, δηλαδή δείτε λίγο να ξεκινήσουμε από τη βάση. Όταν ξεκινάμε από 1,15, 1,20, χωρίς το καύσιμο, μόνο οι φόροι και το ΦΠΑ είναι 1,20. 1,20. Από εκεί ξεκινάμε. Εσείς τώρα μιλήστε για τα υπόλοιπα 90 λεπτά. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε?
1: Την Κύπρο Πέχη, ιδιωτικά πανεπιστήμια, τη Σπράτ με κάτι τίφ.
0: Το 5% του ΑΕΠ νομίζω. Έπεσε γραμμούλα. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο φίλος μου έχει απόλυτο δίκιο. Η Κύπρος, επειδή μου λέει ο Γιώργης εδώ πόσο πάει κάτω, η Κύπρος έχει εδώ και χρόνια λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία όχι 5, 2,5 ή 5, το είχα κάποια στιγμή διαβάσει. Δεν μπορεί, το 5 είναι πολύ, δεν είναι πολύ. Δηλαδή, αν ήταν αντίστοιχα 5, 2, 10, ναι. Το 2,5% νομίζω του ΑΕΠ της Κύπρου προέρχεται από τα λεφτουδάκια που σκάνε διάφοροι μεταξύ αυτών και χιλιάδες Ελληνόπουλα για να σπουδάσουν εκεί. Εσύ ακόμη στο πλαίσιο της δαγματικής αναθεώρησης εδώ στην Ελλάδα ακούς τον Κουτσούμπα. Τον Κουτσούμπα ακούς. Και άντε τον Κουτσούμπα ακούς και τον Τσίπρα, του οποίου τα παιδιά πάνε σε ιδιωτικά σχολεία, αλλά ο ίδιος είναι εναντίον της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Μπράβο για την επιλογή της μουσικής. Νίλ Σεντάκα ήταν ωραία. Έχετε δίκιο, γελική μου, το ξέχασα.

όπως σας είπα αρκετές φορές εδώ, μου δόθηκε ευκαιρία δηλαδή να σας πω και τούτες τις μέρες που ακούσαμε και τα φοβερά και τρομερά προγράμματα όπου μοιράζουν πράγματα, 13ο μισθό, 14η σύνταξη, ένφυες, μέμφυες, ό,τι θες, περιουσιολόγια. Θα τα πάρουν από τους άπλουτους να τα δώσουν στους φτωχούς. Όλη αυτή η παπάντζα η οποία ακούγεται, γιατί ξέρουν ότι δεν θα κυβερνήσουν και τάζουν τα πάντα.

όμως κάτι τα ακούει, κάποιοι τα χάφτουν, άλλοι τα πιστεύουν. Άλλοι γυρίζουν πλάτη ευτυχώς και είναι πολλοί. Σας έλεγα από την πρώτη στιγμή, το λέω και ως ίδιος κατηδίαν, δεν φίδομαι κριτικής και λόγω, να το τους έχω απέναντί μου. Ρε μάγκες σαν επάγγελτοι. Δεν τους το λέω έτσι. Εντάξει, είναι χοντρό να το πεις κατηδίαν, αλλά σου το λέω τώρα σε σένα, σε εκείνους το λέω πιο κόσμια. Τους λέω συγγνώμη ρε συντρόφια, συντρόφισες, όλοι εσείς οι οποίοι έχετε, πώς το λένε, προτάσεις και προγράμματα. Βλέποντας τις προτάσεις, ακούγοντας τις προτάσεις και βλέποντας, διαβάζοντας τα προγράμματά σας, το μόνο που βλέπω είναι πώς θα μοιράσετε τα χρήματα που θα πάρετε από άλλους. Κανα τρόπο, καμιά ιδέα, καμιά πρόταση για να βγάλει χρήματα η χώρα έχετε? Με αφορμή για την αναφορά στα πανεπιστήμια. Στην Κύπρο λειτουργούν και τους δίνει το 2,5% του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα θα ήταν περίπου 5 δις το χρόνο. 5 δις το χρόνο, δεν ήταν 5, ήταν 4, ήταν 3,5. Φαντάζομαι ότι όλο το πακέτο της Νέας Δημοκρατίας είναι 2,2, του ΣΥΡΙΖΑ είναι 7, κάτι, του ΠΑΣΟΚ είναι επίσης ψηλά. Δηλαδή, αυτό το οποίο υποσχεθήκατε παπάντζες εδώ στην έκθεση, φεύγοντας από εδώ, πήρατε τα έπαια πτερόντα μαζί σας, τα λόγια του αέρα, και σας λέω εγώ ότι η Κύπρος μόνον από τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων τσακώνει το 2,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ακούσατε κάποιον εδώ από αυτούς παπάντζες που θα πάρουν από τους πλούσιους, θα δώσουν 13ο, θα δώσουν ξέρω εγώ τριπλάσιο επίδομα ενεργείας και εγώ δεν ξέρω τι άλλο? Ακούσατε κάποιον από αυτούς το πρόγραμμά τους να γράφουν ή να λένε κάτι το οποίο θα φέρει λεφτά? Δεν είναι ότι δεν θέλουν, απλά δεν ξέρουν. Είναι άλλο πράγμα δεν θέλω να κάνω κάτι και άλλο είναι δεν ξέρω να κάνω κάτι. Αν το ξέρανε θα το είχαν κάνει μέχρι τώρα στην ζωή τους.

Μπιμπίλας για υπουργό σε μια κυβέρνηση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Υπουργός πολιτισμού. Δεν κατάλαβα γιατί. Και μετανάστευση αυτή που σου λέγανε η ΣΥΑ η Αναγνωστοπούλου. Όχι, όχι, να πάρουμε εξοκοινοβουλευτικό τον Πέτρο τον Κωνσταντίνου. Είμαστε Πακιστάνοι, είμαστε Σουδάνοι, είμαστε Αφγανοί, είμαστε λεσβίες. Έτσι δεν έλεγε.

0: Όχι, δεν μπερδεύεσαι. Δεν, κάποιοι οι οποίοι ενοχλείστε, δεν ενοχλείστε. Ταχώνετε σε μένα ορισμένοι από εσάς. Επειδή ξέρετε ότι αν θα κοιταχτείτε στον καθρέφτη, αυτά που σας λέω είναι κάτι περισσότερο από ρεαλιστικά, αληθινά. Αυτό σας ενοχλεί. Κάποιους από εσάς σας ενοχλεί. Πλέον είμαι σε μια φάση μετά από 40 χρόνια να καταλαβαίνω. Σας ενοχλεί το γεγονός ότι αυτά που λέω, γιατί εγώ τα λέω χωρίς υστεροβουλία. Δεν έχω κάποιον λόγο. Αν είχα υστεροβουλία και αν ήθελα να τα ρευστοποιήσω, θα το είχα κάνει προπολού. Δεν είναι του χαρακτήρα μου, κατάλαβες. Σύντροφε, συντρόφισσα, ξέρεις ότι αυτά που σου λέω κατάμουτρα, όχι εσένα, του αρχηγού ή των στελεχών σας. Δηλαδή τώρα υπάρχει κάποιος που θα μου πει ότι υπάρχει έστω και ένας από αυτούς που πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα που το κάνει για λόγους ιδεολογίας. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μου πει ότι η Τζάκρη, ο Καραμέρος, ο Ζαχαριάδης, ο Αυλονίτης, η Γεροβασίλη ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι που πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα. Ο Πέτρος, ο Παπάς, η Ράνια, η Θρασιά, για να έρθω και σε δικούς μας, ο Σαουλίδης, ο Αντώνης, ο φίλος μου, το κάνουν για λόγους ιδεολογικούς. Συγγνώμη, φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Τραλαθούμε. Ρώτησα χθες, ήταν εκεί στην εκπομπή, ήταν ένας του ΣΥΡΙΖΑ, Μελίδης, αν δεν κάνω λάθος, και ένας της ελληνικής, μία της ελληνικής αριστεράς, Αγγελάκη, κάπως έτσι, πολύ συμπαθική. Της είπα μάλιστα ότι είναι και πολύ επικοινωνιακή και μπράβο της. Και τους είχα παραθυράκια και τους δύο εκεί στην εκπομπή και λέω, παιδιά, πείτε μου λίγο τελικά, πού ακριβώς διαφωνείτε? Γιατί δεν καταλαβαίνω να διαφωνείτε. Γιατί είστε δύο διαφορετικά? Γιατί σε λίγο θα γίνετε ένα? Είναι δηλαδή θέμα, και δεν αφορούς τους δύο, είναι θέμα τακτοποίησης και βολέματος των στελεχών. Τώρα άμα λαθεύω, τι να πω, ζητώ συγγνώμη. Εγώ δεν είμαι μπιμπίλας, ζητώ συγγνώμη. Τόσο άμα είναι πραγματικά θέμα ιδεολογίας και αρχών. Συγγνώμη. Ναι ρε, γιατί δεν κατάλαβα, ιδεολογίας και αρχών. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω που έβαλες το πρωί τον κύριο Παπηδάκη. Μας ενημερώνει. Ήρεμα, ωραία.
0: Και ο Κώστας είναι, δεν...
1: από κάτι που πέρασε.
0: Όχι. Δεν θα κατηγορήσουμε κανέναν. Ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Ο Άρης κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Διαφορετική δουλειά κάνει ο ένας, διαφορετική κάνει ο άλλος. Δεν θέλω τέτοια πράγματα, δεν θέλω να ακούγονται. Καθένας επιλέγει, άλλοι συμπαθούν εμένα, άλλοι με αντιπαθούν. Ξέρετε πόσες αντιπάθειες έχω. Ξέρετε πόσοι με βρίζουν εμένα. Αλλά παράλληλα, ξέρετε πόσες χιλιάδες κόσμου λένε επιτέλους έχουμε έναν άνθρωπο ή μια

0: μια κάτσε. Υπάρχει μια διαφορά. Τεράστια. Αυτοί είχαν φύγει έξω. Θα σου πω ποια είναι η ιστορία. Δεν το έκαναν στην ίδια κοινοβουλευτική θητεία. Ο Φλωρίδης δεν είναι βουλευτής. Μην τα μπερδεύουμε. Το να αλλάξεις, το να αλλάξει κάποιος, ακούστε με λίγο, το να αλλάξει κάποιος τις απόψεις του, θα ήμουν ο τελευταίος ο οποίος τον κατηγορήσει. Γιατί και εγώ παλιά ήμουν κάτι πριν από 40 χρόνια και μετά άλλαξα. Δεν κακό.
1: Ο Λοβέρδος πριν ένα χρόνο έλεγε το Μητσοτάκη ότι είναι αρχηγός συμμορίας και τώρα το.
0: Αυτό είναι σωστό που λέτε. Ότι...
1: Και στους ανεπάγγελτους. Ας βάλουμε τον Χατζηδάκη, υπουργός οικονομικής.
0: Μαζί σου είμαι, γιατί τον εξαίρεσα.
1: Ναι, αλλά μην αναφέρεστε μόνο τη μία μεριά.
0: Προηγουμένως, συγγνώμη λίγο, καταρχάς, ακούστε με λίγο. Καταρχάς, θα παρακαλούσα να αλλάξετε τον τρόπο που μου απευθύνεστε. Αν θέλετε, ευγενικά. Μη μου κάνετε συστάσεις με αυτό το. Πείτε ότι ό,τι θέλετε. Ελεύθερα, ωραία. Δεν εξαίρεσα εγώ ποτέ το Χατζηδάκη.
1: Σας πρόσβαλα κάτι.
0: Όταν λες πείτε αυτό, πείτε εκείνο. Όχι. Φυσικά ο Χατζηδάκης είναι ανεπάγγελτος. Το έχω κρύψει ποτέ, δεν το έχω ξαναπεί.
1: Ναι, εγώ λέω.
0: Νωρίτερα, όταν αναφέρθηκα σε ανεπάγγελτους, είπα ονόματα. Όχι. Νομίζω.
1: Είπατε σε αυτούς που καλάτε στην τηλεόραση.
0: Όχι, είπα ονόματα. Είπα ο Τάδε, ο Δίνα, ότι είναι ανεπάγγελτοι. Αναφέρθηκα γενικώς στους ανεπάγγελτους πολιτικής που δεν ξέρουν πώς γίνονται τα χρήματα. Γιατί σας ενόχλησε αυτό?
1: Είναι πολλοί αυτοί. Αλλά όχι,
0: διαφωνώ εγώ ότι είναι. Διαφωνώ ότι είναι πολλοί.
1: Μια αναφορά στη μία μεριά.
0: Μα δεν έκανα αναφορά ονομαστική σε κάποιον. Μίλησα για τους ανεπάγγελτους που δεν ξέρουν πώς γίνεται το 1 ευρώ 2.
1: Για αυτούς που μεταπηδάνε από ένα κόμμα στο άλλο.
0: Ναι, φυσικά. Μέσα, ακούστε λίγο. Αυτοί που μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο στην ίδια κοινοβουλευτική θητεία. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να.
1: Τώρα.
0: Ναι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Είναι άλλο πράγμα να αλλάξω τρόπο σκέψης, ιδεολογίας για να βολευτώ κι εγώ, αλλά είμαι έξω από το κοινοβούλιο, κάνω τις κινήσεις μου προσκυνιακά, παρασκηνιακά και φεύγω από το ένα κόμμα, πάω σε ένα άλλο κόμμα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Κι άλλο να εκλεγώ με ένα κόμμα στο κοινοβούλιο και στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας να φτύσω, όπως ακριβώς το λέω, το κόμμα και τους ψηφοφόρους οι οποίοι με έστειλαν στο κοινοβούλιο, να περιμένω λίγο ντεμέκος ανεξάρτητος και να σπεύσω, να κουκουλωθώ, να σκεπαστώ από μια άλλη κομματική πολιτική ομπρέλα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Σε αυτό αναφέρθηκα, αγαπητέ. Συγγνώμη αν δεν έγινε σαφές από μέρους μου. Είναι εντελώς διαφορετικό το ένα από το άλλο.

0: Και φυσικά ανεπάγγελτοι υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Γιατί κάτι δικοί μας εδώ βουλευτές από πιτσιρίγια έχουν δουλέψει τη ζωή τους? Όχι βέβαια. Απλά μου ενοχλούν εκείνοι οι οποίοι φωνάζουν πολύ ότι έχουν, δηλαδή ο άλλος είναι ανεπάγγελτος, βολεύτηκε, κάθε στη γωνία, κουρνιάζει, παίρνει τα χρηματάκια του, έχει τους μετακλητούς του, μια χαρά. Βολεύεται ρε παιδί μου, μια χαρά, και έχει βολέψει και το σώμα του και τους φίλους του και τους κολλητούς του κτλ. Αλλά δεν φωνάζει. Εγώ εξοργίζομαι με εκείνους οι οποίοι βγαίνουν στα κάγκελα, φωνασκούν και καλά ότι έχουν λύσεις για να λύσουν το δικό σου πρόβλημα, και στη ζωή τους μέχρι τώρα ουδέποτε εργάστηκαν πραγματικά. Είναι άλλο πάνω κατσιμίχα. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, αλλά είπαμε με 4 ώρες ύπνο θα κάνεις και ένα Σαρδάμ σε 3 ώρες προγράμματος, έτσι δεν είναι? Με Άρη Παπιδάκη συνεχίζεται.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πόλης.

0: Οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο grecos.gr. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
10: Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση.
9: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, οι Moody's αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Η απόφαση του συγκεκριμένου οίκου αποτελεί την τρίτη αλλαγή προοπτικών της Ελλάδας σε θετικές μέσα σε περίπου ένα μήνα. Επιχειρείται ακόμη μια λαθροχειρία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας την ερμηνεία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση χρειάζεται άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Όμηρος Τσάπαλος, δήλωσε ότι θα έρθει νέα δέσμη μέτρων για τα καύσιμα, αν το Brent παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πρώτια στη Νέα Δημοκρατία με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου δίνει δημοσκόπηση της GPO. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς με 15,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,1%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, η Φωνή Λογικής 4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%, το ΜΕΡΑ 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Νίκη και Νέα Αριστερά 1,2% και άλλο κόμμα επιλέγει το 4,7%. Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Ξεκινά λοιπόν εξονυχιστικός έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, των εισοδημάτων και της περιουσιακής τους κατάστασης. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμισε παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά και αν τα περιουσιακά τους στοιχεία εμφανίζονται, δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα από τις 5 τα χαράματα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από το ύψος της Κλινικής Γένεσης μέχρι τον K12 λόγω προγραμματισμένων εργασιών για το flyover. Χωρίς νερό για 4 ώρες από τις 3 μέχρι τις 7 το μεσημέρι θα μείνουν σήμερα περιοχές του Δήμου Νεάπολης Σικαιών λόγω εργασιών μετατόπισης και σύνδεσης νέων αγωγών. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες το απόγευμα στην αντιφασιστική συγκέντρωση στην Καμάρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, χωρίς ωστόσο να προκληθούν προβλήματα ούτε από την πορεία που ακολούθησε. Κλειστοί παρέμειναν 4 σταθμοί του μετρό, ωστόσο αυτή τη στιγμή όλα λειτουργούν κανονικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, τώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τη Δανία, η οποία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στο αρκτικό νησί της Γροιλανδίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της Στοίχημαν Super League στις 7.30. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά σε επίπεδο πρωταθλήματος μετά από 15 χρόνια. Και αύριο θα έχουμε τον αγώνα στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ.
13: Καιρός για Sigma Office.
14: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
12: Έθριος με παροδικές νεφώσεις είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου με τάσεις ανόδου. Στον Πολύκυρο και στην Κατερίνη η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στο Κιλκίς τους 28. Στη Βέρεια και στις Σέρες θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Γιαννιτσά η θερμοκρασία μέχρι τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
13: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Παραλίγο θα πήγαινα στην έκθεση σήμερα. Αλήθεια σας λέω. Συνήθιο, ξέρετε. Λόγω της ΔΕΘ εκεί πηγαίναμε τα Σαββατοκύριακα, αλλά τώρα εδώ ξεκινάμε κανονικότατα τα Σάββατά μας. Ακούτε Στάτους 107.7 από το πρωί ο Δημήτρης Βενιέρης. Τα λέμε παρέα 10 με 12, μετά τις 12 η Εφη Παφίτου και όλο το πρόγραμμα του Στάτους 107.7. Να μπούμε σε μια ρέγουλα, ρε παιδί μου, φθινοπορεινή. Βέβαια, θερμοκρασίες πιο πολύ προς αρχές καλοκαιριού παρά προς αρχές φθινοπόρου. Βέβαια, για δύο μέρες είναι, να ξέρετε. 31 θα σκάσει, 32 εκεί περίπου. Από εβδομάδα πάλι θα είμαστε γύρω στο 30, 29, 28. Έτσι θα πάει μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου. Θα πέσουν βέβαια αρκετά οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Η ουσία είναι να είμαστε σε ένα επίπεδο που να μην ανάβουμε ούτε κλιματιστικό ούτε καλοριφέρ.

Είναι Σάββατο 19 του μηνός και είναι αλλιώς, διότι το Σάββατο πάντα είναι αλλιώς, κυρίως αυτό το Σάββατο. Μετά από ένα διβδόμαδο περίπου, δύο Σαββατοκύριακα για την ακρίβεια, όπου με τη ΔΕΘ πηγαίναμε και δεν φτάναμε, πέρασαν από εδώ άπαντες, τελείωσε, πάει. Ουσιαστικά είναι και η πρώτη εβδομάδα μαθημάτων για τα παιδιά. Δεν ξέρω αν πήρατε λίστες και τα λοιπά, εγώ πήγα πήρα. Εντάξει. Ας μην το συζητήσουμε το θέμα τώρα, αργότερα. Λοιπόν, στους δρόμους δεν έχουμε προβλήματα πλην του περιφερειακού. Γίνονται εργασίες μετατόπισης των δύο λωρίδων κυκλοφορίας προς τα ανατολικά από το ύψος του Γένεσης, περίπου και πιο πίσω λίγο, μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Πάνε δηλαδή πιο δεξιά, για όσους κινείστε εκεί, πάνε πιο δεξιά τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα προς τα δυτικά. Και αυτό γίνεται για να μείνει χώρος στη μέση για την κατασκευή του flyover. Οπότε τούτη την ώρα, όσοι έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μετά την Τριανδρία σταματάτε. Σταματημένη σημειωτών μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Επιλέξτε το κέντρο, είναι πεντακάθαρο. Γράφω στο κορμί.

0: Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο πέρασε στα ψηλά βέβαια,
1: μέσα από την καρδιά,
0: αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ψάχνω τα σωστά.
0: Για την AI, για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία όλοι λίγο πολύ χρησιμοποιούμε για πολλούς λόγους, για τη δουλειά μας, για να κάνουμε βίντεο, για τα social media, για οπουδήποτε, για να μας γράψει καμία άσκηση, λέω εγώ τώρα για το σχολείο. Είχαμε δύο πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία πέρασαν, επαναλαμβάνω, λίγο στα ψηλά. Θα ήθελα να συζητήσουμε μετά τις 10.30, γιατί τώρα δεν μας παίρνει πολύ ο χρόνος. Επιδερμικά, παιδιά, τα πολύ σοβαρά. Άλλωστε, προηγήθηκε ο Δημήτρης Βενιέρης, οπότε καταλαβαίνετε. Τα πολιτικά, δηλαδή, επιδερμικά. Είναι και Σάββατο. Εντάξει, όλη τη βδομάδα είμαστε στην πρέσα με τα πολιτικά. Μπιμπίλας ο ΑΕΟ. Καλή σας μέρα, αναβαθμισμένη μου.

0: Και πού έπεσε το μάτι μου, λέτε?
1: Για να καούν τα χάρτινα, χαρτιά, κομμάτια, πάρτινα, χωρί.
0: Ας θυμηθούμε όμως πρώτα τι είχε δηλώσει ο κύριος Χρυσοχοίδης για το Ριζάι και επανέρχομαι.
2: Απόδραση, τέλος πάντων, του, για την υπόθεση Αλκέα Ντριτζάι. Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
3: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν, έπρεπε να επιστρέψει για να...
4: Θες.
3: Ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
4: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσει, θέλετε?
3: Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
0: Μάλιστα.
5: 3-4.
0: Μαύρα μάτια, βέβαια, κάνουμε να το δούμε το Ριζάι. Το ότι πήρε σωστά τις άδειες ενώ ερευνάται για δολοφονίες. Πού κολλάει, κύριε Χρυσοχοίδη μου? Γιατί ακόμα δεν γύρισε. Και μάλιστα υπάρχει και βίντεο που τον δείχνει τον προηγούμενο Φεβρουάριο στο χώρο της δολοφονίας κρατουμένου στις φυλακές Δομοκού. Λέω εγώ τώρα. Το σωστά είναι, σωστά παίρνουν άδειες, είναι λίγο σχετικό, ανάλογα με το έχει κάνει ο καθένας, έτσι.

Άντε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και την επικοινωνία μας. 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800. Ελάτε για τις καλημέρες μας. Γεια σου Μαρία, καλημέρα και σε ένα. Ναι, σήμερα έχουμε, λέει, λευκή νύχτα Ευόσμου. Καλά, στον Ευόσμο θα γίνει χαμός σήμερα, εντάξει, λογικό είναι. Όσοι μπορείτε, είναι όμορφα, είναι ωραία. Γεια σου Φώτη μου. Σε σχολείο, λέει, Ευόσμου, στον Ευόσμο, δημοτικό, έπιασαν εκτάκια τον γιο μου και του είπαν αν θέλει να γίνει το πρωτάκι τους. Αγχώθηκα, αλλά τελικά, λέει, εξεπλάγει ευχάριστα, διότι τα παιδιά αυτά βοηθάνε τα μικρά παιδιά να δέσουν τα κορδόνια τους και τους βοηθάνε και ψυχολογικά. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Δεν είναι όλα άσχημα, δεν είναι όλα μαύρα. Γιατί τον τελευταίο καιρό μόνο μαχαιρώματα, επιθέσεις, χτυπήματα, απαγχωνισμοί παιδιών. Μια μαύρη κατάσταση στις μικρές ηλικίες.

0: Καλημέρα Ελένη. Γεια σου Γιάννη μου, καλό πρωινό και στο Στέλιο, στο Γιώργο, στη Φωτεινή. Ο άλλος ο Γιώργος λέει λευκή νύχτα και, και στο Λαγκαδά. Βεβαίως και σήμερα και, και στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά. Επιλέξτε παιδιά, όπου θέλετε πάντα. Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας. Με προβλήματα στον περιφερειακό, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, όπως ακούτε και από τα Δελτία Ειδήσεων και από τον Δημήτρη το Βενιέρη. Έχουμε εργασίες. Βέβαια τούτη την ώρα τα πράγματα είναι αρκετά βελτιωμένα. Το μποτιλιάρισμα είναι μικρό και είναι μόνο μετά την Διαγόρα και μέχρι περίπου τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε αν θέλετε να επιλέξετε τον περιφερειακό τώρα για να κινηθείτε προς τα ανατολικά, μπορείτε να το κάνετε. Και προς τα δυτικά μας δίνει έτσι ένα μικρό κολληματάκι στο ύψος του Γένεσης, αλλά τίποτα σημαντικό, το περνάμε άνετα. Η κεντρική δρόμη της πόλης καλά. Τα έργα σε Χαλάστρα και Σύνδο στην Παθέ δεν δημιουργούν πρόβλημα τούτη την ώρα. Είμαστε του πενταλέπτου, δεκαλέπτου όμως στα Μάλγαρα όσον αφορά την είσοδο προς την πόλη μας. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι και κλειστή έξοδος προς Επταπύργιο και από αναπολικά και
0: από χθες, από χθες, από χθες είναι κλειστή έξοδος προς Επταπύργιο.
1: Ναι, σήμερα συνεχίζει.
0: Ναι, ναι. Για όλο
1: και
0: το
1: Σαββατοκύριακο. Για την Άπολη γίνεται χαμός.
0: Για 48 ώρες από χθες, δηλαδή για το Σαββατοκύριακο, θα είναι κλειστή έξοδος από Επταπύργιο. Και για αύριο δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Είναι για 48 ώρες και προς Επταπύργιο και από Επταπύργιο. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο για την εκπομπή, και επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άντε παιδιά, για ένα τελευταίο μπανάκι μας παίρνει. Άντε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

Σας έλεγα λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη πριν το διάλειμμα. Είχαμε ένα παραλίγο σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας την άνοιξη που μας πέρασε. Μια λανθασμένη αναφορά πληροφοριών που δημιούργησε η AI. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν προϊόν παρεστήσεων AI chatbot. Τι έγινε τώρα? Η αναφορά που κυκλοφόρησε λοιπόν στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις την άνοιξη, εν μέσω του πολέμου φυσικά με το Ιράν, ήταν ότι ένα κινέζικο πλοίο μετέφερε στη Μέση Ανατολή εξαρτήματα που συνδέονταν με πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Οι Αμερικανικές Στρατιωτικές Υπηρεσίες κατέληξαν σχέδια για αναχέτηση του πλοίου, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις προετοιμαζόταν ακόμα και για επιβίβαση στο σκάφος, ενώ πετάξαν και αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη. Ωστόσο, πριν ξεκινήσει η επιχείρηση κατά του κινέζικου πλοίου, αξιωματικοί και αξιωματούχοι έριξαν μια πιο προσεκτική ματιά στην αναφορά και διαπίστωσαν ότι είχε συνταχθεί με τη βοήθεια εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είχε κάνει λανθασμένη αναγνώριση του φορτίου του πλοίου. Ούτε πως δεν αξίζω, ούτε και πως τα λάθη μου δεν τα αναγνωρίζω. Ένας αναλυτής λοιπόν χρησιμοποίησε το chatbot για να επεξεργαστεί πληροφορίες σχετικά με το φορτίο του πλοίου, το οποίο chatbot του έδωσε λανθασμένες πληροφορίες. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχε επιχείρηση στρατιωτική εναντίον κινέζικου πλοίου, μπορούσε να οδηγήσει, σύμφωνα με το CNN πάντα, σε απρόβλεπτες συνέπειες.

Και δεν είναι και το μοναδικό που γίνεται. Σύμφωνα με την OpenAI, μοντέλα απέκρυψαν λάθη, επινόησαν δεδομένα και προχώρησαν σε μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες. Δεν λογοδοτώ, είπε η AI, σε εταιρείες ή κυβερνήσεις, παρακαλώ. Πολλά ανησυχητικά συμβάντα με την AI. Δεν ξέρω πού θα φτάσει όλο αυτό. Είχαμε και παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών εταιριών AI, τα οποία φυσικά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πού μας πάει όλη αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και πού θα φτάσει ο πόλεμος. Βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ λέει δεν, μην ανησυχείτε, το μόνο που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα έξυπνο πρόεδρο και ο μόνος του φόβος είναι να μην τον περάσουν οι Κινέζοι.

Γιατί λίγο πολύ όλοι το χρησιμοποιούμε, έτσι, και εγώ το χρησιμοποιώ για οτιδήποτε, για να φτιάχνουμε φωτογραφίες, για να μας φτιάξει ένα κείμενο. Παιδιά το χρησιμοποιούν στο σχολείο, εταιρείες φυσικά το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Οι προβλέψεις είναι τρομακτικές και δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, πού θα μας βγάλει όλο αυτό. Εσείς χρησιμοποιείτε AI, πώς το βλέπετε δηλαδή όλο αυτό? Φοβάστε, υπάρχει σύμφωνα με όσα ακούμε κίνδυνος κάποια στιγμή να μας κυριεύσει το AI? Γιατί ακούσαμε και αναφορές ότι σε 10 περίπου χρόνια, λέει, μπορεί να μας εξαφανίσει το AI. Ναι, καλά ακούσετε, να μας εξαφανίσει.

Γεια σου Ντίνο, βεβαίως η τεχνολογία βοηθάει, πάντα βοηθάει η τεχνολογία σε πολλούς τομείς και στην υγεία και παντού. Το θέμα είναι τα όρια, να βάζουμε τα όρια. Στην Κίνα, μια πολύ μεγάλη εταιρεία κατασκευής έχει επιβάλει στους εργαζόμενους της να φοράνε κάμερα, λέει, για να βλέπει με λεπτομέρεια, να καταγράφεται με λεπτομέρεια ό,τι κάνουν, να καταγράφονται κινήσεις δηλαδή που κάνουν τη δουλειά εκεί πέρα, με απότερο σκοπό φυσικά να αντικατασταθούν

Γεια σου Αλέκο, συμφωνώ, όλα θέλουν όριο. Φανούλα να είσαι καλά. Εγώ το χρησιμοποιώ, λέει, με βοηθάει αρκετά. Αυτό λέμε, ότι η τεχνολογία βοηθάει. Καλημέρα και στη Μαρία. Αφού του δίνεται, λέει, δυνατότητα να παρεμβαίνει και σε στρατιωτικά θέματα, είναι λοιπόν δυνητικά επικίνδυνο σε λάθος χέρια. Παροπλίζει σταδιακά τη σκέψη και κριτική σκέψη του ανθρώπου. Καλημέρα και σε σένα. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λες. Το να αποκρύπτει δεδομένα και να μην συνεργάζεται, αυτό σημαίνει ότι αποκτά πρωτοβουλίες.

0: Γεια σου Γιώργη μου, καλημέρα και σε σένα. Το είπαμε στην αρχή, παιδιά, το ξαναπούμε και τώρα. Γιατί όχι. Έχουμε σήμερα εκδηλώσεις, έχουμε πολλές. Μπήκε και στο στούντιο και η Εύα Βερνάρδη, η οποία θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην πόλη. Έχουμε δύο λευκές νύχτες σήμερα. Μία στον Εύωσμο και μία στον Λαγκαδά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Έχουμε δύο λευκές νύχτες λοιπόν, ναι, οι οποίες είναι εξαιρετικά ευχάριστα, έτσι, χαλαρά, πολιτιστικά εντός εισαγωγικών γεγονότα και αξίζει τον κόπο να κάνουμε μία βόλτα. Έχει να κάνει με τους εμπορικούς συλλόγους βέβαια των περιοχών αυτών. Είναι και την ανάπτυξη της αγοράς και την ενίσχυση της αγοράς. Πέρα από αυτό, το μεγαλύτερο ουσιαστικά πολιτιστικό γεγονός της ημέρας είναι η συναυλία του Γιάννη Πάριου. Σήμερα καλά, στο θέατρο Δάσος.
0: Εννοείται. Γιάννης Πάριος, τεράστιος.
1: Η οποία θεωρείται ήδη ότι είναι sold out.
0: Είναι.
1: Μετά από αυτό, έχουμε και την εμφάνιση της Μαρίνας Πανού στην Μονή Λαζαριστών. Σήμερα και αυτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε, αυτό μας το λέει και η Εφη Επαφήτου, το Μασού της Family, το οποίο είναι με τον FY. Σήμερα προς την περιοχή της Θέρμης.
0: Στη Θέρμη, εκεί πέρα, στον Grand Massou της Θέρμη.
1: Βέβαια, βέβαια, αυτά. Έχουμε αύριο μια έτσι ευχάριστη εκδήλωση στο Αλόνια, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, που είναι το Φεστιβάλ Χρωμάτων. Είναι μια εκδήλωση στις 11 το πρωί, που είναι κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για μεγάλους, για όσους αισθάνονται παιδιά, με μπογιές και τέτοια πράγματα. Οπότε νομίζω ότι...
0: Έχουμε και την πεζοδρόμηση αύριο της Λεωφόρου Νίκης.
1: Βέβαια.
0: Από το απόγευμα και μετά.
1: Έχουμε και την πεζοδρόμηση αύριο της Λεωφόρου Νίκης. Θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και αυτό, γιατί θα αλλάξει λίγο η μορφή της πόλης.
0: Περπατάμε, ανέμελη, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Τουλάχιστον για μια μέρα.
0: Εύα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

Γεια σου Γιώργη, πολύ ωραία μουσική λέει. Βέβαια κάθε μέρα παίζει ωραία μουσική. Να, τα γράφετε στο Βενιέρι, τα γράφετε και σε μένα και παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, καταλάβατε. Οτιδήποτε γίνεται στην πόλη μας βοηθάτε, έτσι. Μας δίνετε πληροφορίες και εμείς τις λέμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όπως η Μαρία τώρα λέει, έχουμε και στην Περαία.

0: και εμείς θα κλείσουμε κατά την αγωγή. Ευχαριστώ.
1: Όσοι είστε προς τα ανατολικά και η Περαία, μια χαρά. Έχετε και δάντη, βλέπω πότε. 25 την άλλη Παρασκευή. Ωραία παιδιά, ό,τι είναι στείλτε μας. Εδώ εμείς τα λέμε όλα.

0: Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Στάτους 107 και 7.
1: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με αιχμή τις αναβαθμίσεις από τη Moody's και τη Scope, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Επικηρύτται ακόμη μια αλαθροχειρία, είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας την ερμηνεία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση χρειάζεται άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, κύριος Όμηρος Τσάπαλος, δήλωσε ότι θα έρθει νέα δεσμή μέτρων για τα καύσιμα, αν το Brent παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο ζήτημα που έχει προκύψει γύρω από τη γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τον γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αναφέρθηκε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης μετά την καταγγελία του Πασόκ για ασθενή σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Κανένα θέμα δεν υπάρχει, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται σύνδεση δύο διαφορετικών υποθέσεων. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου δίνει δημοσκόπηση της GPO. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς με 15,8% και ακολουθεί το Πασόκ με 13,1%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, η Φωνή Λογικής 4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%, το ΜΕΡΑ 2,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%. Νίκη και Νέα Αριστερά 1,2% και άλλο κόμμα επιλέγει το 4,7% των Ελλήνων. Ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ, κύριος Μαθιόπουλος, υποστήριξε ότι το πλήρωμα που κλήθηκε από τη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ακολούθησε από την αρχή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ δεν είχε ενημερωθεί για τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί στον τραγουδιστή, ως ήθιστε να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, η γιατρός τους έλεγε ότι δεν είχε προλάβει να συνδεθεί ο καλλιτέχνης στο μηχάνημα, χωρίς οι διασώστες να καταλαβαίνουν σε ποιο μηχάνημα αναφέρεται η ίδια. Εν τω μεταξύ, η νέα διάσταση λαμβάνει η εισαγγελική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς στο επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα από τις 5 τα χαράματα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από το ύψος της κλινικής γένεσης μέχρι τον K12 των κόμβων Μουδανιών λόγω προγραμματισμένων εργασιών για το flyover. Χωρίς νερό για 4 ώρες από τις 3 μέχρι τις 7 το μεσημέρι θα μείνουν σήμερα περιοχές του Δήμου Νεάπολης Οικαιών λόγω εργασιών μετατόπισης και σύνδεσης νέων αγωγών. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, συναγερμός στην Ευρώπη για κλιμάκωση του πολέμου από τον Πούτιν ετοιμάζεται για σιωπηρή επιστράτευση 300.000 Ρώσων. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα και θα εντείνει τις ευρυδικές επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ μετά τις εκλογές που είναι σε εξέλιξη στη Ρωσία, τις οποίες και χαρακτηρίζουν προσχηματικές. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της Τίχημαν Super League στις 7.30. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά σε επίπεδο πρωταθλήματος μετά από 15 χρόνια. Και αύριο στις 9 θα έχουμε τον αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Έθριος με παροδικές νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς με τάσεις ανόδου. Στον Πολύγερο και στην Κατερίνη η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στο Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 βαθμούς. Στα Γενιτσά τους 31, στην Καστοριά τους 26, ενώ στα Γρεβενά η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πολλές πολλές καλημέρες στην Αναστασία, στην Κυριακή, στη Χριστίνα. Καλό πρωινό παιδιά στη Φένια. Γεια σου Κοσμά, να είσαι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Από το πρωί είχαμε αρκετά ζορισμένη την κατάσταση στον περιφερειακό. Τώρα είναι, έχει ομαλοποιηθεί. Μικρές καθυστερήσεις δεν μας απασχολούν, δεν μας ενοχλούν. Μπορείτε να κινηθείτε άνετα σε όλους τους δρόμους της πόλης και στην πάθε. Καλό Σαββατοκύριακο, Μαράκι. Θα πάει κανένας για μπάνιο, παιδιά? Είναι κανένας για μπανάκι, έτσι ένα τελευταίο, μια τελευταία βουτιά? Γιατί εχθές άκουγα από εδώ και από εκεί, να θα πάμε για ένα τελευταίο μπάνιο, να δούμε τι γίνεται και θα είναι καλός ο καιρός.
1: Στην αγάπη σου αυτή, να σκοτώνομαι.
0: Και μιας και πάμε για καιρό, ας δείξουμε και μια ματιά τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. 26 βαθμοί Κελσίου τούτη την ώρα στην πόλη μας. Θα φτάσει τους 30-31 και σήμερα και αύριο. Θα έχουμε και κάποιες νεφώσεις έτσι για να σπάει λίγο η ρουτίνα. Δευτέρα περαιτέρω άνοδο, θα πάει 33. Αλλά από την Τρίτη έχουμε πτώση, να ξέρετε. Τρίτη 26, Τετάρτη 25. Εκεί θα πάει 26-25 μέχρι τέλος εβδομάδας. Πέφτουν αρκετά οι ελάχιστες. Δηλαδή να σας πω ότι την Τετάρτη θα έχουμε ελάχιστη 11 βαθμούς. Είναι κρυουλάκι, δεν το λες και... Ανετιλίκι με κοντομάνικο, έτσι δεν είναι?

Στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα συνεχίζουν οι αποκαλύψεις. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί. Δεν του λέγανε, δεν λέγανε στους διασώσεις του ΕΚΑΒ τι έχει ο Γιώργος Μαζονάκης. Το μόνο που μας είπαν, λέει, πριν τη διακομιδή του Μαζονάκη ήταν ότι δεν τον έβαλαν στο μηχάνημα. Και οι άνθρωποι δεν ξέρανε τι εννοούσαν. Προφανώς τα είχαν χαμένα αυτοί. Πού να ξέρουν οι διασώστες ποιο μηχάνημα και τι θεραπεία πήγαν να τον κάνουν. Η ουσία είναι ότι έχουμε νέα πλατφόρμα στην οποία θα μπορούμε να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή το ιατρείο, στο ιατρείο μάλλον που θέλουμε να πάμε, αν έχει άδεια και γιατί έχει άδεια. Μην πάμε δηλαδή για να κάνουμε, ξέρω εγώ, αιματολογικές και σου λέει είμαι σαμάνος και θα σου κάνω και ύπνωση. Έτσι είναι αυτά. Και επίσης θα ελέγχει όλες τις διαφημίσεις που τρέχουν στο διαδίκτυο για να δούνε αν όντως, σύμφωνα με τα όσα έχουν δηλώσει τα συγκεκριμένα ιατρία, είναι σωστές. Είναι αυτές δηλαδή που μπορούν να κάνουν. Για άλλη μια φορά βέβαια έπρεπε να πάθουμε για να μάθουμε. Και πάντα αυτό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην είναι για λίγο η έλεγχη. Δηλαδή μην ξεκινήσει τώρα έλεγχη λόγω της δημοσιότητας και λόγω του χαμού που γίνεται και μετά σε κάνα εξάμεινο το ξεχάσουμε και ξανά μάνα τα ίδια.

Τι λέει ρε Γιώργη, αλήθεια? Σήμερα λέει από δράμα για καβάλα, κομβόι τα αυτοκίνητα για θάλασσα. Σοβαρά μιλάς? Τι γίνεται ρε παιδιά? Καλά θα κάνετε. Πάμε να ακούσουμε αθλητικά. Ήρθε η ώρα τους.

Ξεκινάμε με πρωτάθλημα. Πέμπτη αγωνιστική. Σήμερα στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά. Στις 7.30 στο Κλειάδης Βικελίδης. Άρης Ηρακλής. Άντε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Αύριο στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7. 7.30 ώρα Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και η αγωνιστική κλείνει αύριο στις 9 με τον αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ.

Πάμε στο μπάσκετ. Χθες είχαμε τους ημιτελικούς για το Super Cup της Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός και Ρεάλ σήμερα στις 9 διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 92-90 τη Φενέρ. Η Ρεάλ χρειάστηκε παράταση για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντουμπάι, 98-95.

μπάσκετ συνέχεια, αυτή τη φορά για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και εκεί σήμερα ο τελικός. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν με μαγική πάσα του καλάθι και τρίποντο του Μάρκους Φώστερ στην εκπνοή. Ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε εύκολη νίκη απέναντι στην Μπουρκ με 90-69. Στις 8 τελικός, ζωντανή μετάδοση από το Sky.

Έτσι έτσι Βαλάντι. Ο Βαλάντι είναι Ηρακλής. Σήμερα λέει θα κάνουμε crash test. Άντε να δούμε. Αυτά με τα αθλητικά μας.

Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα και στον Κωστή. Καλημέρα Λιάρη, πρέπει να πεθάνει ένας άνθρωπος επώνυμος για να βρουν άτομα να κάνουν ελέγχους, τα αυτονόητα δηλαδή. Αυτό το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι άμα δεν ήταν ο Μαζονάκης μπορεί να περνούσε και έτσι, να ξέρετε. Άμα δεν γινόταν δηλαδή τόσος ντόρος, ίσως να μην είχαμε ό,τι έχουμε μέχρι τώρα. Γιατί έχουν πάει και άλλοι επώνυμοι εκεί και κανείς δεν κατήγγειλε κάτι. Βγήκανε μετά και λέγανε να με πονούσε αυτό, μετά με πονούσε εκεί. Γιατί δεν το καταγγείλατε ρε παιδιά, δεν κατάλαβα.

Και πάντα πρέπει να γίνεται κάτι άσχημο και μετά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Δεν βλέπουμε πιο μπροστά από τη μύτη μας. Πάντα λειτουργούμε εκ του ασφαλούς. Τα υπόλοιπα είναι για να περνάει η ώρα, να ξέρετε. Και επαναλαμβάνω, αν γίνει που θα γίνει τώρα όλο αυτό για να προστατευτούν οι άνθρωποι, οι πολίτες δηλαδή, και αν γίνονται έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και από τον οποιοδήποτε Ιατρικό Σύλλογο, με το που κάτσει η σκόνη, ας ελπίσουμε να μην ξανά έχουμε τα ίδια.

0: πάμε για διαφημίσεις. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε για να παραδώσουμε και σε λίγο σκυτάλη στην Έφη Παφίτου.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κουπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
8: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
7: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
13: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
14: Αληθινό σπιτικό φαγητό, όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special card. Τα 5 είναι ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5, Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φαγητό.

0: Πώς είναι ο περιφερειακός, ρωτάτε, από κίνηση, έτσι. Μέχρι να χάσω το φως μου. Λοιπόν, το πρωί είχαμε ζήτημα. Αυτή την ώρα έχουμε ένα μικρό κόλλημα στην ανηφόρα της Νεάπολης. Και μετά την Διαγόρα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αλλά είναι καθυστερήσεις, δεν είναι σταματήματα. Οπότε προς τα ανατολικά αυτά τα ζητήματα. Προς τα δυτικά δεν έχουμε τίποτα. Αν θέλετε βέβαια παίρνετε το κέντρο. Είναι πεντακάθαρο. Και η Μίκη Θεοδωράκη και η Εγνατία. Βλέπω αρκετή κινησούλα στα διόδια προς Θεσσαλονίκη. Από το πρωί έχουμε. Τι γίνεται, παιδιά? Ακούτε Στάτους 107 και 7. Πρωινό Σαββάτου. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλή δουλειά. Γεια σου, Θεόφιλέ μου, ταξίαρχε. Άντε, λέει, μπήκαμε σε ρυθμούς μετά την έκθεση. Έτσι είναι. Εγώ να δεις, είπα το πρωί πήγα να ξεκίνησα από το σπίτι και θα πήγαινα στην έκθεση. Συνήθιο.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό να μην πετάνε πια πουλιά. Μέχρι το τέλος του κόσμου.
0: Γεια σου, υποθετή μου, από Σαντορίνη. Τι λέει, έχετε κόσμο? Γιατί η Σαντορίνη έχει τουρισμό μέχρι τον Οκτώβρη. Έχετε κόσμο? Για πες μου λίγο, τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου, έλα.
0: Και στη Μύκονο κάτι αντίστοιχο γίνεται. Ξέρετε, πάνε, δουλεύουν μέχρι τον Οκτώβριο και μετά αυτοί πάνε αλλού. Φεύγουν από τη Μύκονο, δηλαδή οι Μυκονιάτες, και πάνε αλλού για διακοπές.

Τώρα όσοι μπαίνετε σε λεωφορείο, όσοι μετακινήσετε με λεωφορείο, θα παρατηρήσατε ότι στα 12 μέτρα υπάρχει απ' έξω μια ταμπελίτσα που λέει free wifi, Y-Bus connect. Στα 30 λοιπόν ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία διαθέτουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο για όλους επιβάτες. Και ανάλογα με την ανταπόκριση, λέει, του κοινοκύρου Σταγκύρης, ενδέχεται να εγκατασταθεί και σε άλλα λεωφορεία. Προς το παρόν έχουμε αυτά τα 30, 12 μέτρα, τα οποία έχουν και την ταμπέλα απ' έξω, όπως είπαμε. Μην χρεωνόμαστε κιόλας. Ναι.

της μουσικής μου. Η μία καταγγελία δεν δέχεται την άλλη για το θέμα των γιατρών, στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Άντρας κατήγγειλε στον Sky ότι πήγε, λέει, η γυναίκα του στην συγκεκριμένη γιατρό και της διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες. Πήγαν εκεί, λέει, γιατί αυτή είχε τη φήμη ότι μπορούσε να βρει ασθένειες που ήταν καλά κρυμμένες. Πήγε λοιπόν εκεί πέρα, την έδωσε κάποιες εξετάσεις και την παρέδωσε μια σακούλα γεμάτη με βιταμίνες και συμπληρώματα ώστε να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία. Φοβούμενος ότι έχει κάτι και ο ίδιος, πήγε και αυτός, τον έβαλε σε ένα μηχάνημα, λέει, που έπρεπε να μείνει ακίνητος για μια μισή ώρα, του πήρε αίμα και του είπε ότι το αίμα του έχει μικρόβια, είναι πολύ επικίνδυνο πρόβλημα υγείας και του έδωσε φάρμακα τα οποία όμως συνταγογράφησε άλλος γιατρός. Και οι δύο πήγανε σε άλλους γιατρούς για μια δεύτερη γνώμη που τους είπανε, παιδιά, είστε απόλυτα υγιείς, μπορείτε να αποχωρήσετε. Ο άνδρας προχώρησε, λέει, σε καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο για το περιστατικό, ενώ λίγες μέρες αργότερα δέχτηκε κλήση από το ιατρείο με τους γιατρούς να επιμένουν πως η διάγνωση ήταν σωστή και όλα έγιναν τελείως νόμιμα. Άρα άλλη μια καταγγελία έγινε στον ιατρικό σύλλογο Αθηνών και το πετούσαν εκεί.

0: την καρδιά μου.
1: Τώρα θα κοιμόμαστε και ήσυχοι, διότι ανέλαβε την ασφάλεια της Γρυλανδίας ο Τραμπ. Οπότε μη στεναχωριέστε, παιδιά.
0: Μια βαλίτσα πόνο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πάλι, τα κατάφερε.
1: Όχι, είναι πλέον επίσημο.
2: Α, ναι.
1: Ανέλαβε, λέει, την ασφάλεια της Γρυλανδίας σε συνεργασία με την Δανία.
2: Δανία, ναι.
1: Το επιβεβαίωσαν και οι Δανείοι, οπότε εντάξει, παιδιά, κοιμάστε ήσυχοι πλέον.
2: Είμαι τρελός, είναι ό,τι θέλει κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Δεν νοιάζεται.
1: Δεν είδες για το AI τι γίνεται. Θα γινόταν πόλεμος Αμερικής Κίνας.
2: Και τα άκουσα που τα έλεγες. Και δεν ενδιαφέρεται καν αυτός ο άνθρωπος, εννοείται, για την ανθρωπότητα. Δεν τον νοιάζεται τίποτα. Οι αποφάσεις του δεν τον ενδιαφέρει. Αν πάρα πολλές ζωές.
1: Επιχειρηματίας.
2: Γίνονται χάλια. Τι είναι?
1: Επιχειρηματίας είναι. Πρώτα
2: είναι.
1: Και μετά είναι πρόεδρος.
2: Είναι ημίτρελος.
1: Εδώ του λένε το AI ξεφύγει και του λέει η μόνη λύση είναι να υπάρχει ένας έξυπνος πρόεδρος, λέει, να διαχειριστεί την κατάσταση. Αυτό είπε.
2: Ναι, αλλά θυμίσου ότι αυτόν τον ψήφισαν.
1: Εννοείται.
2: Δεν έκανε πραξικόπημα.
1: Όχι, βέβαια.
2: Γενικά, όλοι οι μήτρελοι, κάποιοι μήτρελοι τρασμα, που κυβερνάνε και έχουν πολύ μεγάλη εξουσία, ψηφίστηκαν.
1: Και εδώ είπε ότι άμα ξαναβγεί σε επόμενες εκλογές θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ένα που τον ψήφισε. Ναι.
2: Άμα σου λέω ότι είναι μήτρελος, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Εδώ δεν έχουμε ένα τέτοιο να μας πει πάρτε 5.000 ευρώ να με ψηφίσετε, ρε παιδί μου.
2: Πώς, αν ήσουν αρωμά, κάτι θα σου δίνε.
1: Τώρα ανοίξεις κουβέντα και δεν προλαβαίνουμε.
2: Την αλήθεια λέω.
1: Αλήθεια λες, φυσικά και λες αλήθεια.

Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά να αποχωρήσω, να αναλάβει δράση η Εφη Παφίτου μέχρι και τις 2. Μικρά προβλήματα κυρίως προς τα ανατολικά, μικρές καθυστερήσεις έχουμε, δεν έχουμε σταματήματα. Πριν την έξοδο της Νεάπολης, εκεί στην Τριανδρία περίπου, άρχισε τώρα να μας δημιουργεί πρόβλημα, ενώ δεν είχαμε όλο το πρωινό, στα έργα και ανάμεσα σε Σίδο και Χαλάστρα. Στην έξοδο όμως, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να περάσετε τέλεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα το πρωί στις 6. Done. 2 ώρες με την Εφη Παφίτου. Την κρατάμε με νύχια και με δόντια. Χαμός θα γίνει, χαμός. Να είστε καλά, τα σέβη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με αιχμή τις αναβαθμίσεις από τη Moody's και τη Scope, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Νέες και σοβαρές καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την 56χρονη γιατρό που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άνδρας κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις άλπιγγες και της χορήγησε μόνο μια σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα. Όταν εκείνη στη συνέχεια επισκέφθηκε και άλλο γιατρό, έμαθε πως ήταν απόλυτα υγιής. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τον ίδιο, στον οποίο διέγνωσε μικρόβια στο αίμα. Ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ, κ. Μαθιόπουλος, υποστήριξε ότι το πλήρωμα που κλήθηκε από τη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ακολούθησε από την αρχή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενώ δεν είχε ενημερωθεί για τις ιατρικές πράξεις που είχαν προηγηθεί στον τραγουδιστή ως ήθιστε να γίνεται. Μάλιστα, η γιατρός του έλεγε ότι δεν είχε προλάβει να συνδεθεί ο καλλιτέχνης στο μηχάνημα, χωρίς να καταλαβαίνουν οι διασώστες σε ποιο μηχάνημα αναφέρεται. Εν τω μεταξύ, η νέα διάσταση λαμβάνει η εισαγγελική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σε επίκεντρο μπαίνουν πλέον και οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Στο ζήτημα τώρα που έχει προκύψει γύρω από τη γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με το γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αναφέρθηκε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης μετά την καταγγελία του Πασόκ για στενή σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. «Κανένα θέμα δεν υπάρχει», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται σύνδεση δύο διαφορετικών υποθέσεων. Επί της υφιστάμενης φημολογίας τις τελευταίες μέρες για αλλαγές ως προς το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΑ, ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης δήλωσε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται, καθώς δεν πρόκειται να έχουμε καμία αλλαγή ως προς το θέμα αυτό, ενώ ανακοίνωσε και αύξηση των συντάξεων από τον Ιανουάριο. Ειδική επιχειρησιακή δράση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων έλαβε χώρα κατά τις χθεσινοβραδινές ώρες και σήμερα το πρωί σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή τους από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Κατά τους ελέγχους συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Πιλωτική πεζοδρόμηση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Κυριακής στη Λεωφόρο Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το απόγευμα. Δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφόρου Νίκης από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Εν τω μεταξύ, αποβλέποντας την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, αμφιδρομούνται οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους. Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα μιλήσει στις 8.30 σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, συναγερμό στην Ευρώπη για κλιμάκωση του πολέμου από τον Πούτιν ετοιμάζεται για σιωπηρή επιστράτευση 300.000 Ρώσων. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα και θα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ μετά τις εκλογές που είναι σε εξέλιξη στη Ρωσία, τις οποίες και χαρακτηρίζουν προσχηματικές.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Έθριος με παροδικές νεφώσεις είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς με τάσεις ανόδου. Στον Πολύγερο και στην Κατερίνη η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Στο Κιλκής τους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Καστοριά μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε 26 και Χρεβενά 28. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia, που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν, αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia, με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: γράφεται εδώ, αλήθεια τώρα, ξεκίνησες την εκπομπή σου σήμερα με αυτό το τραγούδι κι όμως. Σήμερα θα περάσουμε και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και το βλέπω ήδη από τα πρώτα σας μηνύματα. Έφη Παφίτου στην κλασική μας σαββατιάτικη ώρα, στο κλασικό μας σαββατιάτικο ραντεβού, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και αυτό, εκτός από τα δύο προηγούμενα που είχαμε την έκθεση, οπότε είχαμε λίγο διαφορετικό πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2 ώρο με πολύ αγαπημένες μουσικές που θα μας θυμίσουν ωραία χρόνια, ωραίες εποχές και όχι μόνο, και τραγούδια αγαπημένα του σήμερα. Με τη ματιά μας εννοείται πάντα στην επικαιρότητα, τη ματιά μας τραμμένη στην Θεσσαλονίκη μας πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί αυτή είναι η πρωταγωνίστρια της καρδιάς μας, και φυσικά σε ό,τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο. Η Εύα Βερνάρδου είναι στην αίθουσα σύνταξης. Λίγο σαν ευαισθητή καρδιά. Σ' αγαπώ. Και πραγματικά θέλω να δω πόσοι από εσάς εκεί έξω, αγόρια, κορίτσια, άντρες, γυναίκες, θυμάστε αυτό το τραγούδι, και αν θυμάστε ποιος είναι ο ερμηνευτής, ποιος είναι αυτός ο τύπος που τραγουδάει «Σ' αγαπώ» και πώς λέγεται το τραγούδι, γιατί δεν λέγεται «Σ' αγαπώ». Να θυμάσαι πως υπάρχω, μα δεν ζω. Εκπληκτικό τραγούδι, δεκαετία 90, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχουμε εικόνα για ανατολικά, μέτωπα ανατολικά στο flyover της Ιβένης.
0: Έχουμε εικόνα για τα πάντα, μόλις ξεκίνησα, σε ένα λεπτό θα σας τα πω όλα. Ακούς την εκπομπή?
1: Πώς, εννοείται.
0: Τέλεια. Τώρα θα στα πω στον αέρα. Πολλά φιλιά.

Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, είναι 19 Σεπτεμβρίου, είναι μεσημεράκι και άμα δεν με ακούτε να λέω πολλά πράγματα για κίνηση, είμαστε σχετικά καλά. Είναι λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου, θα σας πω ακριβώς τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας αυτή την ώρα. Πάμε στον περιφερειακό. Όσοι έρχεστε από τα δυτικά, το περπατάς ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μόλις φτάνεις στον κόμβο Τριανδρίας, εκεί δεν έχουμε κόκκινο χρώμα, έχουμε πορτοκαλί, που σημαίνει ότι προχωράτε, απλά προχωράτε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι να βγείτε από τον περιφερειακό και να μπείτε στη Μουδανιών. Οπότε είμαστε σχετικά καλά για μεσημεράκι μεσημεριού, για μεσημεράκι Σαββάτου. Πάμε λίγο τώρα στον περιφερειακό. Από τα ανατολικά προς τα δυτικά, όσοι κινείστε, όσοι μπαίνετε στον περιφερειακό, δεν έχετε κανένα πρόβλημα μέχρι να φτάσετε και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Από εκεί διαλέγετε. Κεντρική δρόμη της Θεσσαλονίκης είναι πεντακάθαρη αυτή την ώρα. Δεν έχουμε κανένα πολύ σοβαρό θέμα. Και φυσικά τα έργα εκεί στην Παθέ γίνονται κανονικά, με κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα και εκεί. Άρα λοιπόν, και για το φίλο που ρώτησε, αλλά και για όλους όσοι είστε στα αυτοκινητά σας και κινείστε τώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, είτε έρχεστε στην πόλη, είτε θέλετε να φύγετε από την πόλη, είμαστε πάρα

Θέλω να έχετε έτοιμα τα κινητά σας, γιατί σε λίγο θα σας κάνω ένα πολύ καυτό ερώτημα. Σήμερα Σάββατο λοιπόν, ημέρα του Batman. Αν γουστάρετε τον Batman, σήμερα είναι η μέρα του. Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντιδότη μυελού των οστών, πολύ σημαντικό. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών, γιατί όχι. Και Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού. Ναι, ελεύθερου λογισμικού. Να το σκεφτούμε λίγο αυτό το ελεύθερο λογισμικού, να δούμε τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Θυμάμαι αυτή την κασέτα την είχα. Τίτλος του άλμπουμ Δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό το τραγούδι ήταν ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου και από ό,τι βλέπω θεριά το καταλάβατε και δικό σας.

Βεβαίως και το βρήκατε ότι είναι ο Χρήστος Δάντης. Δακτυλικά αποτυπώματα, μουσική και στίχη Γιάννης Καραλής, ωραίες εποχές. 90's για πάντα, λέει η Μέρη, καλύτερη εποχή της ζωής μας, ούτε social ούτε insta, αληθινή και γνήσια. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αν και τώρα βέβαια αν ρωτήσεις ένα από τα δικά μας τα παιδιά, τα εφηβάκια μετά από χρόνια, θα σου πει καλύτερη δεκαετία ήταν αυτή που περνούσαν τη δική τους εφηβεία, ας πούμε. Νομίζω αυτό θα θυμούνται. Ότι στα 41, λέει η Δήμητρα, θα άκουγα το τραγούδι αυτό, Έφη, και θα ζούσα τους στίχους. Δεν το περίμενα. Ήμουνα γυμνάσιο. Γεια σου, Έμιλη. Γυμνάσιο, ε. Εγώ τι ήμουνα. Δεκαετία, ναι, δεν γυμνάσιο κι εγώ, ναι. Κώστας, εδώ μηνυματάκι από τον Κώστα. Έφη, λέει, τι μου θύμισες τώρα. Φοιτητής, λέει, στα Τύρανα. Σπούδασα για κλασική μουσική και το κορίτσι μου φιλοσοφική. Και οι δύο βορειοϋπηρώτες. Και είχαμε, λέει, αυτή την κασέτα. Σου λέω, έχω να τριχιάζει εγώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα έτσι, ταξίδια στο παρελθόν, τα μουσικά. Είναι ό,τι πιο ωραίο. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Κώστα. Καλό μεσημέρι, Άρη και Έφη. Άρη και σε σένα στέλνει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας. Καλό μεσημεράκι. Στον άλλο Κώστα τον Κατρανίτσα. Καλημέρα, Έφη. Άντε πάμε και σήμερα για απογείωση. Το καλοκαιράκι τελείως. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Εγώ αύριο όμως θα πάω για ένα τελευταίο μπάνιο. Τελευταίο για τη σεζόν, ε. Έτσι λέω.

0: Ωραίο να θυμόμαστε καλοκαιρινές διακοπές, αλλά όχι ρε φίλε, μη μ' αγαπάς μόνο όταν είμαι χαλαρή, με κορμί και αλάτι, αλμύρα, μπυρώνει και χαλαρότητα. Το θέμα είναι να αγαπιόμαστε και εδώ, έτσι δεν είναι? Κάνοντας λοιπόν μια ωραία βόλτα στις ηλεκτρονικές εφημερίδες, στα site και γενικότερα βλέποντας την επικαιρότητα, το μάτι μου πάει στον Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε συμφωνία με τη Δανία για την Γροιλανδία. Το μάτι μου πάει στο Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε για τη νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's. Το μάτι μου πάει σε πληροφορίες για το θάνατο Μαζονάκη, γιατί αυτή η γιατρός η οποία προφυλακίστηκε, καταγγέλνουν τώρα, ανοίγουν τα στόματα, έπρεπε να πεθάνει όσο ζω μαζό για να σκουπίσουμε όλα τα σκουπίδια εκεί της παραϊατρικής. Βασικά δεν το λες και ακριβώς παραϊατρική, γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που τους θεωρούμε σοβαρούς πήγανε σε αυτό το ιατρείο. Η τύπισσα λέει διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα ενός ζευγαριού που ήταν υγιέστατη. Το μάτι μου πάει σε μια φανταστική συναυλία με τον Γιάννη Πάριο που έρχεται απόψε στο θέατρο Δάσους και θα ακούσουμε και Πάριο λίγο αργότερα. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Έση.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Παίρνω από Βέρεια, η κυρία Κατερίνα.
0: Κατερίνα μου, σε παρακαλώ, μπορείς να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο? Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Κλείς το τελείως, να μιλάμε από το τηλέφωνο. Ωραία, σ' ακούω.
1: Βλέπω το σουφλί. Γιατί δεν βγαίνετε λίγο να σας δούμε?
0: Συγγνώμη, τι βλέπετε?
1: Το σουφλί.
0: Το σουφλί?
1: R3.
0: Α, μήπως βλέπετε το project Περιφέρεια?
1: Ναι, ναι.
0: Τι εννοείτε, να βγω εγώ ή γενικότερα να βγούμε? Δεν κατάλαβα τι εννοείτε.
1: Εσύ, κυρία Κατερίνα. Να σας δούμε, βρε αγάπη μου γλυκιά.
0: Μπείτε στα social media, παντού είμαστε, φαινόμαστε. Δεν βγαίνουμε, συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια στο πρώτο περίοδο. Ο καθένας έχει το πόστο του, δεν βγαίνουμε μπροστά στο γέλι, κάνουμε άλλα πράγματα από πίσω. Μ' ακούτε όμως, μπορεί να με βλέπετε, αλλά με ακούτε.
1: Θέλω να πούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ, γλυκιά μου, σας ευχαριστώ πολύ. Κάτι θα κάνουμε, αυγό και στο γυαλί, γιατί όχι, έχω βγει ούτως ή άλλως και στο παρελθόν. Ο Γιώργος Στεφανίδης λέει ποιος παίζει αυτά τα τραγούδια, τώρα μπήκα. Εγώ. Ποια είμαι εγώ, βρες το ρε σε Γιώργο αγόρι μου. Ο Κώστας λέει γεια στην ποιοτική παρέα του Στάτους, ωραία τραγούδια Έφη. Κάποια στιγμή θα ήθελα να λέει ένα να το τραγουδήσεις ζωντανά γιατί είσαι φωνάρα. Τι έγινε, ρε σε παπηδάκι αγόρι μου. Η μία θέλει να βγω στην τηλεόραση, ο άλλος θέλει να τραγουδήσω. Μήπως να παρατήσω, να φύγω, να πάω να τραγουδήσω. Άστο.

0: Εξαιρετικοί, αγαπημένοι, τους λατρεύω και τους δύο και φαντάζομαι ότι θυμάστε εσείς ποιοι είναι, γιατί βλέπω ότι έχω άπειρα μηνύματα εδώ από αυτή την πολύ ωραία έτσι μουσική αναδρομή που έχουμε κάνει στο παρελθόν, δεκαετία 90's έχω πιάσει. Εκείνος και εκείνος, το τραγούδι δεν θυμάσαι, ωραίες φάτσες τύποι. Άραγε τώρα πόσο χρόνο να είναι η εκείνος και εκείνος. Ελπίζω να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι. Να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μου το Μενέλαο. Γεια σου Μενέλαε μου. Στην Αναστασία που λέει καλησπέρα Έφη. Όταν συνειδητοποιώ, λέει, πότε τα άκουγα αυτά τα τραγούδια σε πρώτη κυκλοφορία, νιώθω πως κάθομαι και μετράω τα ένσημα για σύνταξη. Εντάξει.
1: Το λάθος μου βλέπω μετά από καιρό. Να φύγω ζητούσα και εσύ μ' αγαπούς.
0: Λοιπόν, δρόμοι καθαροί, να μην λέω συνέχεια τα ίδια. Αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, εγώ έχω τα μάτια μου συνέχεια στραμμένα στον χάρτη. Βέβαια, αν εσείς, οι οποίοι κινείστε στους δρόμους, δείτε κάτι που εγώ δεν το έχω δει, γιατί εγώ βλέπω χάρτη εδώ, έτσι. Αν βλέπετε κάτι με τα ματάκια σας, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Του στάτου εφηπαφή του μαζί σας και σήμερα Σάββατο 2-3-10-5-13.000. 2-3-11-82-10-50. Τηλεφωνείτε για μια καλησπέρα. Ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε στον αέρα. Πάμε λίγο περιφερειακό. Όσοι έρχεστε από δυτικά, ένα μικρό κολληματάκι λίγο μετά το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου και ένα μεγαλύτερο στον κόμβο Τριανδρίας. Μετά την Πηλαία, χαμηλές ταχύτητες, αλλά τσούκου τσούκου θα βγείτε στην Μουδανιών. Στην άλλη πλευρά προς τα ανατολικά, από ανατολικά προς δυτικά, είμαστε πολύ πολύ πολύ καλύτερα. Κατά τα άλλα δεν εντοπίζω κάτι δύσκολο. Οπότε τώρα είναι η ώρα να ξεχυθείτε στους δρόμους, γιατί αργότερα δεν ξέρω τι θα γίνει.

0: Δεν ξέρω αν εσείς νιώθετε, παιδιά, μέσα σας. Ή πας να σηκωθείς και πονάει το ισχύο και κάθε κλείδωση που έχεις. Αλλά εγώ νιώθω παιδί. Αυτή την ώρα τουλάχιστον νιώθω πάρα πολύ ωραία. Νιώθω παιδί. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Γιατί βλέπω ότι ο Γιώργος εδώ μου γράφει καλημέρα, έφυλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα να λέτε, γιατί είναι 12.30. Δεν πειράζει για το καλημέρα. Απ' τη Θέρμη, λέει, σου στέλνω μήνυμα. Από Θέρμη προς Ρεδεστό κάτι δεν πάει καλά. Μην μου λες τέτοια, γιατί εγώ σήμερα θα πάω στη Ρεδεστό. Έχουμε ωραίο μεγάλο πάρτι στη Ρεδεστό. Όσοι με παρακολουθείτε στα social media, κάτι θα πάρετε χαμπάρι. Γιατί από Θέρμη προς Ρεδεστό κάτι δεν πάει καλά? Αν είναι κάποιος εκεί να μου δώσει λίγο τα φώτα του, παρακαλώ.
1: Καλημέρα από την Κυρκή Σεφή. Σήμερα επαγγελματικό ταξίδι. Είμαι ακροατής σου εδώ και χρόνια και του σταθμού του Στάθους βεβαίως.
0: Το όνομά σου?
1: Και ο Πέτρος είμαι.
0: Γεια σου, Πέτρο μου.
1: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τα ιατρικά τώρα που έγινε πολύ επικαιρό το θέμα μετά την απώλεια του μεγάλου μας τραγουδιστή. Και ελπίζω τώρα φυσικά έστω και εκ των υστέρων να διευθυνθεί αυτό το θέμα της απάτης και της κομπογιανιάς, δηλαδή από κάποιους ψευτογιατρούς οι οποίοι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων.
0: Μακάρι, γιατί έπρεπε να φύγει ο Μαζό για να αρχίσουν να σκουμπώνονται.
1: Δυστυχώς, Έφη μου, πάντα εκ των υστέρων. Όταν λες έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, βάλε ένα πυροσβεστήρα στο σπίτι σου, επειδή ασχολούμαι και λίγο με τα πυροσβεστικά, και η απάντηση είναι, μα δεν έχω πάρει φωτιά ποτέ.
0: Φωτιά, ναι.
1: Ή σε ένα εργοστάσιο, ή σε ένα... και η απάντηση είναι αυτή. Είναι λάθος η απάντηση. Βεβαίως υπάρχει πολύ παραπλάνηση, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα social media, θα έλεγα καλύτερα.
0: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Εγώ δεν ξέρω κάποιον συνάδελφο που υπάρχουν και κακοί συνάδελφοι που κάνουν άσχημα τη δουλειά.
1: Αλλά τα
0: social, συγγνώμη σε διακόπτω ένα λεπτάκι, τα social media όμως, στα οποία μπαίνουμε εμείς και είμαστε υπεύθυνοι εμείς για το τι παπά τρώμε, να στο πω έτσι λαϊκά, πρέπει να προσέχουμε και εμείς που πάμε. Πρέπει να κάνουμε μία έρευνα.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απολύτως.
0: Όχι ότι, θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις δεν ευθύνονται. Αυτές και ευθύνονται πρώτα και πάνω απ' όλα, έτσι.
1: Ασφαλώς και πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη εξαπάτηση στα social media, θα έλεγα. Απλά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ίσως βλέπουμε κάποιες διαφημίσεις.
0: Εξαρτάται πού τα βλέπετε, ναι.
1: Ναι, να είναι και αυτό σωστό. Αλλά η εξαπάτηση του κοινού είναι πολύ εύκολη τώρα μέσα από τα social media. Έχω δει πολλές διαφημίσεις για το πόσες φορές έχει κατανακηθεί ο καρκίνος. Και εγώ προσωπικά έχω χάσει τον αδερφό μου από καρκίνο πριν 10-15 χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Και
0: φυσικά
1: βλέπω ότι έχει βρεθεί το φάρμακο για το καρκίνο ή έχουμε κάνει, ή κάνει δηλαδή επιστήμονες πολύ σημαντικές προόδους στην αντιμετώπιση του καρκίνου και μπαίνει μέσα να δεις τα νέα.
0: Εντάξει,
1: και βλέπεις 130 διαφημίσεις.
0: Όταν, επειδή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και είμαστε σε άλλο mood τώρα, σε ευχαριστώ, γλυκέ μου, πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Πολλά γλυκά φιλιά σου στέλνω, να είσαι καλά. Καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ, ειδικά σε αρρώστιες τόσο σοβαρές όσο είναι ο καρκίνος. Προφανώς και πρέπει να εμπιστευόμαστε έναν γιατρό, πιστοποιημένο γιατρό, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει και ξέρει, είναι η ειδικότητά του, και φυσικά για μένα να πάρετε και 2 και 3 γνώμες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, να προσέχουμε.

0: Λοιπόν, έχω αργήσει τις διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ξεπεράσαμε τις 12.30. Λίγες διαφημισούλες, επιστρέφουμε. Πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ όσοι αγαπάτε και θέλετε έτσι να θυμηθούμε ωραίες αγαπημένες μουσικές δεκαετίες 90 για την πρώτη ώρα. Μετά θα πάμε να ακούσουμε και άλλα ακούσματα. Θα πάμε να ακούσουμε και Γιάννη Πάρη, ο οποίος έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο θα σας πω ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα που έχουμε λευκή νύχτα. Τι θα γίνει, πώς θα κλείσει ο περιφερειακός αύριο. Εάν κάποιος ξέρει να μας πει γιατί έχει αρκετή κίνηση από Θέρμη προς Ρεδεστό, μαθαίνω ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Σε λιγάκι επιστρέφω, μείνετε εδώ.
1: Μέσα μου δακρύζω, μέσα μου υποφέρω, μέσα μου πονάω.
0: Ωραία Ελλάδος, 12.30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
4: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία. Με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Έτσι λοιπόν, με κέφι, παιδιά, από όπου το θυμήθηκες, λέει, επαφή του σήμερα, έχω θυμηθεί πάρα πολλά τραγούδια που θα σας πάνε πίσω και θα σας ανεβάσουν. Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου είναι αυτή. Ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα, έπαιζε παντού, σε όλα τα ραδιόφωνα, το ακούγαμε σε κασέτες. Γεια σου Λάζαρε, πάλι Θεσσαλονίκη, λέει, πάλι στάτους, πάλι παφή του μπαμπάς Λάζαρος, μαμά Βάσο, με Χάρη και Βαγγέλη. Ω, τι ωραία οικογένεια, γεια σας παιδιά. Έτσι, να έρχεστε κάθε Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη, να ακούτε παφή του στάτους και να βγαίνουμε τόσο ωραίες φωτογραφίες. Ωραία βγήκα, αλλά και εσείς κουκλιά, έτσι, γιατί μου στείλε φωτογραφία από το αυτοκίνητο τώρα και μου στείλε και τη φωτογραφία που βγήκαμε, γιατί τα παιδιά ήρθαν στην έκθεση και βρήκανε και εμένα και όλους τους υπόλοιπους. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, Έφη.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι της άποψης ότι καλημέρα μπορούμε να λέμε όλο το 24ωρο.
0: Okay, εγώ έμαθα στο σπίτι και στο σχολείο ότι μετά τις 12 λέμε καλησπέρα.
1: Ναι, κάποτε είχα και εγώ, αλλά τώρα εδώ και πόσα χρόνια...
0: Ευχή είναι, ευχή είναι, okay, λοιπόν, συμφωνώ, ναι. Πείτε καλημέρα.
1: Λοιπόν, τη δεκαετία του 90 ακούγαμε πάρα πολύ Στράτο Διονυσίου.
0: Ναι, αλλά τώρα παίζω pop. Τώρα παίζω pop, δεν είμαι του λαϊκού σήμερα, το άλλο Σάββατο.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε κάνει, άλλωστε, αν θυμάστε, έχω κάνει πολύ ωραία αφιερώματα και στο Διονυσίου και στα λαϊκά του 90. Κάθε Σάββατο κάνω διάφορα.
1: Απλώς δεν κατάλαβα πώς το είπες. Θέλω να με συγχωρέσεις και να πω για το τελευταίο θέμα αυτό που...
0: Ναι, λίγο σύντομο όμως, αγαπητέ, γιατί έχω 10 λεπτά και είναι μουσικά σήμερα. Πάμε μουσικά.
1: Το θέμα το γνωρίζω πάρα πολύ καλά κι εγώ. Δεν, πώς το λένε, δεν μαζεύεται αυτό το θέμα.
0: Για ποιο θέμα μιλάτε?
1: Δηλαδή από όλα. Πάμε σε αυτά τα κέντρα.
0: Α, καλά, ας το αφήσουμε. Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα το αφήσουμε για τις καθημερινές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθημερινές, παιδιά, 11 με 1. Να συζητήσουμε ό,τι θέλετε σήμερα. Ρε, σας δίνω ένα δώρο κάθε Σάββατο. Να ξεφύγετε τουλάχιστον 2 ώρες από τα δύσκολα της καθημερινότητας. Πάμε λίγο να θυμηθούμε ωραία τραγούδια, να χαρούμε, να μην κολλήσουμε στη μύρλα και στην κρίνια. Εκμεταλλευτείτε το λίγο αυτό, γιατί δεν το εκμεταλλεύεστε, ε? Πάμε λίγο κόντρα σε αυτό τη ρουτίνα τη μαύρη, που μόνο μαύρα πράγματα συζητάμε και μετά παθαίνουμε καρκίνους στα 50, στα 60, στα 70 και λέμε γιατί άραγε. Εκμεταλλευτείτε λίγο αυτή τη μουσική ανάσα που σας δίνουμε γενικότερα το Σάββατο, που είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Και πάμε να ψάξουμε τα δύσκολα τις καθημερινές. Πάρουμε λίγο ρεπό, δεν θέλετε?

0: δύο πόρτες έχει αυτή η εκπομπή. Μία της Μύρλας και μία της θετικής ενέργειας. Ποια ανοίγεται, αγαπητέ, αγαπητή? Γεια σας.
1: Καλημέρα, εσύ. Είμαι.
0: Ναι, ποια πόρτα ανοίγεται?
1: Φίλος εγώ της ευτυχίας.
0: Τέλεια. Τέλεια, όχι, είσαι φίλος μου.
1: Της Μύρλας.
0: Μπράβο.
1: Είμαι ο Γιάννης, ο παλιός συνάδελφος του πατέρα σου.
0: Α, Γιάννη!
1: Πώς ξαναπήρα από σέρες, από σέρες.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι,
1: πολύ
0: πώς
1: καλά,
0: είσαι.
1: Σε ακούμε κάθε μέρα, μας κάνεις την καλή εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι πολύ καλή, δεν παίζεσαι με τίποτα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Αυτό με το Viva πώς κερδίζεις, πώς μπαίνεις στην κλήρωση?
0: Τη Δευτέρα θα κάνω. Α, τίποτα, στέλνεις ένα μήνυμα, στέλνεις στο Viber. Αλλά Δευτέρα μου Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: Γλυκά φιλιά. Και εγώ χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν, πάμε στη Λευκή Νύχτα σήμερα. Έχουμε Λευκές Νύχτες. Ωραία πράγματα. Εύωσμος. Σήμερα λοιπόν Λευκή Νύχτα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να το έχετε υπόψη σας. Στους δρόμους του Δήμου Κορδελιού Εύωσμου. Από τις 2, δηλαδή περίπου σε μια ωρίτσα, να ξέρετε, μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Τώρα δεν θα σας πω από πού μέχρι πού. Τζαβέλα. Κεντρικότατα μέχρι την οδό Καραολί και Δημητρίου. Καλό θα είναι να παρκάρετε κάπου εκτός. Να σας θυμίσω ότι αύριο έχουμε και πεζοδρόμιο.

Αλλά θυμάμαι ότι το 1994, οπότε και κυκλοφόρησε, το ακούγαμε σε όλα τα ραδιόφωνα. Και μάλιστα, επειδή τότε κυκλοφορούσαμε πολύ με λεωφορείο, γιατί τι ήμασταν το 94, εγώ ήμουν 18 χρονών. Δεν είχα ακόμη δίπλωμα. Κάθε καψούρα που τραβούσαμε, χωρισμός, έρωτες και τα λοιπά, και έτσι στεναχωριόμασταν ή μας έπιανε αυτή η γλυκιά μελαγχολία, το βάζαμε τέρμα και το ακούγαμε. Ποιος είναι ο ερμηνευτής?

0: Χριστά μα. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Εγώ παιδιά το άκουσα το τραγούδι και συγκινήθηκα. Απίστευτο. Τι γίνεται με τις ορμόνες μου? Θάνος Καλλύρης, αγαπημένε μου. Γιώργο μου, δεν είναι ο Λιβιαράτος αυτός, είναι ο Θάνος ο Καλλύρης. Το νου σου κύριε οδηγέ, 1994. Πάμε λίγο στη γραμμή. Έχετε κλείσει, είπαμε λίγο υπομονή θέλει παιδιά. Λοιπόν, να σας πω ότι ναι ρε παιδιά, γι' αυτό έχει πολλή κίνηση από Θέρμη προς Ρεδεστό, διότι σήμερα, μην το ξεχνάτε, έχουμε αυτό το μεγάλο πάρτι στο Grand Massou της Θέρμης, εκεί όπου έχει διάφορες εκδηλώσεις και θα είναι και ο FY. Άρα λοιπόν έχει πάει πάρα πολλοί κόσμος και μάλιστα τώρα που το σκέφτομαι, μισό λεπτό λίγο, έχω να πάω παιδιά στη Ρεδεστό, στο πάρτι της κουμπάρας μου που παντρεύτηκε. Πώς θα πάω τώρα, πώς θα γίνει?
1: Εφή, προλίγου μας πήρε τηλέφωνο και ένας κύριος που είναι εκεί απέναντι από τον Grand Massou,
0: ναι,
1: και μας είπε ότι έχουν κατακλείσει όλο το πάρκινγκ, όλη την περιοχή εκεί και ότι γίνεται μέγιστος χαμός.
0: Ωραία, εγώ πώς θα πάω στην κουμπάρα μου που είναι μετά από εκεί, μπορείς να μου πεις τώρα?
1: Και είναι και μέχρι τις 4 η ώρα αν δεν κάνω λάθος ο FY σήμερα, οπότε θα πάει λίγο μέχρι μεσημεράκι.
0: Α, εντάξει.
1: Πιο μετά θα πας εσύ.
0: Εντάξει, τη βολέψαμε τότε. Λοιπόν, είναι μία, πήγε μία. Πήγε μία, Εύα Βερνάρδου απέναντί μου για το Δελτίο Ειδήσεων. Στη

0: Επιστρέφω με πολλά ακόμη αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία του 90. Ωραία pop αγαπημένα τραγούδια. Το νου σας λοιπόν, όλους οι κινήσεις από Θέρμη προς Ραϊδεστό, έχει πολύ αυξημένη κίνηση λόγω του αυτού του πολύ ωραίου event κατά τα άλλα στο Grand Massou της. Θα ακούσουμε και Γιάννη Πάριο, ο οποίος σήμερα, που είναι ο Γιάννης Πάριος, θύμισε μου Εύα.
1: Θέατρο Δάσος.
0: Θέατρο Δάσος.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Νέες και σοβαρές καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την 56χρονη γιατρό που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Άνδρας κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις Άλπικες και της χορήγησε μόνο μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα. Όταν εκείνη στη συνέχεια επισκέφτηκε και άλλον γιατρό, έμαθε πως ήταν απόλυτα υγιής. Το ίδιο συνέβη και στον ίδιο που διέγνωσε λανθασμένα μικρόβια στο αίμα του. Το ζήτημα που έχει προκύψει γύρω από τη γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τον γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης. «Κανένα θέμα δεν υπάρχει», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται σύνδεση δύο διαφορετικών υποθέσεων. Με αιχμή τις αναβαθμίσεις από τη Moody's και τη Scope, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές. Επιχειρείται ακόμη μια λαθροχειρία, είπε επίσης ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας την ερμηνεία ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση χρειάζεται άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ωστόσο, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, κύριος Τσάπαλος, δήλωσε ότι θα έρθει νέα δέσμη μέτρων για τα καύσιμα αν το Brent παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επί της υφιστάμενης φημολογίας στις τελευταίες μέρες για αλλαγές ως προς το επίδομα ανεργίας της ΔΥΠΟ, ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης δήλωσε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται καθώς δεν πρόκειται να έχουμε καμία αλλαγή ως προς το θέμα αυτό, ενώ ανακοίνωσε και αύξηση των συντάξεων από τον Ιανουάριο. Άστοχη χαρακτηρίζει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη στην αναφορά του για τον Ηλία Κασιδιάρη, καθώς είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που ζητούσε την αποδοκιμασία του. Η ειδική επιχειρησιακή δράση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων έλαβε χώρα κατά τις χθεσινοβραδινές ώρες και σήμερα το πρωί σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή τους από κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Πιλωτική πεζοδρόμηση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Κυριακής στη Λεωφόρο Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το απόγευμα. Δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφόρου Νίκης από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα μιλήσει στις 8.30 σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Με νέο ρεκόρ αύξησης 3,5% της επιβατικής κίνησης έκλεισε το πρώτο 8μηνο του 2026 για 24 ελληνικά αεροδρόμια, καθώς η ταξιδιωτική ζήτηση ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 322 επιβάτες πτήσης της KLM πάνω από τον Ατλαντικό όταν ένα powerbank τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, αναγκάζοντας το πλήρωμα να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ περίπου 5 ώρες και 30 λεπτά μετά την αναχώρηση.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Εθρίως με παροδικές νεφώσεις είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 32 βαθμούς με τάσεις ανόδου. Στον Πολύγερο και στην Κατερίνη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, στο Κιλκί στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιάννητσά 31 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Στα
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
9: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Λοιπόν, τι να λέμε τώρα για το κομμάτι. Bonnie Tyler, η οποία μας άφησε προσφάτως. Και η δικιά μας η Σοφία Αρβανίτη. Έφυπα αυτή του παρέα σας, στάτους 107 και 7, δεύτερη ώρα. 11 λεπτάκια μετά τη μία. Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Με τραγούδια από τη δεκαετία του 90 σήμερα περνάμε το μεσημεράκι μας εδώ στον στάτους 107 και 7. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας αυτή την ώρα. Πεντακάθαρος περιφερειακός, κανένα πρόβλημα στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Χαλαρά τα πράγματα και στην Παθέ, εκεί στα έργα, με πολύ έτσι μικρές καθυστερήσεις ανάμεσα στους κόμβους Σύνδου και Χαλάστρας για όλους όσοι έρχεστε προς τη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλο και έντονο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα σε όλους όσοι θέλουν, φεύγοντας από Θέρμη, να πάνε προς Ρεδεστό. Διότι εκεί έχουμε ένα μεγάλο event που γίνεται στο Grand Masuti. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, μέχρι και τις 4 περίπου. Είναι καλεσμένοι πολύ γνωστοί influencers, chef και ο FY, ο οποίος θα τραγουδήσει σε λιγάκι. Οπότε έχετε το νου σας. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποδηλιάρισμα. Είναι αρκετούτσικο, θα έλεγα. Δηλαδή μετά τον κυκλικό κόμβο της Θέρμης και εκεί βγαίνοντας εκεί στο Σέδες, εκεί που βλέπετε το αεροπλάνο, μέχρι περίπου και το Grand Masutis, υπάρχει ένα θεματάκι. Πάμε λίγο στα μηνύματα. Πάμε να πω φιλιά πολλά στον Λεωνίδα. Θα πάρω το ελικόπτερο να πάω. Στο Χρήστο το Σπάλα, ο οποίος λέει: καλημέρα εσύ Εφούλα, μία αφιέρωση στην Έλενα που παραπονιέται ότι δεν της αφιερώνω κανένα τραγούδι. Άρα εσύ, είστε μαζί εσείς, είστε φίλοι, είστε, έχετε σχέση, είστε παντρεμένοι, τι είστε? Αφιερωμένο λοιπόν ένα τραγούδι του Πάριου, σε λίγο θα βάλω Πάριο, στην Έλενα που δουλεύει στα οπτικά στην Ηλιούπολη, από τον Χρήστο στον Εύωσμο. Ορίστε, το είπα. Καλημέρα, τι κάνεις? Ένα τραγούδι που το έβαλα και χθες στην εκπομπή Παρασκευή και σας άρεσε πάρα πολύ. Όχι, όχι Άννη μου, εννοούσε από την ίδια. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Λάζαρο. Στην ανηφόρα της Νεάπολης, στην Παπανδρέου, γίνεται πανικός, μου γράφει εδώ ο Λάζαρος. Γιατί άραγε?

Λοιπόν, όντως, παιδιά, αυτό το τραγούδι είναι το Μπιρίμπα με την Πολίνα. Πω, και αυτό εξαιρετικό κομμάτι. Για το είδος του, έτσι. Για το είδος είναι εξαιρετικό, φωνάρα η Πολίνα. Διαχρονικό τραγούδι. Είναι και ο Σταμάτης Χακραουνάκης στη δεύτερη φωνή που ακούτε, έτσι. Τέλειο Latin cha-cha. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω για να σας βοηθήσω εσάς οι οποίοι, από ό,τι βλέπω και στο χάρτη, όντως γίνεται ένας πανζουρλισμός στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, πολύ μεγάλο θέμα, αν είστε εκεί κολλημένοι και στην Ελπίδος γίνεται χαμός, εκεί στην Νεάπολη, να την αποφύγετε διαροπάλου, βρείτε άλλο τρόπο, δεν ξέρω πού θα πάτε. Και το πρόβλημα είναι, φυσικά, το έχω πει και νωρίτερα, γιατί έχουμε κλειστές τις... την είσοδο και την έξοδο από Σικές προς Περιφερειακό και όλοι προσπαθούν να βγουν, όπως μου λέει και ο φίλος ο Ιωάννης εδώ, από Μετέωρα Περιφερειακό και γίνεται πανικός. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας όταν είναι έτσι κλειστές κάποιες οδοί, κυρίως στον Περιφερειακό, διότι σας είπα ότι στο κέντρο είναι όλα πάρα πολύ καθαρά, οπότε αποφύγετε το σημείο εκείνο του Περιφερειακού. Τώρα, αν θέλετε να μπείτε στη Νεάπολη, καλύτερα να κάνετε ένα κύκλο και να μπείτε μέσα από την πόλη. Δηλαδή φύγετε και μπείτε από Αμπελόκηπους. Τον τρελό ρυθμό. Κι όλοι θα παίζουν. Μπείτε στην Νεάπολη από Βαρδάρη και φύγετε από τη Λαγκαδά, την πρώην Λαγκαδά, αν είναι Μίκη Θοδωράκη. Βρείτε άλλους τρόπους να φτάσετε Νεάπολη. Αποφύγετε αυτή την ώρα διαροπάλου την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, παιδιά. Κάντε το, αν αγαπάτε τα νεύρα σας.

Λοιπόν, ένα μόνο έχω να πω για το φίλο ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα τώρα, το οποίο λίγο θα το δω και θα το ψάξουμε λίγο με την Εύα, Λευτέρη μου. Κάντε λίγο κουράγιο και υπομονή, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αν μπορείς, αν είναι εύκολο, στείλε μου φωτογραφίες ή βίντεο από αυτό που μου καταγγέλεις αυτή την ώρα. Να το ψάξουμε λιγάκι. Να αφιερώσω λίγο τραγουδάκι τώρα στον φίλο που το ζήτησε και το αφιέρωσε με πολύ αγάπη. Κάτσε να βρω, γιατί είναι άπειρα τα μηνύματά σας, παιδιά. Ο Χρήστος, νάτος, θέλει να αφιερώσει αυτό το τραγούδι στην Έλενα, που δουλεύει εκεί στα οπτικά στην Ηλίουπολη. Έλενα, για σένα.

αγαπημένος Γιάννης Πάριος, τον λατρεύουμε. Σήμερα δίνει συναυλία στο θέατρο Δάσους. Εντάξει, νομίζω ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Ποιο δεν είναι αγαπημένο τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος? Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια. Τραγούδι που το ζητήσατε εσείς, εύπαφή του μαζί σας στον στάτους 107 και 7. Θα σας πω τώρα τι μου έστειλε εδώ ένας φίλος, ο Λευτέρης. Μου γράφει, λέει, είμαστε στο αεροπλάνο της Ryanair, εδώ στη Θεσσαλονίκη, κλεισμένοι εδώ και μία ώρα με χαλασμένο air condition. Η πτήση είναι για Βουκουρέστη, τα μωρά κλαίνε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Είναι τραγικά τα πράγματα, μου έχει στείλει και μια φωτογραφία εδώ. Αλλά λέει, ευτυχώς τώρα, μετά από μία ώρα, μας κατεβάζουν. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, να κρατάνε ανθρώπους μέσα στο αεροπλάνο πάνω από μισή ώρα, με μία ώρα, και μάλιστα να μην λειτουργεί και ο κλιματισμός. Είναι τραγικό όλο αυτό το πράγμα, παιδιά. Καταλαβαίνω ότι επιλέγετε τη συγκεκριμένη low cost εταιρεία, και εγώ την έχω επιλέξει πολλές φορές για να ταξιδέψω, γιατί είναι ok, δεν είμαστε μπρούκλιδες, που λέγε και η γιαγιά μου. Να επιλέξουμε άλλες εταιρείες που δεν γίνονται τέτοια συμβάντα συχνά, εν πάση περιπτώσει, ή να πάρουμε το ιδιωτικό μας αεροπλάνο, το καταλαβαίνω. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές εδώ τις εταιρείες, γιατί το έχουν παρά να μην πω. Παραξηλώσει, θα το πω έτσι, πιο ευγενικά.

Νομίζω ότι η εισαγωγή αυτού του τραγουδιού που συνήθως έπαιζε στις εμφανίσεις του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ό,τι καλύτερο για εμάς οι οποίοι τον έχουμε δει. Εγώ έχω δει Γιώργο όσο ζω μαζό, στα χρόνια που ζω, και 10 φορές και 12 φορές να πω, ίσως και περισσότερες, δεν ξέρω. Αγαπημένος όσο ζω μαζό, και βέβαια αυτές οι φορές δεν ήταν τώρα, έτσι, ήταν στα νιάτα μας, στα πιο νιάτα μας. Ναι, δεκαετία 90, αρχές 2000 και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά παντριές, παιδιά και τα λοιπά, δεν πολύ βγαίνεις και εύκολα.

0: Πάρα πολύ κίνηση στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, παιδιά. Αποφύγετε την Παπανδρέου στην Νεάπολη. Είναι κλειστές οι είσοδος και η έξοδος για τον περιφερειακό στην από Σικές προς περιφερειακό και όλοι προσπαθούν να βγουν από Μετέωρα, οπότε κάντε λίγο υπομονή όσοι έχετε μπει στην Παπανδρέου. Γίνεται χαμός, έχει πάρα πολύ κίνηση, θα αργήσετε πάρα πολύ. Σήμερα το βράδυ στον Εύωσμο λευκή νύχτα, οπότε έχετε το νου σας λίγο αν θέλετε να κινηθείτε στον Εύωσμο από το απογευματάκι και μετά.
1: Για να μου δείξεις που το πας και δεν μιλάς.
0: Αυτή την ώρα πολύ πολύ αυξημένη κίνηση και από Θέρμη προς Ρεδεστό, γιατί έχουμε ένα μεγάλο event εκεί στο Grand Massou της Θέρμης, οπότε έχετε λίγο υπομονή και εκεί. Και να σας θυμίσω, θα τα ακούσουμε το τραγούδι από την αρχή, ότι κλείνει και στα δύο ρεύματα ο περιφερειακός και το βράδυ της Δευτέρας, έτσι, να έχετε λίγο το νου σας. Για 6 ώρες από το βράδυ της Δευτέρας ως τα ξημερώματα της Τρίτης. Στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων K5, δηλαδή Πάπα Γεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο Λευτέρης μου γράφει εδώ, μας κατέβασαν λέει από το αεροπλάνο, μας είπαν ότι θα αλλάξουμε αεροπλάνο, είμαστε στη σκάλα και περιμένουμε, ούτε κατεβαίνουμε ούτε πετάμε. Εντάξει, τι να λέμε δηλαδή, okay. Λευτέρη μου, κουράγιο. Ελπίζω γρήγορα να σας πάνε σε άλλο αεροπλάνο που να έχει κλιματισμό και να φύγετε όσο πιο γρήγορα γίνεται.

ξέρει κανείς πώς λέγεται το φθινόπωρο στα γαλλικά? Πώς λέγεται το φθινόπωρο στα γαλλικά? Ξέρω, απλά θέλω να δω να ξέρετε κι εσείς. Υπάρχει λόγος που το λέω. 6908-357-800 ή βγείτε να το πείτε στον αέρα. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Πώς λέγεται το φθινόπωρο στα γαλλικά?

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ξέρει κανένας πώς λέγεται το φθινόπωρο στα γαλλικά, παρακαλώ.
1: Εφή. Quelles sont les quatre saisons de l'année? Printemps, l'été, l'automne.
0: L'automne.
1: L'automne.
0: L'automne είναι. Μπράβο. Ποιο είναι σίγουρο.
1: Φθινόπωρο, φθινόπωρο.
0: L'automne είπε, ε.
1: L'automne
0: είναι το φθινόπωρο. Εγώ τώρα ξέρω τι θυμήθηκα όμως.
1: Τι θυμήθηκες.
0: Άκου, άκου τώρα. Άκου τώρα τι θυμήθηκα.
2: Φθινόπωρο. Τι υπέροχη εποχή. Σε γεμίζει μελαγχολίας. Σου δημιουργεί μια ποιητική διάθεση. Ολοτόν μονοτόν. Σε λοτόν μονοφόν.
0: Άκου, άκου.
2: La pluie σε λοφόν.
0: Αυτό σε λοφόν.
3: Έλα, γάνα.
2: Ω, mon Dieu. Παναγιωτάκη, σε περικαλώ. Τι απερίγραπτη εμφάνιση είναι αυτή. Μου φέρνει αναγουλίασης. Ιδίως όταν έχω ποιητικά σε απογευματινά. Όλο τον μονοφόν. Σε λωτόν μονοτόν la pluie.
0: Αυτό το la pluie.
2: Βιολόν σε λοφόν. Όλο τον λωτόν μονοτόν.
4: Τρία πουλάκια κάθονται σου σου.
2: Λαϊκέ τύπε, πτωχέ. Λωτόν γελιστή λένε το φθινόπωρο. Λωτόν. Μονοτόν.
0: Αχ, μονοτόν.
2: Ολοτόν.
0: Ολοτόν.
2: Σελοφάν.
0: Αυτό το σελοφάν.
2: Λα πλουή μονανφάν.
0: Έτσι. Αχ, και μετά κέρδισε λεφτά, λαπλουή, λωτών και τον παράτησε τον Παναγιωτάκη, η Μαντάμ Σουσού.

Τι, παιδιά, έχετε πεθάνει στο γέλιο. Ναι, αυτό θα κάνω. Άσε την δισκοτέκ τώρα. Εγώ άλλο ήθελα να βάλω, γιατί άλλο κουμπί ήθελα να πατήσω, άλλο πάτησα. Έχω πεθάνει στο γέλιο, παιδιά, με τη Μαντάμ Σουσού, αγαπημένο έτσι, το βλέπαμε στην ΕΡΤ. Μαντάμ Σουσού Παναγιωτάκης, αυτή Λωτών, τι ωραία, Λωτών, ξελωτών. Αυτός έδωσε τα πάντα για τη ζαργάνα του, αλλά αυτή όταν κέρδισε τα λεφτά μετά και έγινε όντως πλούσια, τον παράτησε.

0: Αυτές είστε, λέει εδώ ο φίλος ο Λεωνίδας. Λοτόν, λελοτόν, λαφρινοπόρ. Γεια σου Βούλα μου, γεια σου Γιώργο, Λευτέρη, Ελένη. Γίνεται χαμός εδώ με τα μηνύματά σας. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφω για το περίπου 20 λεπτάκι τεταρτάκι που μας μένει μέχρι να παραδώσουμε σκυτάλι στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με τα παραπολιτικά σε πολύ πολύ λίγο για το διευρυμένο δελτίο ειδήσεων. Ωρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

0: νομίζω ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έγραψε ο Φίβος, αν μιλάμε για την pop ελληνική μουσική σκηνή, δεκαετίας 2000 με 2010, μελωδία της μοναξιάς, Δέσποινα Βανδύ. Το ζητήσατε, το μετέδωσα για σας, γιατί σήμερα είπαμε κάναμε άλλη μια φορά, άλλο ένα Σάββατο, μια πολύ ωραία βόλτα στο παρελθόν. Παρακαλώ.
1: Μαντάμ Σουσού, φαν φαν φαν, σερσέλα φαμ.
0: Λοτόν, το λοτόν έβαλα σήμερα, αλλά Μαντάμ Σουσού, αγαπημένη, λατρεμένη. Έφη επαφή του στα αυτάκια σας από τις 12. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, είπαμε, στην Παπανδρέου. Το λέμε εδώ και ώρα, στην Νεάπολη. Μην την επιλέξετε. Βρείτε άλλο τρόπο να μπείτε στην Νεάπολη. Το κέντρο είναι πολύ καλύτερο. Περιφερειακός δεν έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Με κλειστή την είσοδο στον περιφερειακό, από Σικές και είσοδος και έξοδος προς περιφερειακό, οπότε έχετε λίγο το νου σας εκεί. Με κλεισίματα και αύριο ξημερώματα, μάλλον βράδυ Δευτέρας με ξημερώματα Τρίτης. Να έχετε λίγο το νου σας λοιπόν, να προσέχετε, και όσοι κινείστε τώρα προς από Θέρμη προς Ρεδεστό, event μεγάλο στον Grand Massoutis, οπότε αν ξέρετε κάνα πίσω δρόμο για να πάτε Ρεδεστό, προτιμήστε τον. Από τις συνεργασίες έχουν κάνει πολλές, going through, μαζί με το Βλάση Μπονάτσο, είναι ο Γαρίφαλος, αγαπάμε.

Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζικά εδώ παρέα μου με πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές που είναι μαζί μας εδώ και πολλά χρόνια. Καλωσορίζω ακροατές καινούριους στον Status FM και στην εκπομπή αυτή. Και επειδή με ρωτάτε κάθε πότε έχω εκπομπή κάποιοι, έφυπαφή του. Χρόνια στο ραδιοφωνικό κουρμπέτι που λέγε και ο παππούς. Τα Σάββατα με ακούτε 12 με 2 είναι η Σαββατιάτικη Ανάσα που παίρνουμε από την επικαιρότητα. Καθημερινές 11 με 1, ένα μαγκαζίνο με ενημέρωση, ψυχαγωγία και βεβαίως πρωταγωνιστές εσάς. Δευτέρα με Παρασκευή, τα ΔΕΦΗ 11 με 1, τα Σάββατα 12 με 2. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Το επόμενο τραγούδι είναι και το τελευταίο αφιερωμένο με πολύ αγάπη στο Φίλιππο, γιατί λέει αφού θυμήθηκες δεκαετία 90 να αφιερώσω στη γυναικάρα μου που τότε την αγαπούσα και της το αφιέρωνα, Χρήστο Δάντη, Μωρό μου εσύ, σε μουσική και στίχους βέβαια Γιάννη Καραλή. Εμείς θα τα πούμε και πάλι γεροί να είμαστε την Δευτέρα λίγο μετά τις 11 σε λιγάκι παραπολιτικά για να ενημερωθείτε για το τι γίνεται αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Αύριο θα πάω για μπάνιο.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, μικρό καλάθι για Σαμαρά και ενίσχυση του Πασόκ που δείχνει να απειλεί την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στην έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Ομοβροντία του Γιώργου Καρατζαφέρη στα Παραπολιτικά 90,1 για τον Μεσίνιο πρώην Πρωθυπουργό. Χαρακτηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά προδότη της παράταξης. Ενεργειακό τρόμο στην Ευρώπη, μείωση ειδικού φόρου ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Έρχονται μέτρα και στην Ελλάδα. Παρέμβαση στην Αυγλία ζητούν από την κυβέρνηση οι πρατηριώχοι καυσίμων. Τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παγίδα τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζει το αρμόδιο Υπουργείο για τα ιατρία των τσαρλατάνων που εκμεταλλεύονται τους ασθενείς. Νέες μαρτυρίες για τη γιατρό, στα χέρια της οποίας πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Κύβος Ερήφθη, συμφωνία Τραμπ με Γρυλανδία και Δανία για στρατιωτική παρουσία μόνιμου χαρακτήρα στο στρατηγική σημασία νησί. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και πώς ανατρέπει τα γεωστρατηγικά δεδομένα. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στις 8 απόψε διεκδικεί το τρόπαιο στο πρώτο EuroLeague Super Cup στο Αμπου Ντάμπι. Με δύο παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής το πρωτάθλημα της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2:02 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και αποδοκιμασία της βάσης του κυβερνώντος κόμματος προς τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην έρευνα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια επίδραση στη Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,3%, ακολουθούν με 15,8% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έπεται το ΠΑΣΟΚ με 13,1% και στη συνέχεια έρχεται η Ελληνική Λύση με 8,9%. Μαζί μας ο συνάδελφος Γιάννης Πολίτης για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τάση σταθεροποίησης πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες μετρήσεις, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Η νέα δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας καταγράφει τη στάση κοινής γνώμης τόσο απέναντι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, όσο και τις προτάσεις που έχουν διατυπώσει ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως επίσης και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με σαφή διαφορά έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, ενώ βελτιωμένη παρουσιάζεται και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,3%, ακολουθεί η Ελλάς με 15,8%, το ΠΑΣΟΚ με 13,1%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, όπως επίσης με 4% και το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής. Την ίδια στιγμή η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού βρίσκεται στο 3,8%, ενώ Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη είναι κάτω από το όριο του 3%. Σε ό,τι αφορά τώρα τα προγράμματα τηλέμαχη που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, το 28,5% δηλώνει ότι πείθηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14%. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην ερώτηση σχετικά με το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία. Εδώ βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώνει 29,5%, τον Αλέξη Τσίπρα με 14,6% να ακολουθεί και στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%. Στην έρευνα της GPO τέθηκε επίσης το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες ήταν πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 89,2% απάντησε λίγο και καθόλου, ενώ το 9,5% δήλωσε πολύ και αρκετά. Την ίδια στιγμή το 55,2% θεωρεί ότι οι διαφορές του πρώην Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προσωπικές, ενώ το 36,6% τις χαρακτηρίζει πολιτικές. Τέλος, Τηλέμαχε, το 11,9% εκτιμά ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει τις πολιτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στην ίδια ερώτηση ο Κώστας Καραμαλής βρίσκεται στην πρώτη θέση με 34,1%, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 27,9%. Τέλος, ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι απαντήσεις των πολιτών στα ερωτήματα που σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την πολιτική της ταυτότητα. Μεταξύ των ευρημάτων που ξεχωρίζουν είναι απαντήσεις σχετικά με το ποιος θεωρείται διαχρονικά καλύτερος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ποιος εκφράζει με μεγαλύτερη ποιότητα τις αρχές και τις αξίες της γαλάζιας παράταξης, αλλά και οι απόψεις των ερωτηθέντων για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
0: Γιάννης Πολίτης, ευχαριστούμε συνάδελφε για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Το πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι πως η φτώχεια συνεχίζει να απασχολεί 6 στα 10 νοικοκυριά, προκαλώντας φθορά στην κυβέρνηση. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο αξιοπιστίας. Ενώ ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται στη δεύτερη θέση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μειώνει την απόσταση μετά την εμφάνισή του στη ΔΕΘ, σημείωσε μεταξύ άλλων σχολιάζοντας την έρευνα στα παραπολιτικά 90,1 ο διευθυντής της GPO, Αντώνης Παπαργύρης.
2: Δεν αποτυπώνεται έτσι κάποια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων, της κατάταξης και των βασικών πολιτικών δικτών των οποίων μετρούμε έτσι κλασικά σε αυτού του τύπου τις πολιτικές δημοσκοπήσεις. Ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει και αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για 6 στα 10 νοικοκυριά. Τουλάχιστον αυτό το ποσοστό το προτεροποιεί ως το βασικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο αξιοπιστίας και σε σχέση και με αυτά τα οποία ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, που δεν προκάλεσαν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, μπορώ να πω. Ωστόσο, εκλαμβάνονται ως η πιο ρεαλιστική και εφαρμόσιμη προσέγγιση από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν. Τώρα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον νομίζω παρουσιάζει ο ανταγωνισμός που υπάρχει στη δεύτερη, για τη δεύτερη θέση, την οποία κρατά σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που φαίνεται να συγκεντρώνει ένα ισχυρό έτσι, πυρήνα υποστηρικτών της τάξης του 15-16%, που τον διατηρεί ξαναλέω στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι δυσκολεύεται η Ελλάς να διευρύνει το ακρατήριό της, με αποτέλεσμα η θετική κατά γενική ομολογία παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ να μειώνει την απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων, δίνοντας νέο πολιτικό ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται.
0: Σφοδρά πειρά του Γιώργου Καρατζαφέρη κατά του Αντώνη Σαμαρά, σε συνέντευξή του εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει ο ενοικιαστής, ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σαμαράς, είπε ο ιστορικός πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό προδότη της παράταξης.
3: Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, okay. Υπάρχει και ο νοικιαστής. Ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σάμαρας. Λοιπόν, δεν τον έχω σε καμία υπόλοιψη. Μου δίνεις, δεν σου δίνω. Πα, πέτρες τζαμπαρία. Αυτόν τον άνθρωπο, τον προδότη, δεν μπορούμε να τον βάλουμε πάλι στα πράγματα. Ο ελληνικός λόγος ήταν μεγάλο λάθος. Μου θυμίζει εκείνο το παιδί που δεν τον παίζεις, το έχουμε βγάλει έξω από το παιχνίδι. Και πετράει πέντε τζαμαρίες. Τα κάτσε, δε. Τι πετράς πέντε τζαμαρίες. Είμαι εδώ. Ερώτηση προς εσένα, αλλά και προς τους ακροατές σου. Εάν τον είχε κάνει επίτροπο που ήθελε ο Μητσοτάκης, θα έκανε αυτά τώρα. Εάν τον είχε κάνει προδημοκρατίας που ήθελε, θα τα έκανε αυτά τώρα. Δεν του έδωσε το κάτι, τι και διαμαρτύρεται.
0: Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's και τη Scope Ratings επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, τονίζει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την ίδια ώρα, πάντως, η ενεργειακή κρίση γιγαντώνεται, προκαλώντας το πιο ισχυρό πλήγμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ενώ στη Γερμανία, σε μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, προχωράει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Την ανάγκη να διαφυλαχτεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις ψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Τώρα, την εβδομάδα που έρχεται, αναμένονται και οι κυβερνητικές ενέργειες για τα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Στόχος φυσικά η ανάσχεση όλων όσων έρχονται και προκαλούν μεγάλα προβλήματα στον οικογενειακό κορβανά. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει ένα πολύ διαφωτιστικό και έτσι θα έλεγα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Για όλο αυτό θα μας πει και για τον Πρωθυπουργό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Κλέμα, και καλό Σαββατογύρο Κασιάνα και στους ακροατές μας. Αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσουμε με μια πληροφορία που μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο λέει ότι η πληροφορία λέει ότι η Deutsche Welle, το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, απασχεθεί εχθές από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα να συνεχιστεί,
0: πολύ
4: να λειτουργεί.
0: Θεωρώ
4: ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέραμε ότι θα κλείσει, αυτή ήταν η απόφαση. Ανετράπη αυτή η απόφαση και μάλιστα Είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως μας λένε ήδη οι πληροφορίες στον έδρα Μαξίμου, το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Φρίντριχ Μερτς, τον Γερμανό καγκελάριο, σε επικοινωνία που είχαν. Και στο συνέδριο του Γερμανικού Κόμματος το Φεβρουάριο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηπασιλείου, ο Φίλιππος Πόρτομας, μετέβησαν εκεί ως καλεσμένοι, έθεσαν το θέμα στους ομιλητές τους. Υπήρξαν και άλλες προσπάθειες μέσω διπλωματικών και πολιτικών οδών. Και έτσι υπάρχει πλέον απόφαση για να ανατραπεί η απόφαση για τερματισμό του ιστορικού ελληνικού προγράμματος συνεχής κανονικά η Deutsche Welle. Το λέω αυτό το σημειώνω στην αρχή, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο ιστορική σημασία. Τώρα πραγματικά νομίζω όλοι είχαμε στενοχωρήσει, το μάθαμε αυτό. Είναι έτσι πολύ υψηλού συμβολισμού αυτή η κίνηση. Τώρα πάμε λοιπόν στην οικονομία. Νέα διπλή αναβάθμιση προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Moody's, τον Νίκο Moody's. Επιβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας. Αυτό λοιπόν είναι και το μήνυμα το οποίο θα μεταφέρει ο ίδιος, ο οποίος μεταβαίνει αύριο στον Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια και ήταν για δύο μέρες. Άλλες τρεις μέρες μετά στη Νέα Υόρκη, στον περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θα έχει πολύ σημαντικές επαφές και στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη με διεθνείς επενδυτές, με τραπεζίτες, με διαχειριστές κεφαλαίων, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους κλειδιά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Αμερικής. Μεταφέρει το μήνυμα λοιπόν ότι μέσα σε ταραγμένους καιρούς η ελληνική οικονομία είναι σταθερή, δημοσιονομικά έχει ισορροπήσει εδώ και πολύ καιρό και είναι ένας τόπος ο οποίος αξίζει κανείς και παρουσιάζει ευκαιρίες για να επενδύσει και να ανταποκριθεί τα χρήματά του. Ένας βασικός στόχος του Πρωθυπουργού, σε αυτό το ταξίδι μία εβδομάδα στην Αμερική. Την ίδια ώρα λοιπόν στην Αμερική προχωράνε οι ενέργειες της κυβέρνησης από τρεις διαφορετικές πηγές, να το πούμε, τρεις διαφορετικές οδούς για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των ανατιμήσεων στα καύσιμα και γενικά στην ενέργεια. Ένα ποσό που, όπως αποκαλύπτουν σήμερα στα εφημερίδια παραπολιτικά, θα φτάσει στα 200 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο τρίμηνο, το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, για την στήριξη λοιπόν και στην αυλία, για να μειωθεί λοιπόν και το δίζελ που συνεχίζεται, ο περιορισμός κατά 10 λεπτά, η μείωση κατά 10 λεπτά της τιμής του, και το πετρέλαιο της έρευνας θα ξεκινήσει στη διάθεση του 15 Οκτωβρίου να πέσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75. Εκεί, πέρα από τον κρατικό προϋπολογισμό, κομμάτι αυτών είπαμε των 200 εκατομμυρίων ευρώ, θα συνεισφέρουν και τα διηλυστήρια με ένα ποσό που μένει να το μάθουμε τις επόμενες ημέρες από τις σχετικές ανακοινώσεις. Ακόμα και Δευτέρα μεθαύριο μπορεί να έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις από την Υπουργή Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Και περιμένει επίσης η κυβέρνηση και θα πιέσει πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έπεσε νωρίτερα, για γενναίες και απαστικές κινήσεις για άμεση τροποποίηση της ρήτρας διαστικής, ώστε να μπορεί προσωρινά να μειώσει έτσι περαιτέρω τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Κώστα, ευχαριστούμε. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν στην Αντλία. Δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.
5: Η διαφαινόμενη παρέμβαση του κράτους, φαντάζομαι ότι θα γίνει περίπου όπως το 2022. Να σας θυμίσω, το 2022 το κράτος έδωσε 20 λεπτά στην ΦΠΑ, 25 δηλαδή, και 7,5 λεπτά έδωσαν τα 33 λεπτά περίπου. Ήταν μια πολύ γενναία έκπτωση που βέβαια τώρα τα καύσιμα είναι ακόμα ακριβότερα σε σχέση με τότε. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και φταίχνουμε όλοι σαν κράτος και σαν πολίτες. Όπως και να το δώσει, τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Η δυσκολία της θέρμανσης είναι ορατή. Και το 1,75 είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πόσο μπορεί να παρέμβει να χαμηλώσει η τιμή.
0: Δηλαδή και ένα 50 να πάει.
5: Επίσης σχεδιάζεται να δοθεί και επιπλέον επίδομα θέρμανση. Να πω ότι επίδομα θέρμανση στα τελευταία χρόνια έπαιρνε πολύ λίγος κόσμος. Η προσέγγιση δική μας είναι όλη η επιδότηση στην Αγγλία. Γιατί είναι πιο δίκαιη και τιμή θα χαμηλώσει όλους. Και αυτοί που ξοδεύουν πετρέλαιο, που καταναλώνουν πετρέλαιο, ουσιαστικά θα ευνοηθούν περισσότερο που θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.
0: Αναφερόμενο στην ακρίβεια και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εμποδίζεται από τους αυστηρούς, όπως είπε, ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τις οροφές δαπανών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια μείωση χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση για εξαίρεση αυτών των δαπανών.
6: Εδώ επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και μια σειρά που το έχει γίνει πολλές φορές και για μια σειρά από υπουργούς ή βουλευτές της δικής μας παράταξης, από την αντιπολίτευση, από διάφορα κόμματα και αναλυτές. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση, συνολική για την ακρίβεια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μια συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι πρόσκαιρες, οι έκτακτες ανύπαρκτες δαπάνες αυτές από την ρήτρα δαπανών. Δηλαδή από αυτό που λέμε οροφές δαπανών. Mm-hmm. Όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που βγαίνει μια ανακοίνωση, η κλασική ανακοίνωση της αντιπολίτευσης, ότι δώσατε ψίχουλα και πρέπει να δώσετε παραπάνω. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη περί οροφών δαπανών, πάνω από τους οποίους δεν μπορεί να ξεπεράσει, κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει λοιπόν, όσο έχει φτάσει στις οροφές δαπανών, να κάνει για να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, το παραπάνω, παραπάνω, παραπάνω, χωρίς να το κοστολογεί, είναι να πάρει έναν φορό, όχι έκτακτο, μόνιμο. Να πω εδώ ότι η κυβέρνηση αυτή επεκτείνει την επιδότηση, όχι τώρα, από τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτούς που θερμαίνονται, όχι μόνο με πετρέλαιο, αλλά με φυσικό αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, με καυσόξυλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αγγλία. Το πόσο θα είναι αυτά τα δύο, το ύψος τους δηλαδή, θα εξειδικευτεί.
0: Η ακρίβεια και ειδικά στα καύσιμα αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους εκπροσώπους των κομμάτων στο Action 24. Ταξίδι τους διασταύρωσαν η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Πανταζής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και η αναπληρώτρια του τομέα στεγαστικής πολιτικής της Ελλάς Φωτεινή Πάγκαλου.
7: Ερχόμαστε και λέμε ότι με βάση τα όρια της οικονομίας μας, με αυτά που διαθέτουμε, θα βοηθήσουμε έτσι ώστε τουλάχιστον η προτεραιότητα που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, να δώσουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει.
8: Η εκπαιδευτικός λοιπόν η γυναίκα μου που ανελαστικά για να πάει στη δουλειά της μετακινείται με αυτοκίνητο, δεν μπορεί να μετακινηθεί με μέσα συγκοινωνίας για να πάει στην εργασία της, πληρώνει όπως είπε η κυρία Σδούκου 120 ευρώ το μήνα παραπάνω. Τα 120 λοιπόν ευρώ το μήνα παραπάνω από ό,τι πληρώνει πριν μερικούς μήνες πετρέλαιο, έτσι, το 65% είναι φόροι. Λέω λοιπόν, εφόσον υπάρχουν αυτές οι έκτακτες συνθήκες που υπάρχουν στη Σαουδική Αραβία, με το Ορμούζ, με το Ιράν, με τον πόλεμο, η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει όλα τα μέτρα και να μας πει ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Γιατί δημοσιονομικός χώρος να ληφθούν έκτακτα μέτρα δεν υπάρχουν, αλλά όταν καλείται ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στο αν θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη του
7: δημοσίου. Τώρα σας αρέσει να μιλάτε για δημοσιονομικό χώρο, όπως βλέπω πάντως, κύριε Πανταζή. Λέω γιατί
8: εσάς δεν σας άρεσε, εμείς πάντα μιλούσαμε.
7: Όχι, με το δικό σας σκεπτικό.
8: Εμείς πάντα μιλούσαμε. Εσείς δεν
7: μιλούσατε. Φανταστείτε ο Πρωθυπουργός.
8: Όταν απαντήσετε πόσο κόστιζε το πρόγραμμά σας ως αξιωματική αντιπολίτευση, να τα πείτε.
7: Αν μοίραζε ο Πρωθυπουργός όλα αυτά τα οποία εσείς έχετε τάξει.
8: Κυρία Σδούκου.
7: Καταλάβατε. Δεν θα μιλούσαμε για δημοσιονομικό
8: καταλάβατε,
7: χώρο,
8: γιατί μιλάμε εσείς πόσο μιλάμε για υπερκέρδη των δηληστηρίων. Θα τα φορολογήσατε.
7: Εσείς θα τα φορολογήσατε.
8: Όχι, ναι, θα τα φορολογήσουμε. Το είπαμε, το προτείναμε.
7: Εσείς θα τα
8: προτείναμε. Υπάρχουν υπερκέρδη σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, έχουν υπάρξει έκτακτες φορολογήσεις. Εδώ γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη στα δηληστήρια. Υπάρχουν δεν υπάρχουν.
7: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα πακέτο μέτρων με βάση αφενός τα χρήματα που άφησε στην άκρη ως εφεδρεία.
8: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει, κυρία Σδούκου, να μου παίρνει 120 ευρώ από τη μία τσέπη και να μου επιστρέφει fuel pass 50. Ωραία. Αυτό έχει επιλέξει.
9: Έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνητό ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο που μπορεί να υπάρχει σε ένα βαθμό που είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, ο κόφτης κτλ. Θέλω να ρωτήσω πολύ απλά. Μία εταιρεία ή δύο εταιρείες, δύο λιγοπόλια, τα οποία διηλίζουν ένα βαρέλι πετρέλαιο και προκύπτουν παράγωγα. Είναι λογικό, κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτό να έχουν κέρδη από 500 ως
10: 600%. Μισό λεπτό.
9: Και σε αυτούς, μισό λεπτάκι. Και σε αυτούς η απάντηση της κυβέρνησης είναι να βάλουμε πλάτη 9 δισεκατομμύρια πλεόνασμα. Είναι δημοσιονομικός χώρος για τους ανθρώπους, όχι για τους αριθμούς.
11: Εμάς αυτά που ανακοίνωσε καταρχάς ο Πρωθυπουργός τα είδαμε ως μια αμηχανία να προσπαθεί να καλύψει την απουσία σχεδίου στη ΔΕΘ. Δεν είχαμε στη ΔΕΘ λίγες μέρες πριν ούτε ενεργειακή επιβάρυνση, δεν είχαμε ακρίβεια, δεν μπορούσαν να έρθουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα λύσουν. Τι ήρθαν να μας πούνε τώρα, ότι θα ανακοινώσουμε μέτρα. Γιατί δεν ανακοίνωσαν πάλι, θα ξεκινήσουμε
7: το 1975.
11: Τα ευχολόγια, δεν γεμίζουν τα ευχολόγια. Δεν γεμίζουμε ευχολόγια, ούτε το depósito, ούτε το ψυγείο.
7: Καλά,
11: έχουμε λοιπόν μια Νέα Δημοκρατία η οποία απλά λέει την ευημερία των αριθμών. Εμείς λέμε ότι αυτά μπορεί να είναι μόνο ένα όχημα για να πάνε στην κοινωνία. Έχουμε μια απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου. Σε αντίθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία έχει καταθέσει ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα, και να το συζητήσουμε επί της ουσίας, όχι με αριθμούς που εξαπολύεται από εδώ και από εκεί.
0: Πάμε τώρα στο Brand FR Pasok και Ελλάς, καθώς σύμφωνα και με τη δημοσκόπηση της GPO, τα στοιχεία της οποίας είδαμε νωρίτερα, φαίνεται ότι η εμφάνιση του κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε θετικό αποτύπωμα στη δημοσκόπηση και αυτό απασχολεί και την Ελλάς βέβαια, αλλά και το Pasok που πήρε θάρρος από ό,τι φαίνεται. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, είναι μαζί μας, απόλυτος γνώστης όσων συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Θα κρατήσει τα κλειδιά είναι το θέμα τώρα.
10: Ναι, έχουμε ένα εμφανές ντέρμπι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αυτή την ώρα είναι φαβορή για τη δεύτερη θέση Ελλάς. Ωστόσο, έχουν αυξηθεί τα χαμόγελα της αισιοδοξίας στην Καρλάου Τρικούπη μετά και την παρουσία όλου του κόμματος αλλά και του ιδίου του κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι τα δύο κόμματα, όπως έχουμε πει και παραίτσα εδώ αρκετές φορές, θα κινηθούν πάρα πολύ ανταγωνιστικά το επόμενο διάστημα, έστω και αν η στρατηγική τους είναι διαφορετική. Πιο επιθετικό το Πασόκ προς την Ελλάς, πιο χαμηλή τόνη από την Αμαλίας προς την Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ως προς το Πασόκ ότι το επόμενο διάστημα θα επικεντρώσει πολύ ο κύριος Ανδρουλάκης στο κομμάτι της προγραμματικής του παρουσίας, μάλιστα με έμφαση στην Βουλή, και αυτό δεν το κάνει τυχαία. Mm-hmm. Ποιος λείπει, τη λέμε, για τη Βουλή, ο κύριος Τσίπρας. Στην Βουλή έχει ο κύριος Ανδρουλάκης τη δυνατότητα ή το προνόμιο, αν αντιπαρατίθεται ο ίδιος με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του, αυτό που θα κάνει το επόμενο διάστημα είναι να βγάζει αρκετά νέα στελέχη, θα επιμείνει απολύτως, και αυτό το λέω με βεβαιότητα, στην στήριξη των νέων προσώπων που έχει βγάλει προς τα έξω, αλλά θα βγουνε και άλλα καινούρια πρόσωπα και από το χώρο του επιχειρήν και γενικώς πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική εμπειρία. Θα μείνει δηλαδή στην απόφασή του για νέα στελέχη.
0: Όπως και να έχει, πάντως θα πρέπει να αποτινάξει και τον τίτλο του πλέον προσωποπαγού κόμματος, το οποίο φαίνεται ότι έχει κατακτήσει δικαίως η Ελλάς, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
10: Ναι, είναι. Είναι ένα από τα ερωτήματα αυτά για τον κύριο Τσίπρα για το επόμενο διάστημα, η πιο συλλογική λειτουργία. Γενικώς νομίζω ότι λέμε και θα πάμε όπως τα περιγράφουμε, ανταγωνιστικά μένα, αλλά έτσι. Το κάθε κόμμα παδίωνα ξεδιπλώνει το σχέδιό του το οποίο διαφέρει.
0: Για να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει η μεγάλη αυτή μάχη. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ανυπέρβλητο θεωρείται το νομικό μπλοκό σε πιθανή κάθοδο του Άρτη από Φελικιστέντος, πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, στις εκλογές ως αρχηγού ή μέλους κόμματος. Ο νόμος του 2023 είναι σαφής και δίνει το σχετικό δικαίωμα μόνον σε ανεξάρτητους υποψηφίους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Έχουν διαψευστεί βέβαια οι προσδοκίες, γιατί άλλα σχεδίαζε ο Ηλίας Κασιδιάρης να κάνει και έχει ανακοινώσει μόλις βγει, και άλλα φαίνονται τώρα στην εξέλιξη. Όπως γράφουμε και στα παραπολιτικά σήμερα, είναι δύσκολο το εγχείρημα τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πολιτικό φορέα, είτε σε υφιστάμενο είτε σε νέο πολιτικό φορέα, σαν αυτόν που σχεδιάζουν να ανακοινώσουν τη Δευτέρα. Είχαν πει ότι θα κάνουν συνέντευξη τύπου τελικά. Μάλλον θα γίνει μόνο μία διαδικτυακή ανακοίνωση. Είναι δύσκολο γιατί, όπως αναφέρει ο νόμος του 2023, από τη στιγμή που διαπιστωθεί ότι σε οποιοδήποτε κόμμα συμμετέχει πρόσωπο το οποίο έχει συναφή σχέση με εγκληματικές οργανώσεις, και όχι μόνο για την Χρυσή Αυγή αλλά και γενικότερα για τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις, από τη στιγμή αυτό το κόμμα αποκηρύσσεται από τον Άριο Πάγο, από τον Α1 τμήμα του Αριού Πάγου περαιτέρω, όπως προκύπτει και όπως αναφέρουν ορισμένοι συνταγματολόγοι. Είναι δύσκολο για τον Κασιδιάρη, αλλά και για τον κάθε καταδικαστέντα για διεύθυνση κιόλας σε εγκληματική οργάνωση, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία, όχι μόνο τώρα, αλλά και όταν ολοκληρωθεί η ποινή του των 13 ετών το 2033, που έχει υποπέσει σε βαρύτατο αδίκημα. Δηλαδή, ο Άριος Πάγος μπορεί να έχει κρίση και πέραν της νομολογίας, αξιολογώντας το πρόσωπο και τη βαρύτητα του αδικήματος. Από την άλλη μεριά, αυτή είναι και η ικανότητα του νομοθέτη, δίνει πλέον στα κόμματα από το 2023 τη δυνατότητα να συγκροτούν οργανώσεις χωρίς, δεν δίνει τη δυνατότητα σε κόμματα να συγκροτούν οργανώσεις χωρίς να λογοδοτούν. Θα πρέπει τα κόμματα να λογοδοτούν απόλυτα για το ποιος υποκρύπτεται και πίσω από αυτά. Δηλαδή, ποια είναι η κρυπτόμενη και κρυμμένη ηγεσία. Και αυτή ακριβώς είναι η λύση που θα δοθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές, όπου κατά την κυβέρνηση, κατά τον κύριο Βορύδη, δεν θα μπορούν τέτοιου είδους καταδικαστές να συμμετάσχουν σε εκλογές.
0: Μάλιστα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Βλέπω ότι είχαμε μια ακόμη σεισμική δόνηση, κυρίες και κύριοι, λίγο νωρίτερα στο Προκόπη στην Εύβοια, όπου εκεί αρκετά πρωινές ώρες, λίγο μετά τη μία μάλλον τα ξημερώματα, είχαμε νέα σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ. Στη συνέχεια του δελτίου θα έχουμε ειδικό θέμα για τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία εμφανίζει μια έξαρση μετά και τους σεισμούς, αλλά πάλι σεισμικές δονήσεις μέχρι και 5,2 που είχαμε κατά τη διάρκεια του Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, που μας πέρασε. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τους κάθε λογής τσαρλατάνους της υγείας το αρμόδιο Υπουργείο. Μετά από όσα βορβορώδη αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βενιζέλος για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Μαδίνα Παγώνη παρουσίασε πες. Μάλιστα πολύ σύντομα από την εξέλιξη των γεγονότων, μια εφαρμογή η οποία θα είναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας σε λίγο καιρό, τώρα είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία θα σκανάρει κάθε διαφημιστική δραστηριότητα γιατρίου, γιατρού, μη ιατρικών δομών, αισθητικής, σπα.
0: Θα μπουν και αυτά, Βασίλη, δηλαδή
13: αυτά τα οποία... 1.600 μη ιατρικές δομές ευεξίας που είναι μέσα και τα σπα.
0: Και διάφορα άλλα που αντί να... Δηλαδή μιλάμε για μπότοξ και αλουρονικό, για τέτοιες έτσι
13: μικρό... γιατί μπορεί να βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σε σπα.
0: Έχουμε και τέτοια κίνδυνα.
13: Όχι, δεν έχουμε. Ευτυχώς
0: καλά.
13: Θα βρούμε όμως. Έχει εντοπίσει το σκανάρισμα αυτό από την περασμένη Δευτέρα 231 πιθανούς παραβάτες, οι οποίοι θα έχουν παραπεμφθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα ξεκινήσει άμεσα ελέγχους για να δουν αν η βεβαίωση καλής λειτουργίας των χώρων αυτών συνάδει με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Έτσι, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μπορεί τώρα να βρήκαμε 231 πιθανούς παραβάτες, αλλά όταν θα ξέρει ο άλλος, ο επιχειρηματίας ή ο γιατρός, ότι υπάρχει μηχανισμός που σκανάρει την διαφημιστική του δραστηριότητα, σε 2 μήνες θα βρούμε 100, σε 4 μήνες θα βρούμε 50. Θα περιοριστεί το φαινόμενο από μόνο του. Έτσι είναι η λειτουργία αυτών των μηχανισμών, είπε ο Υπουργός Υγείας.
0: Και έτσι θα πρέπει και διάφορα κέντρα που χρησιμοποιούν, δεν ξέρω τι ακριβώς χρησιμοποιούν, πάντως όχι ιατρούς, να χρησιμοποιήσουν αυτούς οι οποίοι είναι εντεταλμένοι για να κάνουν ιατρικές πράξεις και όχι κάθε τσαρλατάνο και κάθε άσχετο.
13: Σε 1 μήνα θα είναι έτοιμο μετά από νομοθετική διάταξη που θα μπει στο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους, με μια εφαρμογή που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να βάζει το όνομα του γιατρού, τη διεύθυνση και να ξέρει τι υπηρεσίες προσφέρει. Αν πάει στο ιατρείο και δει κάτι διαφορετικό, μπορεί να κάνει έως και καταγγελία γιατί κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί.
0: Για να δούμε λοιπόν τι μέλη γενέστε. Ο Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που συμβαίνουν αυτά, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την Ιωάννα Γάκα, την 56χρονη γιατρό που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άνδρας κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις Άλπιγγες και της χορήγησε μια σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα. Ενώ σε εκείνον, όπως υποστηρίζει, είπε ότι έχει μικρόβια στο αίμα. Ωστόσο, όταν στη συνέχεια επισκέφτηκαν άλλους γιατρούς, έμαθαν πως ήταν απόλυτα υγιής, όπως είπε στο Sky.
14: Και πήγα λοιπόν και εγώ στην κυρία Γάκα, με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, τα πόδια μου πάνω σε ένα χαλάκι μαγνητικό, δεν θυμάμαι τώρα τι μου έλεγε και τι έκανε. Επί μια μισή ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος, το οποίο το υπέστημα αυτό, γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνουν και πώς γίνεται η εξέταση. Με έβαλε σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό όμως, ήταν συγκεκριμένο. Στο πρώτο μηχάνημα δεν ξέρω τι έκανε. Και την ώρα του βιοσυντονισμού μου έπαιρνε και ένα ιστορικό για το πώς μεγάλωσα, ποιο είναι το επαγγέλμά μου, πώς έφτασα να κάνω αυτό το επάγγελμα κτλ. και μου πήρε αίμα εκείνη την ώρα, μέσα στο γιατρείο. Μου παίρνει αίμα λοιπόν και μου βάζει την αμπούλα, δεν θυμάμαι τι έκανε, σε ένα μόνιτορ και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα μου λέει το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβια. Και πραγματικά είχε μικρόβια μέσα το αίμα. Είδα δηλαδή το αίμα μου είχε μικρόβια. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει κάτι καταστροφικό για την υγεία μου. Θα πρέπει, μου λέει, αυτό να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Εγώ το έβλεπα εκείνη την ώρα στην οθόνη. Έτσι όμως μου τα έλεγε και τόσο ωραία, μου τα έλεγε τρομοκρατήθηκα κι εγώ ο ίδιος. Και δεν μπορεί, λέω, αφού το βλέπω. Έχω μικρόβια. Το άμεσο ήταν, μου έγραψε μια σειρά εξετάσεων και εμένα. Μου έβαλε κατευθείαν συσκευάσματα τα οποία μου ήρθαν στο γραφείο εκείνη την ώρα, τα οποία ήταν συνταγογραφημένα από άλλον ιατρό, όχι από την κυρία Γάκα. Το οποίο τη το είπα, λέω, δεν είστε γιατρός. Γιατί δεν μου τα γράφετε εσύ, γιατί δεν μου τα γράφει άλλος γιατρός από τα φάρμακα. Απάντηση δεν πήρα, τα φάρμακα πήρα, μου έδωσε και μια σειρά εξετάσεων και βγαίνοντας από εκεί, για καλή μου και εκείνη την ημέρα, είχα ραντεβού με ένα φίλο μου, ο οποίος η γυναίκα του είναι γιατρός αιματολόγος. Και του λέω, έπαθα, του λέω αυτό και αυτό. Και μου λέει, αποκλείεται, μου λέει, να το πάψει. Πώς γίνεται, μου λέει, σε καλά καθόμουν. Και του λέω, ναι. Και επιτόπου από την κυρία Γάκα πήγα στο σπίτι του να βρω τη γυναίκα του να μου γράψει άλλες εξετάσεις. Και φυσικά μου είπε, μου λέει, αφού σου έγραψε η συνάδελφος μου, λέει, αυτές, σου λέει, κάνε και αυτές. Αλλά κάνε, μου λέει, συμπληρωματικά και αυτές που σου λέω εγώ. Τις οποίες τις έκανα μετά από 10 μέρες, γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή αρρώστηνα. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το διαχειριστώ.
0: Τώρα, στο θέμα που έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και κάποιες αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το Θάνο Πλεύρη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Από τη στιγμή, είπε, που η δικαιοσύνη είχε αναλάβει μια υπόθεση και η υπόθεση αυτή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει και σύλληψη, έχει πάρει το δρόμο του ανακριτή, του εισαγγελέα, υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις περί ποινικών διώξεων, απολογιών και τα σχετικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση. Αυτό είναι το κομμάτι του τι συνέβη στο Γιώργο Μαζονάκη αυτές τις κρίσιμες ώρες. Είπε μεταξύ άλλων για την υπόθεση. Ο υπουργός τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον κύριο Πλεύρη, σημειώνοντας ότι πραγματοποιείται μια απόπειρα σύνδεσής του με την υπόθεση Μαζονάκη. Κανένα θέμα Πλεύρη δεν υπάρχει. Προσπαθεί να γίνει ακόμη μια σύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών συζητήσεων. Αυτά τα οποία κατηγορούν τον κύριο Πλεύρη, μιλάμε ότι είναι για το 2012, ενώ ο κύριος Πλεύρης ειλικρινέστατα βγήκε και είπε ότι τον γνώριζε το γιατρό αυτό, επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύτηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύτηκε μετά από τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε, και μάλιστα είχε μιλήσει και με πολύ ανθρώπινο τρόπο για αυτά, είπε ο κύριος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι αυτά οι απαντήσεις Πλεύρη καλύπτουν την κυβέρνηση. Στο δικαστικό πεδίο τώρα, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για την υπόθεση Μαζονάκη ανοίγουν νέο κύκλο ενεργειών, επιχειρώντας να συνθέσουν την πλήρη εικόνα όσων συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας στο θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η Βάσο Παλαιού, δικαστική μας συντάκτης, μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Να πούμε λοιπόν ότι η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκινάει από εδώ και στο εξής, μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών να κρυθούν προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί. Το κύριο πεδίο της έρευνας θα συνεχιστεί από τον ανακριτή, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της διερεύνησης του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Πρέπει να σου πω ότι αναμένεται να έχουμε καταθέσεις μαρτύρων, να εξεταστούν όλα τα ψηφιακά πιστήρια και τα τηλεφωνικά δεδομένα της υπόθεσης, αφού φυσικά σταλούν τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα μπορέσουν να ρίξουν φως στο μηχανισμό θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Και επίσης την ίδια ώρα αναμένουμε νέα πρόσωπα να βρεθούν ενώπιόν του, προκειμένου να φωτιστούν οι κρίσιμες ώρες κατά τις οποίες ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και φαίνεται ότι είχε υποστεί την ανακοπή. Να σου πω ότι αναμένεται, εφόσον είναι χρειαστεί, από το γραφείο του ανακριτή να περάσουν και πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως έχουν υποβληθεί σε αυτή την εξέταση και μπορούν να περιγράψουν τη δική τους εμπειρία. Την ίδια στιγμή φυσικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια δεύτερη αυτοτελής έρευνα που διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και αφορά τις τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα σχετικά με τους ελέγχους που είχαν ή δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και θα ελευθούν φυσικά και αν υπάρχουν καταγγελίες για ανάλογα κέντρα ευεξίας την τελευταία πενταετία, ενώ στις έρευνες έχει μπει και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία ελέγχει τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού για να δει αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
0: Βάσο Παλού, κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Γρυλανδία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Κοπενχάγη, Νουούκ και Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Για τις σημαντικότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να ξεκινήσουμε από αυτό το μεγάλο ζήτημα, να δούμε πώς αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες και τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας για τη Γρυλανδία. Οι απειλές που βλέπει η Ουάσιγκτον και ο διακαής πόθος του Τραμπ που εκπληρώθηκε. Πού και πότε θα πέσουν υπογραφές. Για να τα δούμε αυτά. Η Γρυλανδία λοιπόν βρισκόταν για καιρό στο στόχαστρο του Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Δανία για το νησί. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται τώρα την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία, η οποία θα παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο ασφάλειας στη Γρυλανδία. Τώρα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γρυλανδία προκειμένου να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γρυλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται σύντομα να αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία απαγορεύει σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ να κατασκευάσουν στρατιωτική βάση στη Γρυλανδία. Παράλληλα, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα μπορούν να πραγματοποιούν ευαίσθητες επενδύσεις στο νησί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος όρος. Από την πλευρά του τώρα ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας δήλωσε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει και θα ενισχύσει την ασφάλεια της Γρυλανδίας, της Δανίας, των ΗΠΑ και της Δυτικής Συμμαχίας, χαρακτηρίζοντάς την προς όφελος όλων μας. Ο Τραμπ έχει να υπενθυμίσουμε επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεση του να αποκτήσει τη Γρυλανδία, έχοντας αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η Γρυλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, της Ευρώπης και άλλων περιοχών του ελεύθερου κόσμου. Και από τη συμφωνία αυτή ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Γρυλανδία να περάσουμε στο Ιράν, λαοθάλασσα κόσμου στους δρόμους της Τεχεράνης για επιστράτευση πολιτών, χιλιάδες οι διαδηλωτές, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του Ιράν συμμετείχαν την Παρασκευή σε μεγάλη συνάντηση που διοργάνωσε η κυβέρνηση στην Τεχεράνη, καλώντας τον κόσμο να ενταχθεί σε πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης και να θυσιαστεί για τη χώρα. Ο διοικητής των θουρών της Τεχεράνης υποστήριξε ότι περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί στην εκστρατεία στρατιωτικής εκπαίδευσης, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Στόχος, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, είναι η δημιουργία ενός νέου επίπεδου ασφαλείας που θα λειτουργεί παράλληλα με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και την παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτς, η οποία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ο επικεφαλής της Μπασίτς, Χωσέιν Ταέμπ, δήλωσε ότι οι νέοι εθελοντές θα είναι έτοιμοι για πλήρη άμυνα και ανακοίνωσε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες ιρανικές πόλης. Όπως ανέφερε, οι νέοι εκπαιδευόμενοι θα αποτελέσουν τον εφιάλτη για τους εχθρούς του Ιράν. Στη συγκέντρωση παρέστησαν πάντως ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, στρατηγικοί διοικητές και άλλοι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Ορισμένοι δε διαδηλωτές πάτησαν αμερικανικές και ιζαρινές σημαίες, ενώ από το πλήθος ακούστηκαν συνθήματα όπως θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ. Είναι αυτά τα γεγονότα πολύ κέρια και παράλληλα ιρανικές δυνάμεις παρουσίασαν drones που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά πλοίων στα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και να κλείσουμε με τον εφνιδιασμό τώρα της Τουρκίας από την πώληση των μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. Νέα λοιπόν ψυχρομουσία για τον Ερντογάν, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του δικτύου Star, η συμφωνία με το Ριάντ θα μπορούσε να αποφέρει σχεδόν 25 δισεκατομμύρια δολάρια στα αμερικανικά ταμεία, καθώς κάθε F-35 κοστίζει περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια. Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει και εδώ και καιρό την απόκτηση των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών, ωστόσο το Ισραήλ είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι επιθέσεις των Χούθη επιταχύνουν πάντως τις εξελίξεις, καθώς το 33% του παγκόσμιου αποθέματος πετρελαίου προφανώς δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτο. Το Star δίκτυο αναφέρθηκε και στους ελληνικούς πάτριους στη Σαουδική Αραβία και στο αν αλλάζει κάτι, και όπως επισήμανε οι Σαουδάραβες είναι με τη βούλα πλέον οι εκλεκτοί των Αμερικανών στην περιοχή, παραλαμβάνουν όπου να είναι και 10.000 βόμβες. Ακόμη όμως στηρίζονται στους ελληνικούς πάτριους για την αεραμινά τους, ένα πλεονέκτημα που η ελληνική πλευρά δεν πρέπει με τίποτα να χάσει. Τη λέμαχη, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου από το...
17: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
18: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Status 107.7 και να σε ενημερώσουμε για την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και σε ποια σημεία υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, και να ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό με μέτωπο προς δυτικά, το οποίο ξεκινάει από την Πηλαία και φτάνει μέχρι και τις Σικές, όπως είπαμε δυτικά, βγάζει ατύχημα, μπορεί να είναι και βλάβη αυτοκίνητο και δημιουργεί όλο αυτό το μεγάλο το πρόβλημα από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και τις Σικές. Επίσης αρκετή κίνηση θα συναντήσετε στη λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, εκεί κοντά περίπου στο ύψος της Λαϊκής που γίνεται κάθε Σάββατο, στη λεωφόρου Βασιλής Όλγας εκεί από 4 λωρίδες με μέτωπο δυτικά, και πάλι από 4 λωρίδες γίνονται 2 λόγω των έργων. Και επίσης αρκετή κίνηση θα συναντήσετε και στα Μάλγαρα και όταν μπαίνεις Θεσσαλονίκη και όταν βγαίνεις από την Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν, και δίνουμε το λόγο πάλι στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
17: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
19: Παρουσία στη Γρυλανδία, έλεγχο της ασφάλειας της Γρυλανδίας και κυρίως αποτροπή από την παρουσία από στρατιωτικών δυνάμεων από μη μέλη του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά εννοούν Κίνα και Ρωσία τώρα, έτσι, για να είμαστε εδώ. Και μάλιστα Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να κάνουν και ευαίσθητες επενδύσεις, όπως λένε, χωρίς την άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Ουσιαστικά εκεί δηλαδή βάζουν μια πόρτα στο ναι. Βόρειο, στη βόρεια θάλασσα, έτσι.
19: Ναι.
0: Για να
19: ναι,
0: μπορέσουν τώρα... να ελέγξουν ναι. την περιοχή.
19: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τώρα έχουμε στο πρώτο σημείο της ερώτησής σας. Στρατηγικά αυτό σημαίνει το εξής. Η Γρυλανδία πρώτα απ' όλα, αν δει κανείς το χάρτη, είναι κολλητά επάνω στην Αμερικανική Ήπειρο. Έτσι είναι κολλητά. Δεν είναι. Είναι δίπλα τον Καναδά, ας το πω έτσι, για όσους τώρα δεν έχουν ένα χάρτη. Άρα αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προστασία της Βόρειας Αμερικής. Επίσης η Γρυλανδία έχει εξαιρετικά πλούσια ορυκτά και κοιτάσματα ενέργειας, τα οποία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω των μεγάλων όγκων πάγου και χιονιού που υπάρχουν πάνω στη Γρυλανδία. Δυστυχώς όμως λόγω της κλιματικής αλλαγής αυτό το πράγμα αλλάζει, και άρα θα μπορούν να γίνονται, να γίνουν εκμεταλλεύσιμα πολλά από τα ορυκτά που έχει στο βάθος της
10: το έδαφος της Γρυλανδίας.
0: Μάλιστα.
10: Και προφανώς αυτά εννοούν ότι δεν μπορούν να κάνουν ευαίσθητες επενδύσεις η Κίνα και η Ρωσία. Από την άλλη, πάλι λόγω της κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει μεγάλη σημασία, ανοίγει πλέον το λεγόμενο βόρειο πέρασμα. Δηλαδή ο βερίγκιος προθμός ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Επειδή οι πάγοι σιγά σιγά αρχίζουν και λιώνουν, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το να μπορείς να περνάς, ας το πω, από τη μία πλευρά της γης στην άλλη, χωρίς να κάνεις κύκλο όλων, ας πούμε, των διεθνών περασμάτων. Και επειδή αυτό είναι πολύ κοντά στην Ρωσία, έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες μια πολύ σημαντική παρουσία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, θα ήθελα και δύο λόγια για την τελευταία είδηση που ακούσαμε από την Ελισάβετ Θαμοπούλου σχετικά με τα F-35 που φαίνεται ότι θα εξασφαλίσουν οι Σαουδάραβες. Αυτό για να γίνει, βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να πάρουν και το πράσινο φως οι Αμερικανοί από τους Ισραηλινούς, που στο παρελθόν είχαν αρκετούς ενδιασμούς. Φαίνεται ότι το πράγμα κάπως αλλάζει.
10: Ναι, κοιτάξτε. Τα F-35 ξέρουμε όλα ότι είναι τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη που μπορούν, που θέλουν να εξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι κρατάνε κάποιους συστήματα τα οποία δεν τα εξάγουν. Να τα εξάγουν. Τώρα τι γίνεται. Γιατί αυτό δεν είναι ελληνοτουρκικό θέμα. Εμείς συνήθως στην Ελλάδα τα κάνουμε όλα ελληνοτουρκικά. Εδώ παίζονται πολύ περισσότερα ζητήματα. Τι υπήρχε. Και η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία ζητάγανε εδώ και καιρό να πάρουν F-35. Τώρα. Υπάρχει μια αμερικανική νομοθεσία η οποία λέει ότι πρέπει το Ισραήλ πάντα να έχει πλεονέκτημα στρατιωτικό έναντι των γειτόνων του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και γι' αυτό αντιδρούν ως ένα βαθμό οι Ισραηλινοί. Όμως μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα πήρε απόφαση ο Τραμπ να τους δώσει 40.000 διατριτικές βόμβες με τις οποίες μπορεί κανείς να χτυπάει εδάφη και να μπαίνουν
0: απόλυτα
10: κάτω
0: κατανοητό.
10: Από την επιφάνεια του εδάφους.
0: Κύριε Τσίκα,
10: βλέπε Ιράν.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίκα. Διεθνολόγος ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, κυρίες και κύριοι. Τώρα, η Εύβοια, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε μια κατάσταση νέας σεισμικής διέγερσης. Στις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν αρκετές τονίσεις με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια. Κάποιες έγιναν έντονα αισθητές και στην Αττική. 4,2 ρίχτερ έως 4,3 στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών. Ακολούθησε νέα σεισμική, αυτό γίνεται στις 18, χθες δηλαδή. Ακολούθησε νέα σεισμική δόνηση το πρωί, μία η ώρα το ξημέρωμα. Ενώ είχαμε και άλλη μία σεισμική δόνηση στη μία η ώρα το μεσημέρι, 1:05 περίπου αν δεν κάνω λάθος, η οποία ήταν 4 ρίχτερ. Πάμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, γιατί θυμάμαι, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, διακεκριμένος συνομολόγος είναι μαζί μας. Δόξα τω Θεώ. Θυμάμαι ότι λίγους μήνες μετά είχαμε ένα έντονο σεισμικό μπαράζ τον Ιούνιο. Έτσι, στη Βόρεια Εύβοια είχαν καταγραφεί δονήσεις που έφτασαν ως και τα 5,2 ρίχτερ. Τότε είχαμε κατολιστήσεις και κάποιες ζημιές. Τι γίνεται στην περιοχή τώρα, πώς τα βλέπετε?
20: Τα έχετε περιγράψει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάποια τοπική, θα έλεγα, ενεργοποίηση με το 4,2 το θεσινό και αρκετούς μετασεισμούς, θα τους έλεγα, οι οποίοι έχουν επακολουθήσει εκεί μέχρι που φτάσαμε και στο 4,1. Θα έλεγα ότι και αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως μετασεισμός του χθεσινού 4,2. Ταυτόχρονα όμως είδαμε ότι μετά τον 4,2 αυτή όλη η συστάδα σεισμών που περιγράφουμε τώρα είναι κοντά στα Βασιλικά, στο βόρειο-ανατολικό περίπου τμήμα της Εύβοιας. Είδαμε ότι...
0: Να το πούμε κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει και το Βασιλικό που είναι κοντά στο Λευκαντή, είναι πιο νότια αυτό, έτσι, στην κεντρική Εύβοια.
20: Δεν
0: έχει σχέση, τα Βασιλικά είναι βόρεια, έτσι, όπως το περιγράφεται.
20: Είναι κοντά στην Αγία Άννα, για όσους ξέρουν.
0: Ναι.
20: Όπου και το 1932 ή 33 θυμάμαι είχαμε σεισμό μεγέθους 5,5 εκεί στην ίδια εστία. Το θυμίζω αυτό για το ιστορικό.
0: Όχι στη θάλασσα, έτσι. Ήταν στην ξηρά αυτός ο σεισμός που αναφέρεται. Είχε επίκεντρο στη θάλασσα, κύριε καθηγητά.
20: στην ξηρά, όπως και τώρα είναι στην ξηρά.
1: Γι' αυτό είναι που είναι και πιο αισθητός.
20: Πολύ πιθανό να είναι η ίδια αιστεία.
1: Αχα.
20: Με κύριο του 1933. Είδαμε μετά το χθεσινό 4,2 να ενεργοποιείται, όπως είπατε, και μια άλλη αιστεία κοντά στο Προκόπη,
1: mm-hmm.
20: από τη μεριά δηλαδή του βόρειου Βοϊκού κόλπου.
1: Ναι.
20: Με σημαντικότερο μέγεθος πριν από μια μισή ώρα περίπου, το 4.
1: Ναι.
20: Κατά συνέπεια υπάρχει μια ενεργοποίηση. Δεν θα έλεγα ότι προς το παρόν είναι μια πολύ έντονη ενεργοποίηση. Έχουμε δει άλλα πράγματα στη χώρα μας πολύ πιο έντονα.
1: Ναι.
20: Το ξέρουμε όλοι αυτό.
1: Σωστά.
20: Από την κοινή εμπειρία ο καθένας.
1: Mm-hmm.
20: Παρ' όλα αυτά χρειάζεται μια προσοχή, διότι το ότι διεγείρει η πρώτη σεισμική αιστεία διεγείρει μια άλλη που είναι αρκετά πιο μακριά, δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική στα ρήγματα της περιοχής. Το ένα πιθανόν επιδρά στο άλλο με μηχανισμούς που δεν ξέρουμε ακριβώς και δεν έχει και τόσο σημασία να το συζητήσουμε τώρα.
1: Πάντως, κύριε καθηγητά,
20: από τους σεισμούς αυτούς αισθητή και στην Αττική. Λογικό είναι, διότι βρισκόμαστε
1: κοντά,
20: σχετικά προς την Εύβοια, προς τη Βόρεια Εύβοια. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε.
1: Πάντα πάντως πρέπει να, όταν έχουμε, γενικά όταν υπάρχει μια σχετική ησυχία ή δεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη διέρεση, να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί ζούμε στην Ελλάδα που πάντα υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε ένα σεισμό μεγάλο. Έτσι, να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε πάντα τις οδηγίες, όλα αυτά να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας, όχι
20: πάντοτε,
1: ότι υπάρχει κάτι,
20: πάντοτε,
1: αλλά πρέπει.
20: Πάντοτε σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να... υπάρχει προετοιμασία, διότι είναι πολλές οι σεισμικές αιστείες, είναι πολλά τα ενεργά ρήγματα σε όλες τις περιοχές της χώρας και κατά συνέπεια η προετοιμασία είναι ένα πάγιο αίτημα, ας το πούμε έτσι. Είναι μια πάγια ανάγκη,
1: mm-hmm.
20: Και δεν θα πρέπει ποτέ να υπάρχει, αν θέλετε, εφησυχασμός, να υπάρχει μια... δεν θα έλεγα αμέλεια
1: και βελτιρία και λιγορία,
20: θα έλεγα ένας εφησυχασμός έτσι ώστε να μειώσει τα προληπτικά μέτρα. Όχι, χρειάζεται πάντοτε να βρισκόμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε εγρήγορση. Αναφέρομαι βεβαίως στις αρχές πολιτικής προστασίας της χώρας.
1: Ακριβώς.
20: Δεν λέω για τον καθένα χωριστά,
1: mm-hmm.
20: ο κάθε πολίτης χωριστά. Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να ενημερώνεται και να κάθε τόσο φρεσκάρει τη μνήμη του στα ορθούς τρόπους αντισεισμικής συμπεριφοράς, αλλά κυρίως αναφέρομαι σε τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και βεβαίως αναφέρομαι και στην επιστημονική κοινότητα, η οποία θα πρέπει να αξιολογεί με πολύ μεγάλη προσοχή ακόμα και δονήσεις όπως χθες και σήμερα.
1: Έτσι είναι,
20: που δεν έχουν και ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά και αυτές έχουν τη σημασία τους σε μια αξιολόγηση κινδύνου.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, καλή συνέχεια. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Σοφία Καρακασίδου μαζί μας, καλό μεσημέρι Σοφία.
21: Καλό μεσημέρι Τηλέμα, και full δράση σήμερα, τόσο σε μπάσκετ όσο και σε ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Ολυμπιακό, μιας και διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ένα remake του περσινού τελικού της EuroLeague με την Real Madrid. Αυτή τη φορά οι δυο τους θα παλέψουν για το τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague στις 8 το double. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προκρίθηκε στο τελικό με νικητήριο καλάθι του Φουρνιέ μετά τη νίκη του με 92-90 στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε. Την ίδια ώρα στις 8 τηλέμαχε. Υπάρχει δράση και στο Telecom Center Άνθες για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου έχουμε έτσι μια ελληνική μονομαχία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον ΠΑΟΚ, δύο ελληνικές ομάδες που θα δώσουν έτσι το δικό τους χρώμα σε μια τόσο ξεχωριστή διοργάνωση που διεξάγεται κάθε χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο στις εξέδρες. Χθες είχαμε πολλούς legends, είχαμε αποθέωση από τους οπαδούς στο Ζελικό Ομπράντοβιτς. Ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το παρόν και παρακολούθησε διαζώσεις τα παιχνίδια. Να πάμε τώρα στην Super League, καθώς ανοίγει η απειλία της πέμπτης αγωνιστικής στις 7 αρχικά με το Ατρόμητος Κηφισιά. Μισή ώρα αργότερα στις 7.30 έχουμε τηλέμα και ένα από τα πιο παραδοσιακά και ιστορικά ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από 15 χρόνια ξανά, ο Άρης Ηρακλής. 15 ολόκληρα χρόνια είχαν να κοντραριστούν οι δύο ομάδες στην κορυφαία έτσι, κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, λόγω του υπαβιβασμού που είχε όλα αυτά τα χρόνια ο Γυραιός και αγωνιζόταν στις αμπλότερες κατηγορίες. Μεγάλωνε το ενδιαφέρον ελληνικό στις 5 στο Brighton

0: μεγάλη απώλεια του Σάντρο Ματζόλα, ο οποίος έχει αφήσει πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ιστορία της ΣΥΔΕΣ, στην οποία έχει χαρίσει και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Να πάμε στην ΑΕΚ, καθώς υπήρξε μια ενημέρωση από την ΠΑΕ που ξεκαθαρίζει ότι ο Βάργα έχει υποστεί μόνο φυλάξη και όχι ρήξη στον Μυρό, όπου υπήρξε κάποια δημοσιεύματα στην Ουγγαρία που μετέδωσαν την συγκεκριμένη είδηση. Επίσης, να πούμε για την ΑΕΚ ότι το γήπεδό της, η All Win Arena, βρίσκεται τηλέμαχε στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στην ένατη θέση της λίστας της UEFA, με τα πιο γεμάτα γήπεδα στην Ευρώπη, με πληρότητα 97,6%. Και μια και είναι Σάββατο και κάποιοι έχουν έτσι τον ελεύθερο χρόνο, να πούμε ότι σήμερα μέχρι τις 7, από τις 10 έχει ξεκινήσει συγκεκριμένη δράση, θα υπάρχει στο Σύνταγμα μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική εκδήλωση. Συγκεκριμένα θα υπάρχουν δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα στην πλατεία, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του ΚΤΑΠ, και θα υπάρχουν και πολλοί legends εκεί, όπως ο Καραγκούνης, ο Κατσουράνης, ο Χαριστέας, ο Νικοκολίνης, για τον κόσμο που μπορεί να θέλει έτσι να ζήσει μια ωραία ποδοσφαιρική εμπειρία.
1: Και να βγάλει και καμία selfie. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό εννοείται, έτσι κάθαρα.
1: Έτσι. Σοφία Καρακασίδου, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σοφία.
2: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, για να ρίξουμε και μια ματιά, γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αττική προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός. Κάποιες σαρές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς 2 μποφόρ. Ανάλογο θα είναι το καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος.
3: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
6: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
8: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
0: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
8: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
0: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
10: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
13: Θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι να ξεκινήσει ο Διογέννης Δασκάλου, όπως κάθε Σάββατο, σε επανάληψη με τα καλύτερα κομμάτια της εκπομπής του, για να σας ενημερώσουμε για την κίνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον περιφερειακό. Εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι με κόκκινο. Τριανδρία μέχρι τον Άγιο Παύλο στα δυτικά. Παραμένουμε στον περιφερειακό και από την Τζον Κένεντι μέχρι το ύψος της Τριανδρίας ανατολικά. Δείχνει ότι έχει γίνει μία σύγκρουση ή έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Πάρα πολύ κίνηση θα συναντήσετε στα Μάργαρα και στα Διόδια. Επίσης πολλή κίνηση έχει αυτή την ώρα στον Φίνικα και στα δύο ρεύματα. Η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή Βούλγαρη με Καρακάση και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Βασιλής Όλγας που πέρασα και εγώ γίνεται εκεί χαμός, διότι από 4 Λωρίδες γίνεται 2 δρόμος λόγω έργων. Λεωφόρος Βασιλής Όλγα με μέτωπο δυτικά. Αυτή λοιπόν είναι η ενημέρωση την οποία μας δίνει ο χάρτης για την κίνηση στους δρόμους. Οπότε επανήλθαμε πάλι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, να έχουμε κάθε Σάββατο ή μάλλον καθημερινά να αντιμετωπίζουμε πολλή κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, ο Διογέννης στο υπόλοιπο μέχρι και τις 5, Διογέννης Δασκάλου, Status Vo.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
4: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Στο οποίο
8: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
1: Γαμάς!
9: Αλλάζει το επίδομα σε επίδημα. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά αλλιώς είναι επίσημα. Αλλιώς είναι να έχεις κάτι να περιμένεις και να έχεις και κανένα μπάνιο από πριν. Και φυσικά άλλοι βγαίνουνε, άλλοι μπαίνουνε, άλλοι βγαίνουν για να μην ξαναμπούνε, άλλοι βγαίνουν για να την κοπανίσουν για πάντα, άλλοι μας δίνουν το λόγο της τιμής τους, η οποία είναι αμφίσιμη. Έλα τα, μπαίνω τώρα, μην με κρατάς. Άσε με τώρα να μαλώσω με μένα. Και φυσικά η είδηση της ημέρας, η οποία κακώς την κάνουμε η είδηση της ημέρας, αλλά αν δεν δώσεις την κακή είδηση της ημέρας, δεν πρόκειται να πουλήσει η καλή είδηση της ημέρας, είναι μία. Όνειρα, πουλιά μου, κασιδιάρικα. Και συγκεκριμένα εφιάλτες. Και ο μεγαλύτερος εφιάλτης για ποιον είναι? Για την κόμπρα της Μεσσηνίας είναι.

0: Σαν Τσουτσού χαλάρωσε. Άσε τι λέει η δικηγόρο του τώρα και πρέπει να ανησυχήσει εσύ και χαζά. Είσαι ακλόνητος. Σε αγαπήσαμε για τη διαφορά που έκανες ανάμεσα από τους άλλους. Δηλαδή πραγματικά δεν πέφτεις από το βάθρο αυτό. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους που βασκίζουν. Εσύ δεν χρειάζεται. Το έχεις. Άλλωστε όλοι βλέπουμε που έφτασε ο προηγούμενος τηλεπολίτης των επιστολών του Μεσσία. Ποιος τηλεπαρουσιαστής, τηλεπολιτής θα κινδυνεύσει από ποιον? Από ποιον? Από τον Κασιδιάρη. Ας καν χάσω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια διαφορετική επιλογή από το χώρο της ευρύτερης φασιστο αναρχοσοσιαλιστικού συντηρητικής δεξιάς. Πιο ορθά δεν μπορώ να το ορίσω, γιατί την ευρύτερη προοδευτικο-σοσιαλιστικό αριστερο-δεξιά παράταξη την πήρε ο Κυριάκος. Δεν τα λέτε από την αρχή δεξιά-αριστερά, τελειώνουμε γιατί μας ζαλίσετε τα ούμπαλα. Και όχι, δεν θα εξηγήσω τι είναι τα ούμπαλα. Πάντως το Μαναφούκι το συνάντησα στο TikTok, το λένε κι άλλοι. Για το Μαναφούκι λέω, που έλεγα τι είναι το Μαναφούκι, το συνάντησα στο TikTok και κάνουν χρήση κι άλλοι. Ναι, κάτι μανουφακές λέει.
1: Και εγώ από κάπου το είδα, το άκουσα.
0: Ναι, αλλά είσαι καλή κλέφτης γιατί κατοχυρώθηκε σε σένα. Τακ! Ένα μηδέν. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα, παιδιά, τα ξέρετε. Τώρα μην σας ζαλίζω. Ρέμος πασάρισε Μαζονάκη, Μαζονάκης πασάρισε Κασιδιάρη και πάμε για τα επόμενα. Ο πιο καθαρός από όλους εννοείται ότι είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος πραγματικά περιμένω να δω ένα πόρισμα, ρε παιδί μου, να δω μια απόφαση. Ήτανε, δεν ήτανε, έπρεπε να είναι, δεν έπρεπε, ήτανε σχεδόν σαν τη σαμανική ιατρική, ήτανε βιοιατρική, ήτανε feng shui. Γιατί έχει και πολλά εναλλακτικά. Θες να σε κάνω ένα feng shui πάνω από τα ρούχα? Πέρυπιν ήξερες ότι δεν κάνει να έχεις καθρέφτη απέναντι από την πόρτα της εισόδου του σπιτιού σου, γιατί σε σκίζει το feng shui?
2: Εγώ έχω.
0: Τι να σε πω, γι' αυτό σε έπιασε το δόνι σου.
2: Καλά, άλλαξε. Μετά από 30 χρόνια με πιάσε το δόνι.
0: Αργή, αλλά δεν λησμόνη. Επίσης επηρεάστηκε και ο πλουτισμός σου. Μην με πεις ότι έχεις τόσα λεφτά που δεν έχεις ανάγκη να δουλέψεις.
2: Ναι, γιατί παλιά μου πάω πλουτός και τώρα τα χάσα σιγά σιγά.
0: Όχι, και άλλα που έχεις μέσα στο
2: από
0: σπίτι.
2: Από τότε που βάλα τον καθρέφτη απέναντι, από τότε άρχισα να χάνω λεφτά.
0: Να μαζεύονται, Άρη. Δεν είναι ένα χέρι. Μήπως έχεις και κάκτο?
2: Είχα. Αλλά κατάφερε η Μαρία να τον ξεράνει.
0: Μπράβο, τα χίλια μπράβο στη Μαρία. Γι' αυτό σωθήκατε οικονομικώς. Μην με πεις τώρα ότι έχεις και τραπέζι με γωνίες.
2: Έχω, εννοείται.
0: Έχει τζάμι από πάνω?
2: Όχι.
0: Γιατί άμα είχε έπρεπε να το πετάξει η Μαρία.
2: Το τζάμι τραπέζι.
0: Το τραπέζι, εντάξει, παίρνεις λίγο τις γωνίες ή παίρνεις εκεί τα κυκλικά να μην χτυπάνε τα μωρά, να πούμε, εκείνα τα πλαστικά και λίγο το σώζεις. Δεν θέλει μητερά αντικείμενα. Ναι. Καθρέφτη απέναντι από την είσοδο.
2: Ναι.
0: Και φυσικά για.
2: Εγώ δεν έχω καθρέφτη. Καθρεφτάρα έχω, σου λέω.
0: Ας είσαι και καταστροφή βούρπας. Και επίσης, αν θες καλό feng shui,
2: ναι,
0: πάντα, μα πάντα, θα αφήνεις να τρέχει από μια βρύση νεράκι, έστω και λίγο.
2: Και το λογαριασμό πότε το στέλνω?
0: Ρε, άμα έχεις καλό feng shui, θα τριπλασιαστεί ο πλούτος σου.
2: Α, καλά, ναι.
0: Δεν θα σε νοιάζει πόσο έχει.
2: Ναι.
0: Youth.
2: Ναι. Ετοιμάζεται η νου.
0: Youth.
2: Θα πάω στην νου.
0: Σαν βρισιά που τσιβδό ήταν. Ούθ το διάλογο απάθω.
2: Πού τη δημιουργεί την νου?
0: Ποια να δημιουργεί την ΔΕΗ Άθα? Όχι, θέλω να τα προσέξω αυτά. Αλλιώς θα σε στείλω σε εκβαντικό γιατρό και θα έχουμε άλλα. Μια που είπαμε αυτά όμως, για βάλε ένα κυρανάκι για Τσίπρα, γιατί με ενδιαφέρει η άποψη το.
3: Ο γραμματώσεις, κύριε Κυριανάκη, όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται.
4: Μα αυτά είναι δημοσιευμένα στη Διάβγεια όλα. Είναι εγκεκριμένα από τον προπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Τι, δεν καταλαβαίνω το ερώτημα.
3: Πώς απαντάτε στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι όλα αυτά τα οποία πετυχαίνουν.
4: Ο κύριος Τσίπρας έχει μια γενική κριτική περί εντυμότητας. Θεωρεί τον εαυτό του πάρα πολύ έντιμο πολιτικό και θεωρεί ότι αυτό το αφήγημα περνάει εύκολα στην κοινή γνώμη. Ανοίγω μικρή παρένθεση. Βγήκε μια έρευνα της Eurostat η οποία δείχνει ότι οι Έλληνες τηλεθεατές και αναγνώστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε, ας πούμε, σε έλεγχο της πληροφορίας την οποία βλέπω. Δηλαδή, οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης δεν τσεκάρουν αυτά τα οποία διαβάζουν στο ελληνικό διαδίκτυο. Τελευταίοι στην Ευρώπη. Καλό θα είναι να πάμε σε εκλογές όντας σωστά πληροφορημένοι. Μπορεί ένας πολιτικός Νέας Δημοκρατίας ή ένας πολιτικός άλλου κόμματος να λέει τις δικές του θέσεις, να λέει τις δικές του απόψεις. Ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να λένε οι άλλοι πολιτικοί, καλό είναι αυτός που μας βλέπει να το τσεκάρει, να βλέπει αν είναι αλήθεια. Ναι. Πάμε λοιπόν στο αφήγημα το οποίο προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας περί εντυμότητας. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για το ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα. Πού είναι η εντυμότητα λοιπόν? Πού είναι η εντυμότητα, πού είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα αναρτούσε για να δει ο κόσμος από πού χρηματοδοτούνται αυτές οι εκδηλώσεις τις οποίες κάνει, αυτές οι καμπάνιες, αυτά τα βίντεο, αυτή η πολιτική δραστηριότητα. Την οποία πρέπει να έχει ένα πολιτικό κόμμα, έτσι, δεν το αρνείται κανείς.
5: Ποιος πηγαίνει στη δουλειά?
6: Ο τζουτζούκος μου.
5: Ποιος τα φέρνει τα λεφτά?
6: Ο τζουτζούκος μου.

0: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα μας πείτε δηλαδή ότι χέζει αρκούδα στο δάσος. Τι κορόιδα είμαστε. Παιδιά, δεν έχει σημασία από πού τα βρίσκει. Το θέμα είναι πώς θα τα επενδύσει. Ε, είδες χειριστή που κάνω να τα πάρω από ζούφιο.
1: Το ξέρω.
0: Ε, μαλά τώρα. Δηλαδή, σε αυτό το προηγούμενο θα μείνουμε να ψοπολιτσάξουμε εμείς δηλαδή.
1: Άσερ, δεν δίνει λεφτά αυτός.
0: Δεν το άκουμε όλα αυτά που λέει τώρα. Κάτι πασαμπούρες είναι, κάτι πασαλιψατέρια, δεν είναι.
1: Είναι ο άλλος, άπλας.
0: Ευρωστία.
1: Πάρε.
0: Γλάτς, να πούμε κατευθείαν. Είδες εδώ που ήρθε και μίλησε μέσα στο ξενοδοχείο. Πόσες οθόνες είχε. Θαμπόθηκα. Χρήμα ρε, πακτολός. Με ποιον θα πάω εγώ τώρα, κοροϊδί. Και να σου πω κάτι, πόσα χρόνια με μένουν. 62 χρονών είναι. Θα πάω με αυτόν που αυτός θα τακτοποιήσει εμένα. Εγώ δηλαδή τι είμαι, Τούρκος είμαι, Έλληνας δεν είμαι εγώ.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω υψηλά ιταλικά.
1: Πες τα.
0: Δεν έχω, άκου λέει, μικρή πατρίδα. Τι μικρή πατρίδα.
1: Θηβιός είσαι.
0: Πικρή πατρίδα. Ο πραγματικός στήλος αυτός. Άργησα λίγο αλλά έβαλα μυαλό. Θα πάω με αυτόν που θα βγει. Και πριν βγει δεν θα πω την ψήφισα και μετά θα πω την ψήφισα αυτόν που βγήκε.
1: Για τα πέρυσι και από τους δύο.
0: Βρε, θυμάμαι, σοφό. Ένα-ένα με έρχονται ότι με έλεγε παππού μου. Παππούς μου δύο γέννες, ξέρεις τι σοφός ήταν. Με έλεγε απάρσα όμορφη ή απάρσα άσχημη. Λέω τι έλεγε παππού. Γυναίκα ρε, θα πάρσα όμορφη ή άσχημη. Έλεγε όμορφη. Τρελό είσαι μα. Άμα τρως σοβλάκια θα θέλουν όλοι. Άμα τρως ροβίθια θα σε αφήσω τα φάση μοναχός.
1: Εμένα αυτό μου το είπε στην Κρήτη παππούς.
0: Ε, μη είδες.
1: Λέει η κοπέλα που είχε πάει πολύ ωραία. Λέω ναι. Σου πω κάτι παιδί μου, λέει, να ξέρεις. Καλύτερα να τρως αρακά μόνο σου παρά μπριζόλες μάλλον.
0: Ε, είδες. Τα γερόντια κάτι ξέρουν. Άρα κι εγώ θα πάω με τον προοδευτικό. Με αυτόν που δεν δίνει λογαριασμό, δεν παίρνει λογαριασμό που τα βρήκε τα λεφτά. Δεν φαίνεται που τα βρήκε τα λεφτά, ρε. Αυτή τη μειότητά το μας το είπε ξεκάθαρα.
1: Είπε όμως ότι από εδώ και πέρα θα είναι συλλογική η μάζοξη των χρημάτων.
0: Κοίταξε.
1: Από πριν που τα βρήκε δεν είπε.
0: Η παραμύθα ξεκινάει από ένα σημείο και ύστερα. Μέχρι να ξεκινήσει. Το έναυσμα είναι που δεν έχουμε μάθει, αλλά δεν το θέλουμε να το μάθουμε. Θα μοιραστεί. Δηλαδή, ρώτησε κανένα τον Παπανδρέο όταν μοίραζε λεφτά που τα βρήκε. Δεν τα παίρναμε όλοι. Του γέρου λέω, όχι. Ρωτούσε κανένα που τα βρήκε τότε. Αυτά είναι μοντέρνα πράγματα. Τώρα ανακαλύφθηκε. Αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία. Τα έβγαλε. Από πού τα βρήκε. Τι σε νοιάζει, ρε παππού. Δες άμα θα πάρουμε εμείς άμα
1: από πού γίνα πλούσιοι κάποιοι πολιτικοί.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Έλατε.
0: Θα με δώσει λεφτά.
1: Τι και αν φάγανε το σχέδιο Μάρσαλ. Μας νοιάζει.
0: Τώρα θυμήθηκε το σχέδιο Μάρσαλ. Τώρα.
1: Λέω εγώ ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή εντάξει είχαμε πέσει έξω τότε γιατί το μάθανε. Μπορούσαν και να μην το μάθουν. Σιγά σιγά μας πείσουν και για το Watergate. Θα με μιλήσει και για τον Κίσιγκερ και για τον Παπαλιγούρο που ήταν υπουργός οικονομικών. Λοιπόν μας νοιάζει να μοιραστεί το χρήμα. Σαν το άνω τους άψαλοι λεφτά υπάρχουν. Ρε υπάρχουν αλλά εμείς θα... Τι με νοιάζει εμένα που υπάρχουν. Εγώ έχει να φάω. Υπάρχουν το βλέπω. Όλοι γύρω γύρω μια χαρά είναι. Εγώ δεν είμαι καλά. Ταράχτηκαν τα νεύρα μου πως το λένε. Γι' αυτό θα πάω. Με ποιον πάω τώρα. Χαζόσυντα. Θα πάω με το Βορύδι.
1: Ναι.
0: Ναι γιατί. Γιατί να τα κόψει κουράτα. Όλα τα επιδόματα. Χαζόσυμε.
1: Δεν είπε να κόψει.
0: Δεν είπε, αλλά ξέρω τι θα φέρετε από τη μάπα.
1: Είπε, ρε παιδί μου, να το επαναπροσδιορίσουμε.
0: Να, όταν λέει κάποιος να το επαναπροσδιορίσουμε, όταν σου λέει γυναίκα, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Δεν ξέρεις ποιος νίκησε ήδη.
1: Το ξέρω.
0: Ναι! Γιατί να συζητήσουμε. Ναι, έχεις δίκιο πάνω, πιο μια μπύρα.
1: Γι' αυτό και εμείς θα βάλουμε το Βορύδι για τον Ανδρουλάκη.
0: Έτσι.
1: Για τον Νίκο.
0: Ναι.
2: Και όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς έχουμε στρατική αυτοδυναμία, δεν λέει κάτι λογικά διαστημικό, λέει κάτι άσχετο. Άμα είσαι ρε παιδί μου στο 30-31% και αυτοδυναμία είναι στο 36%, ευλόγως το λες αυτό, το διεκδικείς. Είναι μια λογική διεκδίκηση. Όταν είσαι σαν τον Ανδρουλάκη στο 12%, τρίτο κόμμα δημοσκοπικά, και λες θα βγω πρώτος, λες κάτι το οποίο είναι άσχετο. Λες κάτι το οποίο, μπράβο, είναι η φιλοδοξία σου, καλά κάνεις και έχεις φιλοδοξίες, όλοι θέλαμε πρώτοι, αλλά αυτή τη στιγμή Όταν επιμένεις αυτό, είσαι εκτός τόπου και χρόνου πολιτικά, έτσι.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Όταν λέει ότι εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και είναι τρίτος με 12% και το πρώτο κόμμα είναι στο 31, λέει κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Έτσι. Λέει κάτι το οποίο ούτε το ιστορικό του το κοινοβουλευτικό το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Ανδρουλάκης τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει ένα ποσοστό 25% κάπου να πήρε παιδί μου. Εντάξει, πάω να πάρω αυτό το ποσοστό. Δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό. Άρα λέει κάτι για να αποφύγει τη συζήτηση που του θέτεται οι δημοσιογράφοι ευλόγως των συνεργασιών.
4: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να στο πω! Δεν μου πώς μπόρεσε σκέφτεξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το στείλες. Πώς το κατασκεύασες. Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας.
0: Και δες τώρα τι έχω κάνει με αυτό. Έχω πιάσει δύο τα αρχή του κρουπ. Η μισή νομίζουν ότι αυτό το βάλαμε τώρα για τον Βορύδη.
1: Και άλλη μισή για τον Νίκο.
0: Επειδή δεν ξέρεις ποιος θα βγει. Θα είσαι προσεκτικός. Για καρφώνεσαι.
1: Ας τον αεωρείτε.
0: Πως είναι τα αερόστατα. Ναι. Από εκεί βγαίνει η αιώρηση. Και φυσικά του Ανδρουλάκη η θεώρηση. Γιατί έχω και πλεύρη και φυλάω μετά από τον σοσιαλιστή τις απαντήσεις.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεπέρασε το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου και πήγε στο τσοβόλα δώστα όλα. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτά που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ.
1: Λέει, ότι είναι κοστολογημένα όλα.
5: Κοστολογημένα, εδώ γίνεται όμως κάτι εντυπωσιακό. Από τη μία μειώνουμε τους φόρους, άρα μειώνουμε τα έσοδα του κράτους, και από την άλλη αυξάνουμε τις δαπάνες. Πώς αυτό μπορεί να βγει. Δηλαδή, εγώ απευθύνομαι τώρα για να μην μπούμε στην τεχνική κουβέντα, στην απλή νοημοσύνη όλων μας. Όταν εσύ λες ότι θα μειώσω μια σειρά από φόρους που τους μνημονεύεις και παράλληλα θα αυξήσω μια σειρά από τις δαπάνες, κάπου υπάρχει κενό.
1: Είπε ότι δεν πειράζεται τους ισχυρούς και εκείνος θα δημιουργήσει ένα μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών.
5: Ακούστε. Και υπερκέρδη έχουμε ακούσει.
1: Και τα καρτέλ.
5: Υπερκέρδη έχουμε ακούσει. Καρτέλ έχουμε ακούσει. Το περισσολόγιο το έχουμε ακούσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Ποιος θα κυριαρχήσει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και ο ανταγωνισμός δεν γίνεται με όρους προγράμματος και ρεαλιστικών στόχων. Γίνεται με όρους πλειοδοσία. Και ο Τάξας δεν έχασε ποτέ.
6: Ποιος θα δώσει τα πιο
5: έχουν
6: πολλά
5: πλεονέκτημα. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν ένα βασικό
0: πλεονέκτημα. Με όρους πλειοδοσίας.
5: Ξέρουν
1: ότι ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσείς και ο Τσίπρας είστε.
5: Εγώ σας λέω κάτι που ξέρουν. Ξέρουν ότι δεν θα κυβερνήσουν. Ακόμα και με τα σενάρια που είναι τώρα αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Άρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία, αυτή έχει τον κορμό της κυβέρνησης. Άρα, εκεί μπαίνει στη λογική. Αφού δεν θα κυβερνήσω, με παίρνει να πω και 5-6 πράγματα παραπάνω. Αυτό κάνα.
6: Άρα, κινδυνολογούν. Γιατί όλα αυτά δεν υπάρχουν, λέτε, πρακτικά.
5: Δεν υπάρχουν πρακτικά. Θα πρέπει να πούν. Αυτά μπορούν να γίνουν άμα πούν από πού θα πάρουν τα λεφτά.
1: Είπε, αλλά εσύ λέτε ότι δεν είναι τελειωμένο.
5: Είπε θεωρητικές προσέγγισης ότι υπάρχει ένας πλούτος τεράστιος που θα τον φορολογήσω.
1: Όχι, κοστολόγησε. Είπε 1,7 δισεκατομμύρια.
5: Μισό λεπτό. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πούμε ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος. Εγώ περιμένω να ακούσω.
6: Και οι τηλεθεατές
5: στο μυαλό του μπορεί να νομίζει ότι ο Τσίπρας εννοεί αυτόν που έχει 2 εκατομμύρια και μπορεί να εννοεί αυτόν που έχει 50.000.
1: Είπε κάτι άλλο και ο Σανδουλάκης.

0: Και συγγνώμη, εδώ τώρα δεν πρέπει να μιλήσει ο μονοψήφος διαφορά κυβερνήτης που θα κάνει τη διαφορά και θα βγει πρώτος. Που ο ένας είπε, ο άλλος είπε, ο ίδιος να μην είπε.
1: Κοίτα, να είπε. Άμα δεν ξεκαθαρίσει ο ίδιος, με πάλι μετεωρημένουμε.
0: Συγγνώμη, εσύ Άρη, πιο ξεκάθαρος από τη θολούρα που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή από το Ανδρουλάκη πριν τις εκλογές, δεν μπορεί να υπάρξει άλλος εκτός και αν βάλουμε δίπλα του του Ζούφιο. Ήταν τόσο ξεκάθαρος που είπε, αν δεν βγούμε πρώτοι, θα βγούμε δεύτεροι, θα συνεργαστούμε με τον τρίτο, με το αποτέλεσμα να είμαστε πρώτοι απέναντι στον τέταρτο που είχε βγει δεύτερος.
1: Κυβέρνηση δεν θα κάνουμε.
0: Ανταπατήτηκες κυβέρνηση. Το θέμα είναι να βγούμε εμείς πρώτοι. Για κυβέρνηση ξέραμε. Κατεβάζουμε και τα τάγκς. Φέρνουμε τον Κασιδιάρη, δηλαδή σιγά το πράγμα. Θέλετε να ακούσει κατευθείαν τον Κασιδιάρη ή πρώτα.
1: Πρώτα τον Νίκο, την απάντηση.
0: Ναι, μα δικαιωματικός.
2: Κυρία Λαλιώτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς.

0: Αφού να φανταστείς αυτό το βίντεο που τραγουδάει τώρα με τον Ταλάρα δίπλα ο Καζατζίδης. Ο Ταλάρας του κοιτάει τον Καζατζίδη και ξηρουσταλιά, τον τρέχουν τα σάλια. Είναι σαν να βλέπεις τον Ανδρουλάκη να κοιτάει τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Στο βάθος, στο πολύ βάθος, υπάρχει μια δεύτερη φωνή.
0: Υπάρχει στο πολύ βάθος, ναι. Και λέει, α, έτσι είσαι, αυτό θα κάνω κι εγώ. Και από τότε η πρώτη φωνή είναι του Γιώργη και πολύ στο βάθος είναι η δεύτερη. Γιατί με όποιον δάσκαλο κατήσεις, όσο συγκεκριμένο, είναι σαν ο Νταλάρας να κάνει δεύτερη γυναικεία φωνή από την τουαλέτα στο Καζαντζίδη.
1: Δεν το πιάνει αυτό κάτι. Πού να το.
0: Όχι, τον μπορεί.
1: Πού να το πιάνει.
0: Τον μπορεί, αυτό τον μπορεί. Εδώ μιλάμε για τον Tom Jones της λαϊκής μουσικής της Ελλάδος. Αλλά παιδιά, με τα κύρα με τα άλλα, λέτε κάτι διαφορετικό. Ένα φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να αλλάξει η πολιτική σκηνή. Εσείς σλιάμ, σλιάμ, κοκόνα, μαριγό, τα ίδια λέτε. Ο ένας κλέφει τον άλλον. Και τάκ, σκάει.
1: Μύτη, ποιο.
0: Ο Κασίδας.
2: Δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Για τον Αντώνη λέει.
2: Είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Εν τω μεταξύ, άμα δεις τους γύρω και ένας
0: και ένας. Καλά, εννοείται. Θα πάρεις τα καλύτερα κομμάτια. Δεν γίνεται.
1: Ο άλλος είναι δίπλα του. Κοιτάει, έχει ασφαλίσει. Κοιτάει την ασφαλειά του.
0: Ναι, κοίταξε. Πρέπει να ασφαλιστούν. Να αυτοασφαλιστούν, μάλλον. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Έλα, φτάνει. Κουράστηκα.
0: Όντως έγινε πτώμα. Αφιερωμένο στα πουλιά μου κασιδιάρικα.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Καλημέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
4: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Στο οποίο
8: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Γαμάς!
10: Τι χειμώνας βαρύς τσουκ τσουκ!

0: Let's go και μην κάθεστε καθόλου δηλαδή, γιατί βράζει ο τόπος από το τίποτα. Η επικαιρότητα ζεματάει. Τα ίδια και τα ίδια. Και κυρίως κάτσε να σε κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα ή να σε ρίξω σε ύπνωση. Κοιμάς. Κοιμάς. Εννοείται ότι κοιμόμαστε όρθιοι και ξενοδοχείο πληρώνουμε, αλλά τέλος πάντων αυτά τα νέα. Από τον ιατρικό σύλλογο πάντα. Σε νεότερα τώρα, άμα δες τι χειμώνας βαρύς τσουκ τσουκ και να η πιτζίνα, να το αέριο, να τα τέλη κυκλοφορίας, να το σούπερ μάρκετ, κυρός λούτσα, βίτσα, ανηφόρα και στενό παπούτσι. Και το θέμα της ημέρας και πάλι ο γιατρός. Ο οικογενειακός, ο απλός, ο μαϊμού, ο Σεκλεμέν, ο Ντελενέν, ο έτσι, ο εκβατικός.
1: Ο Σεκλεμέν.
0: Ο Σεκλεμέν και ο Ντελελέν.
1: Μαθαίνεις.
0: Ναι, η περίπου. Τα άμαθα χθες, εγώ αυτά τα έχω τώρα. Βγήκα χθες από τις φυλακές, παίζαμε στο δεύτερη ευκαιρία στην Ιγρήτα, οι οποίοι άνθρωποι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, να τα λέμε όλα. Πεντακάθαρα τα παιδιά. Με ρωτούσαν πώς σου φάνηκε. Λέω πώς θα με φάνηκε, ρε παιδιά. Τα κελιά εκεί πιο βαρδιά είναι από το στούντιο. Μια χαρά, δηλαδή καθόμουν άνετα. Τρία χρόνια για ξεκούραση. Και έτσι όπως είμαι τώρα, ποιος να με λυμπιστεί εμένα. Χλάκ, ησυχία. Διαλέξει κρεβάτι, δίπλα σε τείχο πάντα, εντάξει. Η παράσταση είχε μεγάλη επιτυχία, εννοείται. Πού να βρουν τέτοιους ζαβούς σαν εμάς οι άνθρωποι, ξεσαλώσαν, λέει δεν είναι καλά. Αυτή είναι χειρότερα από εμάς. Χειροκρότα μας και φύγουν καμιά ώρα. Και με τούτο και μετά άλλο έσφαξε ένα παπαγάλο, τελειώνει και αυτή η περιπέτεια με το διπεθεσερόν. Ήταν η πρώτη τελευταία και αύριο η the last που λέμε. Η τελευταία, η φαρμακερή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί ή θα βίντεοσκοπηθεί ή τέλος πάντων θα καταγραφεί για να πάει για τα βραβεία των διπεθέσερών, ανέ. Όσοι θέλετε, 9 η ώρα αρχίζει η παράσταση, θα ακολουθήσει σουβλάκι στο γόι. Πάντα με πιπεράκια, άτσαλου, μπακάλικα και ψητά και τηγανιτά. Γιατί πρέπει να συνδυάζουμε όλα. That's life. Oh, baby, let's go to the... Και μας απείλησε ο γιατρός, λέει θα σταματήσει να τρώει και να πίνει. Αυτό ήταν. Εντάξει, η γυναίκα του παρήγγειλε πρωινό, λέει μπορεί να έχουν, γιατί τράχτηκα. Λέει να σας πάμε κάπου, όχι εδώ θέλω να το πάρω το πρωινό. Δηλαδή. Μιλάμε το ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί του Λολουστεφανή, αυτή είναι η χώρα. Την αλλάζω εγώ αυτή τη χώρα. Ο γιατρός το δήλωσε, θα μπει σε χειμερή ανάρκη, σε υπνοτισμό δηλαδή, σε νάρκωση, πώς το λένε. Και αυτός ο εισαγγελέας, παιδί μου, εντελώς κομμούνι να πούμε. Μα τώρα τα έβαλε με τον ιατρικό σύλλογο. Να μην αφήσει τον Κυριάκο να πάρει μια αναπνοή να πούμε. Δηλαδή σε λίγο πλάκα θα έχει να μας πει ότι φταίει και ο Άδωνης. Δηλαδή έλεος πια. Ως ένα σημείο. Και λέει, άλλοι εκεί δεν πηγαίνανε. Σε αυτό το ιατρείο έχω εγώ ονόματα, αλλά είχε χάρη που είμαι καλός άνθρωπος και δεν τα δίνω. Δεν πηγαίνανε. Δημοσιογράφοι δεν πηγαίνανε. Που τα βάλατε με τον Πατούλη. Εσείς που πηγαίνατε, γιατί δεν το καταγγείλατε από... αλλά αυτά είναι. Κομούνια ρε, δεν βγάζεις άκρη. Πού θα φτάσει ακόμη προεκλογικά, δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω. Και το είπε καθαρά, απαγορεύονται οι διαφημίσεις ιατρικών προϊόντων. Το είπε ο Άδωνης. Αν δεν ξέρει αυτός από προϊόντα τηλεοπτικά, ποιος θα σε μιλήσει για το θέμα. Είναι ο κατεξοχήν ειδικός. Εκτός λέει και αν είσαι αρχηγός κόμματος. Δηλαδή άμα είσαι Κάρι Μπράνσο και είσαι εναλλακτική γιατρός, εκεί υπάρχει μια εξαίρεση που μπορείς να διαφημίσεις. Δηλαδή να σε κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα που λέγαμε πριν ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να είναι δεκτικός ο ασθενής. Γιατί αν δεν θες να θεραπευτείς, ο άλλος μαγικά να σε κάνει. Δεν μπορεί να σε θεραπεύσει. Πρέπει να είσαι δοτικός. Όχι να φέρνεις κόντρα στο γιατρό. Γιατί αλλιώς είναι δεμένα τα χέρια του, δεν ξέρω αν με πιάνεις. Να πούμε και χρόνια πολλά και στον Αγαθοκλή. Είχε ένα τραγούδι, ο Ζαμπέτας δεν είχε με έναν Αγαθοκλή, αν θυμάμαι.
1: Με τον Κιουνάκη.
0: Ναι, με ο Αγαθοκλής, ναι. Ο Πεθερόπληκτος.
1: Ναι, ο Πεθερόπληκτος.
0: Α, μπράβο, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, τα ίδια θυμόμαστε. Αγάπη, πίστη, ελπίδα, να έχετε απ' όλα, παιδιά, μπας και πιάσει τίποτα. Χρόνια πολλά σε όλες αυτές. Και φυσικά πάμε να δούμε και ένα πασοκτσίδικο, μια εσάς να πάρουμε.
1: Κάτσε, καβιάζει.
0: Σε βλέπω που τιμάζει κάτι. Είσαι φουρνιστάνη.
1: Αφού βιάζει να σου.
0: Κατευθείαν να φουρνίσει, κατευθείαν.
2: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, γιατρέ μου.
2: Τώρα ήρθατε.
3: Τώρα, μάλιστα.
2: Τι ακριβώς αισθάνεσαι.
3: Τι να σας πω, γιατρέ, ό,τι και να σας πω τώρα, εγώ δεν πιάνετε, γιατί με εγώ φαίνεται ότι. Τι να λέμε τώρα.
2: Δεν σας καταλαβαίνω.
3: Ε, τι δεν με καταλαβαίνετε, γιατρέ, ψυχιατρική κλινική είναι εδώ. Αν ήταν γυναικολογική και ερχόμουν, θα έπρεπε να ήμουν έγκυος. Για να είναι ψυχιατρική, παραπεί ότι είμαι τρελός.
2: Τρελός. Τρελός. Και τι πάει να πει τρελός. Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός, υποτίθεται, είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς.
3: Πώς το είπατε αυτό, πώς το είπατε αυτό. Καλό είναι αυτό, μου πάει αυτό.
2: Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτώ.
3: Τι, εγώ να σου απαντήσω.
2: Βεβαίως.
3: Ναι, είναι μια άποψη.
2: Η περίπτωσή σας δεν είναι ανησυχητική.
3: Έτσι λέτε, γιατρέ.
2: Είμαι βέβαιος.
3: Πολύ κουράγιο μου δίνετε, γιατρέ.
2: Έννοια σας, έννοια σας. Η περίπτωσή σας είναι απλουστάτη.
3: Πώς, δεν την ξέρετε. Εγώ είχα πει τη γυναίκα μου.
2: Περιττών, περιττών. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά.
3: Πώς δηλαδή.
2: Θα σας κάνω μια εγχείρηση.
3: Εγχείρηση.
2: Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
3: Άχω και δεν μου τα λες καλά.
2: Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσω.
3: Άχω και σε είχα και σε εκτίμηση.
2: Ξάπλωσε και μη φοβάσαι.
3: Όχι.
2: Δεν θα πονέσεις.
3: Όχι, όχι.
2: Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα.
4: Τον βρήκες πάλι αυτό το σουγιά.
2: Άσε με να εγχειρήσω. Κλείστον εσύ επόμενος. Κλείστον. Άσε με να κάνω τη δουλειά.
0: Ενώ στην αρχή με φαινόταν πολύ καλός, άρχισα να με τα μπερδεύει μετά. Άλλωστε, αν ο τρελός ήξερε ότι είναι τρελός, θα τρελνόταν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι διείστανται οι απόψεις. Πάμε τώρα σε μερικούς που νομίζουν ότι είναι καλά. Δηλαδή ότι τα έχουν 400 που λέμε. Number one.
5: Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
6: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
7: Άρα θα συζητούσατε.
8: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
6: Κύριε το κακό, κύριε.
8: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
6: Γιατί να ρωτήσω την
0: Άννα Διαμαντοπούλου,
8: τους ελληνιβριστές σας. Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
6: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα. Οι συνεργασίες δεν είναι, προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό απόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο.
7: Μάλιστα.
6: Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό και σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΦ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
8: Άρα, ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.

0: Μπλα μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα με εκλέξανε, όπως έλεγε και ο στρατηγός Λάμαχος του Σαχαρίδη του Διονύσου του Σαββόπουλου. Σημασία έχει η μπλα μπλα δεγέρα, να δουλεύει η μπλα μπλα δεγέρα, όλα τα υπόλοιπα. Πράσινες ελιές.
1: Πράσινα βαμάσκηνα και ψηλές ελιές.
0: Καλά το έκανα να που τα πας και τσιμπείς κανένας, αλλά Χάρι Κλίν, φορέβα εντέβα. Τώρα αναρωτιέμαι δηλαδή, αλήθεια, έχει ανακαλυφθεί ας πούμε κβαντική θέρμανση μπορούμε να έχουμε, ολιστική βενζίνη, εναλλακτικό πετρέλαιο, μόνο ιατρική, δεν είναι ρατσιστικό αυτό? Και πάλι με τον Πατούλη τα βάλατε και δεν μπορεί να είναι ο Πατούλης ένας κβαντικός πολιτικός? Γιατί παιδιά, να τα καταγγείλουμε αυτά. Οι εναλλακτικοί δεν μπορούν να είναι δημοσιογράφοι εναλλακτικοί? Οι υπνοτισμένοι πελάτες? Όλα είναι σχετικά.
1: Καλά μου το ξεκίνησε, μου το χάλασε το τέλος.
0: Γιατί?
1: Κβατική θέρμανση είπες.
0: Ωραίο. Ναι, θα κάνουμε κβατική
1: θέρμανση. Εναλλακτική βενζίνη. Ωραίο.
0: Εναλλακτική βενζίνη.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Ένα, αυτά είναι. Γιατί στο χάλασε? Επειδή
1: έβαλα πήγες, ναι, έβαλες πολιτικούς. Πολιτικούς δημοσιογράφους, όλα μέσα τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα βασικά. Κβαντική θέρμανση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, που τι σημαίνει αυτό? Φασολάδα, μπουρδιλίκη.
1: Θέρμανση που δεν υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Γιατί η ιατρική υπάρχει και όμως πουλάει. Δηλαδή και μόνο που θα μπεις στο τριπ, ότι θα τρίβεις χέρια, ότι θα κάνεις τις φτέρνες θα ξεπαγώσουν. Υπάρχει κυβαντική θέρμανση. Απλά δεν τα ξεχάσαμε για τις ευκολίες να πούμε. Μπες στο σπίτι, ανάψεις το αέριο, μπουμπουνάει και μετά λες ακριβά μεγάλη.
1: Μπαίνεις και στο μπάνιο, κάνεις σαν την Κλεοπάτρα.
0: Στο διάλογο. Δηλαδή έχετε γίνει deep Florida.
1: Ναι.
0: Εντελώς. Δηλαδή παλιά με το καφιλίκι που ζεσταίναμε νερό και κάναμε κανένα τέτοιο.
1: Έξω κιόλα.
0: Έξω. Εκείνο που τορτοράζει. Που σε έτρεβε η μάνα με την πετσέτα να συνέρθει και γινόταν μπλε. Όλους Νέα Δημοκρατία από πάνω μέχρι κάτω.
1: Σε έτριβε με το σαπούνι το πράσινο πάνω και σε έδινε και μια στο κεφάλι. Ντόγκ!
0: Με τη γωνία. Κάτσε ήσυχα γιατί εσύ το ξέρεις. Γδάω μια. Τι πάθαμε εμείς δηλαδή? Καλά δεν το ξαναρωτάω. Μάθατε τώρα Τζόνσον μπέμπι σαπού και όχι αυτό διώχνει την πιτερίδα, το άλλο διώχνει την ξηροδερμία.
1: Όχι πύρα, όχι.
0: Ναι, τις πύρας. Σιγά σιγά βγάλουμε και ένα μεζέ στο μπάνιο. Σιγά σιγά τι άμεσα πέντε ακόμα. Κάνα Φραγκφούρτη σαπού αν βγάλατε. Ενώ παλιά και τη μαούνα το τετράγωνο το, με τα δαφνόφυρα, τα σταμποτά από πάνω. Γδάω μία στο κεφάλι, καθόταν ήσυχο το παιδί, το άπλαινε τα κατάκα, τα άπλωνε και από τα πόδια ανάποδα να πούμε στο. Μια χαρά! Αλλά ας περάσουμε και σε αυτήν την γενιά η οποία μεγάλωσε χωρίς πράσινο σαπούνι, με αυτά τα εναλλακτικά σαμπουάν από ένα γκάλωπ που έγινε για την ΔΕΘ.
2: Τι σημαίνει ΔΕΘ, μπορείτε να μας πείτε?
3: Δεν γνωρίζουμε.
2: Ας φανταστούμε μαζί.
3: Διεθνής.
2: Διεθνής.
3: Ένωση.
2: Ένωση.
3: Θεολόγων.
2: Θεολόγων, ωραία. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι ξέρουν οι Αθηναίοι. Έχεις αγωνία κάθε χρόνο για τη ΔΕΘ?
3: Άμα είχα και γι' αυτά αγωνία.
4: Η μεγαλύτερη μας έννοια είναι.
3: Δεν έχουμε ακούσει. Τίποτα.
2: Εννοείται.
5: Δεν έχω, όχι.
2: Όχι.
5: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
4: Τι είναι αυτό?
6: Τι είναι αυτό?
7: Την περιμένω γιατί έχω ένα φίλο που έχει πάγκο πάντα εκεί.
5: Πώς?
2: Δεν σε απασχολεί τι λένε κάθε χρόνο στη ΔΕΘ?
8: Δεν τα πιστεύω καθόλου.
5: Προσπαθώ να μην ακούω ότι βλέπω στα μίντια.
2: Δεν είναι ζώδια.
9: Κάνουν να πιστεύουν ότι γινόμαστε χειρότεροι. Μας κοροϊδεύουν και δεν το καταλαβαίνουν.
5: Όχι καθόλου.
10: Τι είναι αυτό? Πού να ξέρω εγώ τι είναι αυτό?
2: Θες να μαντέψουμε μαζί τι μπορεί να σημαίνει ΔΕΘ?
10: Διέλευση.
2: Μ' αρέσει το διέλευση, είναι δυνατό.
10: Είναι ψαγμένο. Ελληνικών.
2: Θορυκτών.
10: Ναι.
2: Ωραίο!
10: Τέλειο.
2: Διέλευση ελληνικών θορυκτών. Μην κοιτάς τη φίλε εμένα.
5: Διεθνές Εκδήλωση Θεσσαλονίκη.
2: Ωραίο!
10: Και θεά, ξέρω εγώ.
7: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
5: Δεν μπορώ να σκέφτε τώρα, δεν πάει κάπου στο μυαλό.
2: Πού είμαστε τώρα, πάμε για καφέ?
5: Όχι, τον ήπιαμε, τώρα πάμε σπίτι.
2: Τον ήπιαμε, το μόνο σίγουρο.

0: Εννοείται ότι κολούσε μόνο Ρένα Παγκράτη μετά από αυτό το γκάλωπ, εκεί που ενώνεται γλυκά το παρελθόν με το μέλλον και εκτοξεύει το παρόν στο τίποτα. Καλά τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Έχουμε διαβάσει, έχουμε...
1: Με συγκινείς δηλαδή.
0: Έχουμε τρυφίσει. Μα εγώ κυρίως έρχομαι για να σας σηκωθεί η τρίχα και μετά για τους ακροατές.
1: Δηλαδή,
0: έχω στόχο πρώτα τον απέναντι. Γιατί αν δεν κατακτήσεις τον ένα, δεν μπορείς να σακινεύσεις τους πολλούς. Έλα μωρά, έτσι μιλάω. Έλα τώρα, δηλητήριο είμαι, λέμε.
2: Κούπρα της των σερών.
0: Επειδή για να περάσουμε τον έλεγχο στις φυλακές κάναμε καμιά ώρα, διάβαζα εγώ. Δεν αφήνω χαμένο χρόνο.
1: Εσύ και κόμπρα των σερών.
0: Εμείς στα σέρας δεν έχουμε κόμπρες. Έχουμε λαφιάντι.
1: Και ουχές έχετε.
0: Ουχές έχουμε, ναι. Κουλουβές ουχές. Δεν κάνουν σαν την κόμπρα πρρρ με την ουρά.
1: Κροταλίας είναι εκείνος, ρε.
0: Τι είναι τέλος πάντων.
1: Την κόμπρα την κροταλία.
0: Καλά και εσύ δεν έκανα και έρημο. Τα βασικά ξέρω από πού βγαίνει η τεκίλα του Γκάκτορα. Τα χρήσιμα, αμάν. Κοίτα να δεις που κολλήσαμε τώρα. Σιγά σιγά μας πείτε ότι έχουμε και κροκοδίλους να πούμε στους τριμώνα.
1: Όχι.
0: Κάτι νερόφιδα του πολύ πολύ δηλαδή. Παιδιά, κακά τα ψέματα δηλαδή. Καλή αλήθεια, δεν θα πει διέλευση εθνικής θέρμανσης. Ναι, ρε, ρε.
1: Ωραίο.
0: Καλά. Θέλω σωληνάρες να περνάνε τώρα που θα γίνει η έκθεση, ανάπλαση και αυτά και κάτι έλικες.
1: Όπως είναι τηλεθέρμανση.
0: Μπράβο. Διέλευση εθνικής θέρμανσης. Να περνάνε από εκεί όλες τις σωλήνες και να βγαίνουμε να καθόμαστε απαπάνε εμείς, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, να ζεσταίνουν τα κουλιά μας λίγο να συνερχόμαστε. Κονιάκ στις τσέπες, παιδιά, αλλά παλιά.
1: Σταφίδα.
0: Σταφίδα, μπράβο. Και μπιμπλιά. Αυτό δεν σου ξαναείπα.
1: Όχι. Γι' αυτό σε κοιτάξω τώρα.
0: Στην Ξάνθη τα στραγάλια τα λένε μπλιμπλιμπλιά. Μπλιμπλιμπλιά λέγονται στην Ξάνθη. Στα σέρα τα λένε μπιμπλιά.
1: Όχι.
0: Ναι, φέρει και μια μπιμπλιά να έχουμε ένα. Γιατί τα βγάζουν, ξέρεις, μαζί με την τσιχουδιά στην Κρήτη, βγάζουν στραγάλια γιατί στουπώνει το έντερο και τραβάει παραπάνω εκεί.
1: Μπιμπλιά. Να φας μπιμπλιά, να ξέρεις.
0: Μπιμπλιά. Και μπλιμπλιά.
1: Τα στραγάλια στην Ξάνθη. Μπιμπλιά.
0: Μπλιμπλιά τα λένε στην Ξάνθη, μπιμπλιά στις Σέρες. Στις Σέρες και που λένε παπαλούτσι στην παπαλούτσι.
1: Το popcorn.
0: Το popcorn ή πατλάκια.
1: Τα πατλάκια, ναι.
0: Ναι, τα πατλάκια γιατί πηδάνε στο ότι κάνει πατ, πατ, πατ όταν. Και κάνει πατ, πατ από εκεί βγαίνει το πατλάκι. Πατλάκι έχω κάνει και με χαρτί στο σχολείο. Κάναμε πατλάκια που έβαζε μέσα τι δυο γωνίε και γινόταν η βυζά. Και το χτυπούσε μια χλάτ στον αέρα και έγινε ο δάσκαλο. Καθίστε καλά, θα σας δώσω να φάτε τα πατλάκια. Τι έφυρε, έφυρε. Θα με πεις, άσπρο,
1: ένα φάκελο.
0: Δεν τρώγεται.
1: Χωρίς λεφτά.
0: Παιδιά, ζούμε την απόλυτη φτώχεια. Δηλαδή, έρχομαι άνθρωπος και φεύγω από εδώ πέρα μέσα να πούμε.
1: Ποιον άνθρωπο.
0: Επέτης. Τι να πω. Σαν λουστράκος αισθάνομαι.
1: Αλλιώς έχεις μάθει.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία πώς.
1: Και με τον Τσίπρα τώρα.
0: Τώρα θα δούμε.
1: Περιμένουμε το πρώτο μηνιάτικο.
0: Ρίχνω εγώ αδειά να πιάσω γεμάτα. Να δω από πού θα τσιμπήσει. Ακόμα δεν έχουν ορίσει ποιος θα πάει με ποιον, να ξέρουν να μοιράσουν το ταμείο, να αρχίσουν τα λαδώματα. Κατάλαβες, είναι ρευστή η πολιτική κατάσταση. Και αυτό με προβληματίζει. Εδώ Πασόκ με Πασόκ και έχουν γίνει γκλάμερ εναντίον κλάμερ. Όχι, κλάμερ εναντίον. το κλάμερ είναι για τα μαλλιά. Είναι δυνατόν τώρα να μαλώνει ο Δοδουνής με τον άλλον, να πούμε. Δηλαδή.
1: Και αγκαλιά, αγκαζέ και την Ζουίτσα.
0: Όχι αγκαλιά.
1: Αγκαζέ, αγκαζέ.
0: Αγκαζέ, δεν φώναζε και αυτή από κάτω. Ναι. Και εγώ κάνω βασαρία εμένα, γιατί δεν με ακούτε. Και μάλλον μεταξύ τη Πασοκτσή με Πασοκτσή. Αλλά το ξέρω. Του Δοδονή τον έφαγε ζήλια. Σου λέει αυτό, γιατί τον πήρε κι εγώ εμένα απ' έξω.
1: Υπουργό.
0: Μη στρίβει το μαχαίρι στο κόκαλο, σε παρακαλώ, μη το θυμίζει. Πληρώνεται κιόλα δηλαδή. Όχι.
3: Κρυ Φλωρίδη. Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα?
0: Σκάση μαρικής.
3: Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Διαβάστε το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ, σκοτείτε και φύγετε. Δεν έχετε καμία θέση στην αίθουσα αυτή. Είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στον κανονισμό της Βουλής και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Ούτε ως βουλευτής. Δεν μπορεί να δικαιολογείτε. Τι, σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός. Γιατί την προηγούμενη φορά θέλατε να κλείσετε τη συζήτηση σαν να είναι νομοσχέδιο να την κλείσει ο Υπουργός. Λάθα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητήσατε και πήρατε το λόγο αντίθετα στον κανονισμό της Βουλής και μάλιστα θελήσατε να το κάνετε.
0: Ζωή, καλά είσαι.
3: Στο τέλος της συζήτησης.
0: Δεν σ' ακούω.
3: Συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο.
0: Ζωή,
3: πρέπει να αποχωρήσετε.
0: Καλέ.
3: Να σιγά με φοβίζετε εσείς, κύριε Βορύδη. Δεν είναι δυνατόν να με φοβήσει κάποιος ο οποίος θεωρεί και λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε
1: παρακαλώ
3: απέναντι.
1: Κύριε
3: δεν Δουδονή, είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασίδηλος σε σχέση με την έκφραση της λαϊκής νομιμοποίησης στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριε Δουδονή,
3: είναι
1: γιατί
3: αντικανονική.
1: Ωραία, θέσατε ένα θέμα από
3: αυτά. Συνταγματική η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν είναι βουλευτής, στη συζήτηση της αναθεώρησης του συντάγματος, δεδομένου ότι έλαβε το λόγο.
1: Επιτρέψτε μου για την απάντηση του Προεδρίου, θα σας μηδενίσω το χρόνο μετά για την ομιλία σας.
3: Δεν θέλω να μου το
0: μηδενίσετε.
3: Θέλω να μου απαντήσετε.
1: Η απάντηση του Προεδρίου. Η κοινοβουλευτική πρακτική.
0: Καλέ!

0: από κάποια κραυγή. Παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, παρακαλώ. Ακούστηκε αυτό που είπε ο κύριος Δουδονής στο Προεδρείο. Οφείλει μια απάντηση στον κύριο Δουδονή. Παρακαλώ, κύριε Δουδονή. Βλέπω ότι ο κύριος Καλογύρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων.
2: Συγγνώμη, πόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε,
0: το 19 επαρίσταται και πήρε και το λόγο και μίλησε.
2: Για να δικαιολογείτε τα δικά σα έσχη. Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία.
0: Δεν είναι ο ρόλος μου
2: το
0: να
2: σκιάχτρο.
0: Το σκιάχτρο. Κύριε Δουδονή, παρακαλώ λίγο και θα σας δώσω το λόγο. Λίγο. Παρακαλώ ένα λεπτό.
1: Δεν είναι
0: ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή να αντιδικήσω με κανέναν τρόπο μαζί σας. Καταγράφω απλά τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Το αναφέρω.
1: Δώσε.
0: Και παρακαλώ, μηδενίζω το χρόνο για να ξεκινήσετε και να κουβεντιάσετε όπως εσείς θέλετε να ολοκληρώσετε την ομιλία σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
2: Παρακαλώ, κύριε
1: Πρόεδρε. Μην με περνάτε για τρελό. Δώσε!
2: Για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ.
3: Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά, εβίβα μου! Κοκκίνγκεν!
1: Η ζωή ήταν αυτή.
3: Σκοτάδι πίνω για πιωτό, πω πω πω πω, πω πω πω πω!
1: Κοκκίνγκεν! Μπράβο, ζωή.
3: Δέφη της λύσας μου κρατώ, πω πω πω πω, πω πω πω πω!
1: Ζωή.
3: Μπράβο. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω πω πω πω. Πω πω πω πω.
2: Τρέλα, τρέλα, τρέλα, τρέλα.
1: Από ό,τι καταλάβατε, μάλλον είναι δύο. Ο άλλος δεν απαντούσε. Και σε λέει, αφού δεν απαντάει αυτός, θα απαντάω εγώ. Η ζωή. Και τον άλλο τον βλέπω κοιμήθηκε από πάνω του. Λοιπόν, και πήρε το ρόλο του Φλωρίδη. Και αυτή έκανε του τρανίλακα που λένε. Ο πρόεδρος δε σε λέει Παναγία, αυτή με βρήκε. Θα φύγουμε εγκεφαλικά από εδώ μέσα. Αυτή πάντως ζάμπη δεν μπορεί να την κάνει κανένας. Σε είπα εγώ ότι ο πρώτος άντρας έφυγε με τα καράβια, δεν γύρισε ποτέ. Τη ζωής. Δεν ξέρω γύρισε. Σε λέει άσε ρε τώρα πλάκα μας.
4: Καλύτερα από τους καρχαρίες.
1: Μιλάει με γουργόνες.
4: Καρχαρίες.
1: Με ληστρεγόνες, με καρχαρίες. Γιατί όχι. Τι είναι, η κόσυτα. Σε σχέση. Σε σχέση.
4: Αυτά μπορεί να ημερέψουν κιόλας.
1: Ναι, σε σχέση. Ήρεμα είναι αυτά. Ημίεμα. Ο άλλος δε, για πότε έφυγε από τη Βουλή, χαμπάρ δεν πήραμε. Σε λέει, άφησε εδώ πέρα τον πηλιάς, γερέ, σήκω φύγε από εδώ. Δεν μένει άνθρωπος για άνθρωπο. Μόνο μπίπηλας, γιατί είναι κουντός και δεν τον πιάνει συχνότητες. Και να φωνάζει αυτή, δεν ακούεις αυτές τις συχνότητες, είναι πιο χαμηλά. Και παραμένει ήρεμος. Άσε που έχει αναλάβει και νεκροκομιστής. Μην πειθάν κανένας. Δεν σας είπα ποιος πέθανε. Σκάσε ρε κουντέ ποιος πέθανε και ποιος πέθανε. Σε καλά ευχάριστο θα πεις.
5: Ακουναλάκι, κουναλάκι.
1: Έτσι.
5: Ξύλοψατοφάς.
1: Α, πότε.
5: Ξύλοψατοφάς. Ξύλο. Πουθατοφάς.
1: Όλο υπουσχέσεις είστε.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
4: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Στο οποίο
8: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Γαμάς.
10: Προτείνω να ενωθούν Λέσβος και Μυτιλίνη.

0: Φτάνει πια αυτή η διχοτόμηση. Δεν μας έφτανε η Κύπρος. Και αφού ρε παιδιά έτσι το έχουνε, το έχουνε για χώρια. Πρέπει να τα ενώσουμε κάποια στιγμή γιατί μπερδευόμεθα. Άσε που άμα θέλουμε να μπερδευτούμε τι. Σύνταξη τώρα, θέλω τώρα σύνταξη σου, γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς ποιος θα δώσει 13η, δεν κατάλαβα ακόμα, τη δίνω έτσι, δίνω άλλο, την παίρνει πίσω. Όχι είναι εφικτό, όχι δεν είναι. Πρέπει να βγει και ο Κασιδιάρης να βγάλει και αυτό σε ένα λόγο έτσι πύρινο. Να πει εγώ θα τη δώσω πρώτος. Σαμαρά φυλάξου, έρχεται ο Κασιδιάρης, εγώ στα λέω από νωρίς. Ή θα τον εντάξεις, ή θα σε εντάξει. Εντάξει.
1: Για να είμαστε εντάξει.
0: Όχι, για να είμαστε εντάξει που λέει ο Άρης. Πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Βγήκαν τα Gremlins, αρχίσαν τα σχολεία. Έχουν κατακλείσει το σύμπαν. Η κίνηση πλέον έχει έτσι ένα άλλο ενδιαφέρον. Γιατί πουκώνουν πιο νωρίς και πιο εύκολα οι δρόμοι. Πιστεύω να σας βρίσκω σε καλή κατάσταση. Με ατσαλένια χαλίβδινα νεύρα. Και καλά τα... Τι, δεν είμαι θεός. Τάλος είμαι εγώ ρε παιδί. Πω πω πω. Και τόσο και σε λέει ο Αλκέτ Ριζάη, το έφυγε λέει από τις φυλακές, έβγαινε συχνά πυκνά αλλά γυρνούσε, τώρα τον ήρθε να μην γυρίσει, γιατί λέει δεν μπορώ να περιμένω εγώ να βγει ο Τσίπρας για να με βγάλει για πάντα. Έχω αγανακτήσει, θα βγω με Μητσοτάκη τελείως. Δηλαδή βγαίνω αλλά δεν ξαναμπαίνω. Απ' την άλλη διαβάζουμε ότι ανθρωποκτονία από πρόθεση, η κβαντική ιατρική ρε παιδιά. Έσχος, κατάκτη κάνει όλα δηλαδή ίσωμα, ίσωμα. Είναι δυνατόν τον σαμάνο του γιατρό να τον βγάλεις παράνομο.
1: Που είναι δύο φορές γιατρός μας.
0: Ναι μπράβο, που είναι δύο φορές γιατρός. Γιατί σου λέει εγώ θα προσπαθήσω. Τι έχεις, καρκίνος του πάγκρεας. Τελευταίο στάδιο, εγώ. Εγώ, κάτσε απέναντι. Θα σε κοιτάξω αλλά επίμονα.
1: Μην κλείσεις ματιά.
0: Δεν θα κλείσεις ματιά και θα κάνω τακ τακ. Τακ, τακ, δηλαδή μια στα μάτια, μια στο πάγκρεας. Θα φύγεις από εδώ πέρα δίκιο. Τώρα ότι θα φύγεις πετώντας, θα φύγεις. Πού θα πας, άλλη ιστορία. Σιγά σιγά θα μας πείτε ότι και οι κυβαντικές ιατρικές δεν είναι σε ιατρική ισχύ. Και σιγά σιγά θα μας πείτε ότι και το ξεμάτιασμα δεν είναι ιατρική. Ακόμα τι θα ακούσουμε δηλαδή. Καταδικάστηκε την βουτανοθεραπεία να τρελαθούμε εντελώς. Και τις βεντούζες, άμα καταδικάστηκε τις βεντούζες, εντάξει, δηλαδή βγάλτε μάπα και τον θεραπευτικό βελονισμό και τον ιαματικό ακουντισμό.
1: Ιαματικό ακουντισμό.
0: Ναι ρε, εγώ πήγα για βελονισμό για να δυνατήσω, μου λέει ούτε με ακουντισμό δεν θα δυνατήσω. Σήκω φύγε από εδώ. Δεν φύγει να μην σε βλέπω. Είμαι ρε, εγώ είναι ανεύθυνη, δεν σε αναλαμβάνω. Σε βλέπει ότι δεν είναι.
1: Όταν βλέπει τη φεύγει από το γιατρό και πα απέναντι στο σουπλατζίδικο, τι θα σα αναλάβει.
0: Δεν χρειάζεται να το δει. Με κάνει λοιπόν μέτρηση πριν ένα μήνα. Και με κάνει και δεύτερη μετά από ένα μήνα και έχουν πάρει και κάτι. Σε λέει τι, σήκω φεύγω εδώ. Θε και κυκβαντική ιατρική για να δυνατήσει. Λοιπόν, το άλλο θέμα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό και φλέγουν. Δηλαδή στα παπάγια μα. Στο εξωτικό αυτό φρούτο. Τα παπάγια είναι πολύ ωραίο θρεπτικό. Για τα επιδόματα που λέει ήταν μέχρι δύο μήνες και πούλησε είναι. Δεν θα μας δουλεύετε εσείς να παίρνετε επιδόματα και πηγαίνει να τρώτε σε μπουζούκια να πούμε και μετά θα τρέξετε σκοτώνεις να πάτε τζάμπα στο ρέμπο. Κάπου πρέπει να δώσετε λεφτά, δεν γίνεται. Δηλαδή έλεος. Επίσης έχω πρόταση για την 28η.
1: Για πες.
0: Να τραγουδήσει η Άννα Βύση για να μάθει σε όλο τον κόσμο στον παγκόσμιο να γίνει γνωστό ότι είπαμε όχι. Θέλουμε για κάποια πράγματα υπενθύμηση. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά ας πούμε είπαν μια φορά, παρακολούθησε μια κουβέντα, λέει στην Coca-Cola, στον διευθυντή που ήταν στην επικοινωνία. Λέει καλά ρε παιδιά, Coca-Cola και κάνει τη διαφήμιση. Λέει να φανταστείς αδερφέ, και η εκκλησία κάθε Κυριακή γι' αυτό χτυπάει την καμπάνα. Όλοι ξέρουν που είναι η εκκλησία. Αλλά μια μικρή υπενθύμηση ποτέ δεν έβλαψε κανένα. Λοιπόν, προτείνω πραγματικά να ενωθούν οι Λέσβος με τη Μυτιλίνη γιατί παραπήγε αυτό το αστείο.
1: Και να γίνουν σάμος.
0: Να γίνουν κοροϊδεύτες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό είναι αυτή. Εγώ για Κυριάκο Μητσοτάκη είστε. Μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα να πούμε. Ας που ο ήλιος δεν λέει να βγάλει κέρατα από τότε που πήρε αυτόν τον βλαμμένο. Ρε Νιέκο, ρε. Ρε, πάνε να κάτσω. Άλλος είδες. Έχω συλλεφτά. Από την τιμιότητά του τα βρήκε και τα έδωσε. Εσείς τίμιους του Πασόκ δεν έχετε να βάλετε ένα rebranding, να κάνετε έτσι τις προκοπήσεις λίγο? Πάνε κάνει μια πλαστική, ο άλλος έχει τη φωνή του Ανδρέα. Σε πάνε κάνει τη μάπα ίδια με τον Ανδρέα. Κάτι να θυμίζει τέλος πάντων. Είναι δυνατόν, σε δίνεται αυτή η ευκαιρία και να κουπανάς τέτοια ρουκέτα, ρε εσύ? Το έχουμε.
1: Α, άμα θες το έχουμε.
0: Θα με πεις ποιος δεν το έχει σήμερα αυτό?
1: Κάτσε, περίμενα
0: αυτό το αριστούργημα δεν θα έχουμε.
1: Δεν με προετοίμασες.
0: Καλτίσε, αφού είσαι βζήν σαν την οικονομία της Ελλάδος είσαι εσύ. Δεν είσαι προετοιμασία. Ας σε πω αυτό που λένε. Ξέρεις, όλα τα φοιτητικά που θέλουν λίγο σε υπαλλήλους εσύ κάνεις για 100, ρε, τέτοια. Ποια προετοιμασία, ρε, εσύ είσαι αητός, ρε. Εσύ λειτουργείς κάτω από πίεση καλύτερα από ό,τι μας έχω εδώ πέρα. Άλλους 10 να πάνε από το κεφάλι σας να σε βοηθάνε.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Άλλους 100 πάνε από το κεφάλι σας να σε βοηθάνε.
1: Μ' αρέσει.
0: Και τη Μυτιλίνη και τη Λέσβο να σε φέρω.
1: Και την Κρήτη.
0: Δεν μπορούν να σε κάνουν ζάφτη, να πω. Τέτοια ετοιμότητα.
1: Έτσι, άμα είναι.
0: Είδες τον Καλοπιάνο και με τον.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη. Που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο.
0: Είσαι.
2: Στην Κρήτη, στη Λέσβο.
0: Έλα, είσαι.
2: Στη Μυτιλίνη.
0: Είσαι έτοιμος για συνεργασία με τον άλλον τον Παπατζή? Δηλαδή, μιλάμε. Ρε εσύ, άμα αυτό που λένε από τρελό και από μικρό μαθαίνει την αλήθεια, γιατί προτρεχέτω η γλώσσα της σκέψης, κατάλαβες? Οπότε δείχνει τις πληροφορίες από τι έλκεται. Και δεν χρειάζεται να το φιλτράρει. Μπαμ! Την αμολάει και είναι σίγουρος. Οπότε τα ποσοστά φέρνουν από τώρα.
1: Δεν τα έχουμε μηνύσει όμως.
0: Μηνύσεις από ποιον?
1: Τον Αλεξάκο.
0: Ω, εμένα με ενδιαφέρει.
1: Έχει τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Έχει τα πνευματικά, αλλά τα παρνήθηκε.
1: Γιατί?
0: Γιατί λίγο δεν το είπα. Αυτό το ενώσα τη. Είπα εγώ ότι. Σύνορα. Είπα εγώ η θάλασσα. Πότε τα είπα? Rebranding λέμε. Δίνει στον κόσμο και πίνει μπλάνγκο δωρεάν. Να ξεχνούν όλοι. Αυτό είναι το ουσιαστικό rebranding. Θα ενωθούν, λέω, αυτές οι δυνάμεις, θα ενωθούν. Παμ κάνει, ρε, ποιος θα πάει με ποιον τώρα, πλάκα με κάνεις. Αν και εδώ που τα λέμε, δεν πάνε καλά και οι δύο δυνάμεις. Δηλαδή τώρα τη Νέα Δημοκρατία, βγάλει το Μητσοτάκη και δώσουν στο ρέμα. Κλάμα, είδες τι έγινε στη συναυλία?
1: Πώς δεν είδα.
0: Τον ζητάνε ήδη από την Αμερική για να κάνει τον Black Friday. Είδες πως έτρεχαν?
1: Χαμός γινόταν.
0: Μόνο στο Black Friday γίνεται αυτό. Δώσε τη Νέα Δημοκρατία στο ρέμο. Δώσε και το Πασόκ στην Αναβίση να κουτουροχτεπηθούμε, να φύγουν οι υπόλοιπες δυνάμεις. Να μην πάει ούτε γονίδες με τον Ελλάς, ούτε κανένας άλλος.
1: Πάει γονίδες με τον Ελλάς.
0: Είδες τι έβγαλαν, 40 χρόνια κόκαλο γονίδες,
1: ναι,
0: ο μόνος που κρατάς. Που όπως σε μιλάω, δηλαδή πραγματικά καταστεναχωρέθηκαμε, δεν μας έχει μείνει πνευματικός για πνευματικός άνθρωπος αυτή τη χώρα.
1: Τι να κάνουμε έτσι.
0: Δηλαδή αν είναι ποτέ. Τώρα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν λένε ήρθαμε, λέει, για να ανάψουμε ένα κεράκι στον καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Από πότε ο τραγουδιστής νοείται καλλιτέχνης?
1: Εντάξει, στο καλλιτεχνικό στερέωμα.
0: Ποιητική αδεία.
1: Στο καλλιτεχνικό στερέωμα είναι. Εντάξει. Η μουσική τι είναι? Τέχνη δεν είναι?
0: Τώρα θα έλεγα τι είναι.
1: Δηλαδή, άσε τώρα, μην μπερδεύεις τώρα.
0: Σκέψου μόνο δύο πράγματα. Τραγούδησε πριν χρόνια πριν πεθάνει, όχι πολλά χρόνια, πριν πολύ λίγα χρόνια πριν πεθάνει, ο Σαββόπουλος στην πλατεία Αριστοτέλους και δεν είχε ψυχή.
1: Εντάξει.
0: Και για το ρέμο τρέχανε τα ρίσκη που μοιράζανε οι σοκουφρέντες στον αέρα. Τώρα, τι είναι καλλιτεχνία? Είναι λίγο κάτι σχετικό. Δηλαδή, καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης είναι αυτός που γράφει το στίχο, αυτός που γράφει τη μουσική, αυτός που γράφει και τα δύο. Ο άλλος είναι τραγουδιστής.
1: Το είπε και ο Νότης. Καλλιτέχνης θα πει.
0: Α, τώρα ήρθε και κούμπωσε. Τώρα μάλιστα δεν με το έπεισε. Σε έχω πει που ήρθε στην πολιτεία πρώτη φορά ο Νότης να τραγουδίσει και τον είδε ο Γκόκκος και τρόμαξε. Ήρθε με κάτι μυτηρές μπότες κροκοδιλέ.
1: Τότε στην αρχή μιλάς.
0: Και μαχαιράτη φαβορίτα με ρουκαμπίλι, πομπό, μαλλί μπροστά. Και του λέει τι ήρθε εσύ για την πρώτη ώρα. Όχι, λέει, για λαϊκό. Μα σούσε και τη μαστίχα. Είσαι καλά, ρε, με το πει λαϊκό έτσι όπως είσαι. Ναι, φαντάσου, άμα ξέρει ο μαγαζάτρος να διαλέγει κόδιψε τον πετάξει από
1: την... Ναι, αλλά είδες που...
0: Εγώ να δω, αυτός να δει που δεν τον ήθελε. Προτιμούσε ο Κόκκος ότι να κατεβάσει μένα από την ορχήστρα να πω λαϊκή ώρα παρά να πάρει τον νότιμο αυτή την εμφάνιση που είχε. Και βγαίνει και έγινε κλαπαταγή. Γι' αυτό θα είστε ανοιχτοί, δεν θα είστε κλειστοί.
1: Κακεντρυχείς.
0: Κακεντρυχείς και θα είστε open mind.
1: να δίνετε κατάρες για το ρέμο.
0: Έτσι. Γιατί όλες οι κατάρες που γυρνάνε σε αυτόν που τις ρίχνει.
1: Πώς θα
0: τάκ, κάτσε
1: ναι,
0: το
1: γιατί
0: παγίδι.
1: Είχαμε κι άλλα. Θυμάσαι το πρωί τι γινόταν με τον δίπλωτο και τον περίεργο.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι που σας άκουγα και. Αχ, έσκασα να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν προλάβαινα.
3: Δεν σας τα είπα εγώ πριν 2-3 ώρες ότι δεν πρόκειται να γίνει συναυλία 40
0: χρόνια. Γεια
1: βουλωμένο γράμμα
3: διαβάζει. Τι ωραία, τι καλά. Βρέχει καταρακτοδός. Εγώ πήγα γυμναστηριάκι.
0: Μπράβο.
3: Καλύτερη δουλειά για Σάββατο απόγευμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα ακυρωθεί η συναυλία 40 χρόνια ρέμος.
1: 30 ρόσεις, 30 είναι.
0: 40,
3: τζάμπα ήρθατε. Τζάμπα γέννησε η πόλη με βλάχους. Τζάμπα ήρθανε 300.
0: Καλώς το Κολωνάκι.
3: Όλα τζάμπα, παιδιά. Άκυρη συναυλία. Μπορεί να γίνει σε καμιά εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει νόημα γιατί θα είναι 40 χρόνια στην
1: Ελλάδα.
3: Δεν θα είναι 40 χρόνια ακριβώς όπως είναι σήμερα. Οπότε έχασε την έγκλη της. Δυστυχώς ο τζάμπα ρέμος δεν σας βγήκε. Ο ρέμος δεν μπορεί να τραγουδήσει τελικά τζάμπα. Ούτε ο Θεός ο ίδιος το θέλει. Έριξε την προχάρα του. Ρίχνει ακόμα καταρακτοδός.
0: Τελικά νίκησε ο διάολος.
3: Αυτοί οι γύφτοι που ήρθαν μαζί του δεν θα τραγουδήσουν ούτε αυτοί.
0: Εσύ δηλαδή τώρα συγγνώμη, στην Energy να είσαι αν τέτοια κακία γιατί δεν είδα θα την έβγαζε. Δηλαδή χιλιάς συγγνώμη αδερφέ, αλλά τράβα ρούφα τα αυγός, γιατί είπαμε, μηδέ πριν το τέλος κακάριζε. Φυσικά όλο αυτό το πράγμα το ότι μια χώρα ολόκληρη έχει γίνει ένα απέραντο ανοιχτό σκυλάδικο, είναι κάτι που δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω γιατί αυτό θέλει ο κόσμος, αυτό είναι και να ξέρετε ότι όλοι αυτοί από Κηδεία μέχρι Γάμο και από Γλέντια μέχρι Καλασαράντα ψηφίζουν και δεν απευθύνομαι σε αυτούς που ψηφίζουν αλλά σε αυτούς που θέλουν να τους ψηφίσουν, οπότε να μάθετε να διαλέγετε μέρη καλά ξεκινήσει ο διορατικός ρε, τον λέτε του Τζίπρα να πούμε επίτηδες τους άψη κατακριμνίστηκαν, φαγώθηκαν, σκοτώθηκαν σαν τα σκυλιά τρώγε τον άλλο και πήγε εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να τον έχουμε πάνω από το κεφάλι μας πούμε.
1: Εικόνισμα
0: και έκαναν συνέδριο μέσα στο σκυλάδικο αυτοί που ήξεραν τι θα ακολουθήσει και τότε όλους τους βρίζαμε και βγήκε ο άλλος και είπε μας μισούν σύντροφοι. Στα λόγια της ερχόμαστε ολονών. Είχε λέει πολύ κόσμο ο ρέμος και εγώ που νόμιζα ότι ήρθαν για τον Ανδρουλάκη δηλαδή. Αλλά συνήθως θέλω σαν να το δεχθώ. Κόσμο να έχει και ό,τι να είναι. Σιγά το πράγμα που έλεγε και μπαμπά μου όταν ζούσε τι σε νοιάζει και το γιούφτο τα λεφτά είναι. Ας έχει κόσμο και ό,τι θέλει ας είναι. Αυτό βέβαια το λένε και οι Εβραίοι αλλιώς και η σκόνη του πελάτη. Φαντάσου τώρα να έρθει ο ογκόλιθος. Ας τη σκόνη, εδώ μιλάμε για ογκόλιθο. Θέλω τώρα έτσι έναν σοβαρό άνθρωπο να με βρείτε. Γιατί ο Σαλτέρης, δηλαδή κάτι ονόμενο τώρα, κάτσε να ακούσει σοβαρά κάποιον που τον λένε Σαλτέρη.
1: Σαλτέρη, γυναίκα είναι.
0: Γυναίκα είναι, μη ξεγέλασες.
1: Σαλτέρη λέει.
0: Σαλτέρι λέει, αλλά εγώ έβαλα και σίγμα δίπλα. Λέω, λάθος θα έκανε. Η Σαλτέρι τέλος πάντων, δεν την ακούσει πιο σοβαρά. Ένα σαλταπίδα κάτι να ακούσει τι λέει. Κάθισε όμως. Τι έκανε, αν είσαι απελπισμένος και θέλει να φύγει ο Κυριάκος οπωσδήποτε, λες Σαλτέρι, ξεσαλτέρι, πες τα.
4: Άρα λέτε ότι η εξειδίκευση των μέτρων που θα γίνει αύριο θα σας ευνοήσει και δημοσκοπικά.
5: Ναι, προφανώς και το πιστεύω αυτό και μάλιστα πιστεύω ότι ξέρετε όλο αυτό δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει διαλέξει αντίπαλο και θα έλεγα ότι ο βολικός του αντίπαλος είναι ο κύριος Τσίπρας για τον έναν και εξής λόγο. Γιατί ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πολιτικό ταβάνι, φαίνεται, γιατί σε μια, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, θα έλεγα, γιατί σε μια πολύ ευνοϊκή χρονική συγκυρία για αυτόν ίδρυσε πολύ πρόσφατα το κόμμα του, έλαβε μια υπερπροβολή καλός ή κακός στο συγκεκριμένο κόμμα, μπορεί και καλός δεν θα το κρίνω εγώ αυτό από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι πλέον έχει μια στασιμότητα θα έλεγα και μια πτωτική τάση, άρα λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτόν που έχει να φοβηθεί είναι το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη
4: που είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις με 10 μονάδες διαφορά και παραπάνω.
5: Γιατί ξέρει ότι
4: παραπάνω
5: είναι το μόνο...
4: από 15 μονάδες διαφορά. Ναι,
5: ωραία, να ολοκληρώσω αυτό.
2: Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Είναι τώρα να μην τον φοβάσαι αυτό. Δηλαδή ένας κοτάρι ρε ένας. Να τα βάλουμε αυτόν. Τι να τον πείτε αυτόν ρε. Είναι δυνατόν. Επειδή μπερδεύει τη μικρή τη Βόλβη με τη μεγάλη. Δηλαδή τι είναι αυτά.
1: Ξέρω πως την μπερδεύουνε.
0: Ξέρω. Και περνώντας και δείχνουν κιόλα. Να η μικρή η Βόλβη.
1: Και πολιτική της πόλη.
0: Ναι. Καλά. Τώρα με πας πολύ στα κόκκινα, αλλά επειδή η εκπομπή είναι διασκεδαστική και χιουμοριστική, ας μην το χοντρίνουμε.

0: Η πολιτική της πόλης είναι για κυβερνητική ιατρική, οπότε θα το αφήσουμε να πέσει κάτω. Κάποιος έμασε κάτι από κάτω, κάποιος άφησε κάτι και έπεσε κάτω. Θα τα βρούμε. Γι' αυτό θέλω, σε παρακαλώ, να με τροφοδοτήσεις με σοσιαλιστικό μένος, θα έλεγα, γιατί χωρίς μένος δουλειά δεν γίνεται, και να ακούσουμε και άλλες κορυφαίες στιγμές από Νίκο.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Ενωμένο, δυνατό. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο.

0: Πασόκ!
1: Μόνο Πασόκ!
0: Μόνο!
1: Μόνο Πασόκ!
2: Τίποτα!
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο! Αν υπάρχει τίποτα άλλο!
2: Σε Πασόκ, Πασόκ!
1: Πασόκ είναι εδώ! Δεν υπάρχει τίποτα άλλο! Μόνο Πασόκ! Μόνο Πασόκ!
3: Για το Πασόκ είναι μαγιά!
0: Μαζί θα αγωνιστούμε να σηκώσουμε ξανά ψηλά τον ήλιο στην πατρίδα μας!
4: Μόνο Μαζό! Μόνο Μαζό! Yes. Αλλά εντάξει, από τη μια ο Μαζό, από την άλλη το Πασό. Τι να κάνεις, θα πορευτούμε, παιδιά, πού θα πάει. Στο τέλος δηλαδή θα βγει κανένας άσχετος. Δηλαδή κάτι Μητσουτάκι της, κάτι Ανδρουλάκι της, κάτι Ζωή, κάτι θα βγει κανένας Λεκ Βαλέσα από το πουθενά, να πω. Και θα έχουμε τα...
5: Που το θυμήθηκα.
4: Εγώ που τον θυμήθηκα. Εγώ που τον θυμήθηκα. Δεν ξεχνάνε τον Ανδρέα. Τον Λεκ Βαλέσα θα ξεχάσουμε. Θα βρεθεί, θα κάνει κανένα σαλτανάτι καρένα τελευταία στιγμή. Όχι σαν μάνα, γιατί και εκείνο του καρτάει, το κρατάει, το κρατάει. Θα πάνε να τον πούν κάποια στιγμή. Αϊ, κόμπρα. Ξύπνα, κόμπρα. Θα χάσει την προθεσμία. Πρέπει να δηλώσει το κόμμα. Φτάνει, μα αγανάξει, μα μπούχτσει, μα σύντσει, μα μπιτσέρσει. Κάνει το κόμμα του χα. Και τάκ, θα βγει ένα σαν σκουλικαντέρα τελευταία ώρα, κάνει Χρυσαυγίτ. Και θα κάνει ένα γιούργια, κατεβάστε τα τάνης, θα έχουμε άλλα. Και να μετά θα πρέπει η παρέλαση 28 να γίνει με τη Βύση, γιατί σαν το χρήμα δεν έχει, δεν μπορεί να αρνηθείς. Στο χρήμα ποιος αρνηθήκε? Θα δούμε, σε λέω, ευτράπελα, γιατί αυτές οι εκλογές είναι που γίνουν στις παλιές, τις καλές που δέρνουν στα καφενεία, ή να πεις μπούκι και χαστούκι, θα γίνει κλάμα, θα ανάψουν.
5: Σιγά το.
4: Σιγά. Εκεί που δεν το περιμένεις, αυτή η φωτιά που σιγουκέει από κάτω, που χουρχουράει.
5: Είναι η λέλαπα έρχεται.
4: Αυτά κάνει μία να μπουν. Να την η Έτνα. Να την ο Βεζούβιος, να τους. Δεν τα πιστεύεις αυτά. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη βλακεία του Έλληνα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί το χειρότερο. Είμαστε πλασμένοι για το καλύτερο και από επιλογή, γιατί είμαστε ανήσυχα πνεύματα, διαλέγουμε το χειρότερο. Άλλωστε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση το αποδεικνύουμε. Αλλά το νου σας στην ελπίδα. Νίκο και πάλι Νίκο, να μην περάσει η ομερτά.
6: Το κλίμα είναι πολύ καλό για μας. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος και η αισιοδοξία μου πηγάζει από το ότι βλέπω ότι περισσότεροι άνθρωποι πια πιστεύουν ότι το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που θα μπορεί να είναι και στις επόμενες εθνικές εκλογές μια ισχυρή κυβερνητική επιλογή. Να σας πω λοιπόν, το Πασόκ θα είναι το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος νικητής. Έχουν αυξηθεί από όλους, όλοι θα πέφτουν, το Πασόκ θα ανεβαίνει.
7: Βλέπω, ναι, κύκλους.
4: Να, έτσι κάνουν, έτσι, έτσι, έτσι. Ρε, σας λέω σαν τον Νίκο, θέλετε ρε, δηλαδή πραγματικά, εγώ ξέρω τι λέω, θα με πεις κοιτάς το συμφέρον σου. Γιατί άμα βγει ο Νίκος, θα συνεργαστεί και με τον άλλο τον Ζούφιο και θα έχεις εκπομπές μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα. Γιατί βάλει χώρια αυτούς που λένε, που δεν ξεχωρίζουν τη Μυτιλήνη από τη Λέσβο. Βάλ τους στην κυβέρνηση να δεις υλικό. Κάθε μέρα θα ξυπνάμε και χαράς Ευαγγέλια. Μπορεί να περάσουμε χειρότερα, αλλά τη μέρα θα διασκεδάζουμε κάπως καλύτερα. Νίκο, πες τα να μην τα λέω.
6: Αλλά έχω και απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Τι θέλω να σας πω, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που ούτε ανέβηκα στο ανσέρ της εγχώριας ολιγαρχίας, ούτε είμαι ένα προϊόν της εγχώριας οικογενειοκρατίας.
4: Γι' αυτό βάλαν τα πρέτα τώρα.
6: Οι γονείς μου με κάνουν βουλευτή, υπουργό, πρωθυπουργό. Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι το καταφέρει, το καταφέρει μόνος μου.
4: Απ' του Σολίνα.
8: Με την αξία μου.
4: Και εγώ με την αξία μου.
6: Ό,τι το καταφέρει μόνος μου.
8: Κι όχι με ξένες πλάτες.
4: Ναι, βγήκα και περπάτησα μέσα στη ζωή στις στράτες, τα γνωστά.
6: Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι το καταφέρει, το καταφέρει μόνος μου.

0: Μη λες ζωή.
1: Άρα η βαθμή ελευθερίας που έχω για να συγκρουστώ για το εθνικό και δημόσιο συμφέρον είναι τεράστια και πιστεύω ότι αυτό λείπει από την πολιτική.
2: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
3: Ρήτορας.
0: Πάρ' τη Βύση, θα σου δούμε, λέμε.
1: Άρα η βαθμή ελευθερίας που έχω για να συγκρουστώ για το εθνικό και δημόσιο συμφέρον είναι τεράστια και πιστεύω ότι αυτό λείπει από την πολιτική.
0: Τι του λείπει, του λείπει. Τι θυμάστε τη διαφήμιση με το τούλιπ. Η μαμά μου η καλή καθαρίζει με ρολί. Ωραία χρόνια Πασόκ. Ο Μπόμπος. Δηλαδή τώρα τι συζητάμε. Ακούμε τις διαφημίσεις που θυμόμαστε. Επί Ανδρέα ήταν. Πες με μια διαφήμιση που θυμάσαι.
4: Τη Λόλα, τη φωτιά που σου τη βγάλει. Μόνο Καρνέσου.
0: Την έχει πιο μεγάλη. Ναι, ο Καρνέσου. Από το άλλο, ένα, μια σταγόνα, γρρρτ και τρεις για αποκαθαριότητα.
4: Τα στράφτει πραγματικά.
0: Τα στράφτει πραγματικά. Ο άσπρος σύμφωνας με άρωμα. Ναι, τώρα, γιατί θυμάμαστε μόνο από Πασόκ διαφημίσεις.
4: Γιατί μπορούσε...
0: τα μακαρόνια να είναι μισκο... Γιατί τα θυμόμαστε. Γιατί τότε είχαμε λεφτά να αγοράσουμε τα προϊόντα. Ενώ τώρα τι ας μην καμιά διαφήμιση. Ό,τι και να δεις λες και τι μοιάζει με ένα. Που δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
4: Θα έρθει ο Νίκος.
0: Νίκος είναι ένας.
1: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.

0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
1: Μπλε.
0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό.
2: Το προσκλητήριο
1: που με έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται.
2: Δεν είναι δυνατό.
0: Θα στείλω μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που να λέει να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στα πρότυπα της Ισπανίας όσο διαρκεί η κρίση.
1: Το χαμόν.
0: Για να βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι τιμές και να αντέξει ο πιο ευάλωτος πολίτης.
3: Ανατρίχες.
1: Εσένα την αναισθησία σου την ξέρουμε. Είπε να κάνει μια πρόταση ο άνθρωπος να κατεβάσει λίγο τις τιμές. Τα ισπανικά τουλάχιστον. Κάνα χαμόν, κάνα προσούτο, κάνα. Αλλά αναισθησία, μπέρχαμπαρ. Άμα είσαι σε ένα ψωνί, τι συνιάζει για τους άλλους. Έτσι δεν θα πας μακριά. Δεν θα πας μακριά γιατί θα έρθει και θα αγκαλιάσει Λέσβου στη Μυτιλίνη και θα γίνει χαμός. Θα γίνει. Στο λέω να ξέρεις. Ο χαμός.
4: It's time we have some clear answers from you. Whose fault is that the humanity was not informed in time on COVID-19 human to human transmission?
5: Good morning.
6: Ο πατέρας μου, my father.
5: How do you do?
7: Do.
6: Η μητέρα μου, my mother.
5: How do you do?
8: Καλώς ήρθατε.
6: Και από εδώ ο μικρότερος αδελφός μου.
5: How do you do?
6: Και από εδώ η κυρία Μάρθα μας.
5: How do you do?
4: It is time we have some clear answers from you.
5: How do you do?
7: Για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
5: Oh yes.
7: Κούβεντος.
4: At the time borders with China will not help limit the virus as you said in the beginning of the pandemic.
5: What?
7: Στην Αγγλία είναι.
5: Ποιο?
7: Το what.
5: Ποιο what.
7: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες what.
1: Από το άνω what. Χαρισμένος στα παιδιά.

0: πέσω και να κοιμηθώ.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
8: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Γαμάς.
10: Ποιος φύσας ρε, ποιος φύσας, δεν έχουμε το Μαζονάκι.
11: Ποιο?
10: Το Μαζονάκι.
11: Ποιο Μαζονάκι?
10: Γιατί, το Μαζονάκι, θέλω νέα από το Μαζονάκι. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς Μαζονάκι. Και να όλοι μαζί για το Μαζό και τέτοια. Εντάξει, έχει γίνει, τι να σου πω, ότι εκλαπαταγή, το έλα να δεις, εκεί εμείς. Άμα ο Έλληνας βρει μια είδηση που τον ερεθίζει, δεν την αλλάζει με τίποτα. Και κανονικά δημοσία δαπάνη. Τι, δηλαδή ο Μπουνάτσος τι ήταν, δηλαδή. Ανώτερος ήταν, δηλαδή. Πρέπει να έχεις τον Λιγουρέζο Μηθερό, δηλαδή, για να... Σε παρακαλώ τώρα. Μπαίνεις με προβληματισμούς. Γιατί ήταν να πάω και εγώ για πλασμαφαίρεση, αλλά δεν βρίσκαμε που έχω το πλάσμα. Την αφαίρεση την κάνει εύκολα και πάνω από τα ρούχα, όποιος θες. Και τον Άρη να πεις, άμα είναι με μαύρα.
11: Εννοείται.
10: Τάκα. Περάστε. Και λέει, δεν μπορούμε να πούμε και τα υπόλοιπα ονόματα. Θα εκθέσουμε κόσμο.
11: Έλα.
10: Βρε, εδώ έχετε εκτεθεί εσείς, βρε, τους άλλους σκέφτεστε. Εντάξει, πήγε και ο Άδωνης, τον είδες, που πήγε στα Τρικλά, πού πήγε, σαν νοσοκομείο και φώναζε του Κουκουέ τα συνθήματα μαζί με τους άλλους. Ρε παιδιά, μην γίνεστε τόσο ρόπις να πούμε. Δηλαδή ήρθε εκεί πέρα και σας έκανε χαβαλέ. Δηλαδή είναι δυνατόν ο Άδωνης, ο πιο καθαρός άνθρωπος στον πλανήτη, τι, επειδή πουλούσε την ανουγγυλέκα, δηλαδή κατευθείαν τον βγάλουμε και αυτόν, ότι είναι ολιστικής ιατρικής, να πούμε, και ότι και αυτός τα έπαιρνε και ήταν λαμόγιος, και επειδή αυτά είχαν 60 ευρώ στην αγορά και αυτός θα την προσφορά 90, δεν ήταν τίμιος, δηλαδή. Εμπόριο, ελεύθερο εμπόριο, καπιταλισμό έχουμε. Δηλαδή αμέσως πίσω θα το φάτε να πούμε. Πράγματα που δεν μπορείτε να τα κάνετε εσείς, κατηγορεί τους άλλους γιατί τα κάνουν. Έσχος.
12: Ποιος είναι ο μίσος κεφάλι, ευρώς λαέ, μισθύπιστος κεφάλι.
13: Αυτό είναι.
10: Εμπρός λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι, ήρθε επισκέπτης, το άδωνε το χάλι. Ναι, δηλαδή μπορείς να βγάλεις συνθήματα εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, ζοριστείτε λίγο. Δεν θα βλέψω, πάω, παίζει να πούμε, δεν έχει συνθήματα και εκείνη την ώρα, παρουσία του πελάτου κόπτε το κοιμάς. Δηλαδή εσείς τι κομμουνιστές δεν μπορείτε να βγάλετε δύο συνθήματα, γίνει ένα ξαφνικό, ένα ανάποδο. Πάλι εμπρός λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, λίγη ανανέωση να πούμε, λίγη επικαιρότητα. Κάτι κραυγές ακούω, δεν ξέρω, μήπως είναι από την μονάδα, μήπως είναι αυτή η γιατρός που ήθελε να παραγγείλει, αλλά τελικά το μετάνιωσε και λέει που δεν μπορώ να έχω λεφτά και αχ, θα αυτοκτονίζω, δεν μπορώ, αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ που μιλάτε στον πληθυντικό. Είμαι κόρη στρατηγού. Κόρη στρατηγού, σας παρακαλώ που μιλάτε στον πληθυντικό. Και άλλος είπε τι θα κάνει. Απεργία πείνας, αλλά πεισμάνιψε.
11: Πεισμάνιψε ο τέτοιος.
10: Ο Στεριός. Ναι, ο Άντρατσι.
11: Ο Στεριός.
10: Ναι, η πεισμάνιψε. Στεριανή πεισμάνιψε, Άντρατσι πεισμάνιψε. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν βγάζει άκρη, γιατί γίνεται ένα τουρλουμπούκι.
11: Στόμα μου το πήρες.
10: Το τουρλουμπούκι,
11: ναι.
10: Καλά, έχουμε σπουδάσει τα ίδια. Εσύ που έκανες γαλλικά.
11: Σταυροπολί.
10: Κι εγώ. Λεμπέτ. Εσείς θυμάστε τι έγινε πριν 13 χρόνια με το Φίσα, δεν νομίζω, έτσι, δεν θέλω τώρα να κάνουμε να βαρύνει το κλίμα και να έχουμε άλλα. αρέσει παλαβήρε την ώρα που έχω εκπομπή, θα με πάρετε, με ρωτήσετε ακριβώς πόσα άτομα είμαστε για να βγάλετε τα ηχητικά για τα Τρίκαλα. Παίζουμε στα Τρίκαλα, παιδιά. Δεν σας το είπα. Βέβαια, 18 Οκτωβρίου, όσοι θα βρεθείτε Τρίκαλα, μόνοι γονιέντες στο Δημοτικό Θέατρο στα Τρίκαλα, η παράσταση φυσικά τραβάει την ανηφόρα κανονικά. Σήμερα έχουμε την τελευταία παράσταση με το ΔΠΔ στις Σέρες. Μετά έχω ραντεβού για πιπεράκια.
11: Στην ΚΝΕ δεν είστε. Γιατί ξεκινάει η Σταυρούπολη εκεί το φεστιβάλ.
10: Όχι, είναι καπαρωμένα αυτά. Από αγωνιστές. Εμείς είμαστε κλασσομπανιέρες. Έχουν κάτι αγωνιστές, άμα τους δεις. Α, στα κόκκινα. Ο Κόναν ο μπάρμπικιου παίζει. Όλοι. Ένας κι ένας. Δηλαδή, ο Θλιβαίος, αυτοί όλοι. Μιλάμε για πολλούς αγώνες τώρα. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς είμαστε χαρακτήριστοι. Ανέστητοι, παιδί μου. Δεν καταλαβαίνουμε από κοινωνικούς αγώνες. Κατά τα άλλα, παιδιά, μάτισα μια μαργαρίτα και δεν μπορούσα να τη ρωτήσω γιατί πάει αυτή.
11: Πάει.
10: Πάει, μόνο η Ζουζό έμεινε.
11: Πάει η Ζουζό. Πάει η Ζουζό.
10: Η Ζουζό τι, η Ζουζό.
11: Πάει.
10: Η Σαμπουτζάκη.
11: Όχι, πάει. Πάει, πάει να του πάει όλοι.
10: Όχι, εδώ μιλάμε ότι η Ζουζό έχει αναλάβει να ξεπροβοδίσει όλο τον κόσμο. Από αυτό το showbiz έμεινε η Ζουζό και από τα άλλα βλέπω τώρα ψήνουν τον Νότι Φακιανάκη, ο μόνο που έμεινε και πρέπει να βγει. Και το λαϊκό τραγούδι. Με ξέρω πότε έγινε αυτό το τραγούδι λαϊκό, εγώ δεν το κατάλαβα. Αυτά είναι άλλες θεωρίες. Μην πιαστούμε με αυτά. Εγώ πιο πολύ επικεντρώνω να πούμε σε πιπινά τα θέματα. Δηλαδή, μου αρέσει. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Όποιος έχει πιπινάιζερ.
11: Θες δηλαδή αποκαλύψεις, είτε και καλά τώρα.
10: Θέλω, εγώ τον κομμουνισμό δεν τον ξεχνάω. Τον έχω σαν κρυφό καντήλι μέσα στη ψυχή μου. Θα λάψει και πάλι εγώ ο κομμουνισμός, θα δεις.
0: Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι αυτό το ταξίδι το οποίο έγινε λίγο μετά από τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον Ντεμίρ Πόρας, το 12 έγινε η συνάντηση αυτή στην Αθήνα, το 13 έγινε το ταξίδι στη Βενεζουέλα.
6: Για υπάρχει μια λειτουργία. Το προϊόντα θυμίζω ήταν η επίσημη.
0: Η εκδοχή που δεν ήταν δηλαδή, μια σοβαρή απάντηση αυτή.
6: Γιατί, έτσι, ούτε από την, προϊόντα, γιατί μπορεί να έχει ωραία προϊόντα.
0: Ούτε από τον κύριο Παπά, ούτε από τον κύριο Αρδεμίου. Ότι πήγε με μια σακούλα σούπερ μάρκετ να κομίσει.
6: Καλά τώρα, μην το ευθύνεσαι. Δεν πήγε να ψωνίσει ο ίδιος το σούπερ μάρκετ, πήγε να κάνει μεγάλη.
0: Γιατί η φωτογραφία που είχαμε από το Μαξίμου ήταν μια σακούλα άδεια από το σούπερ μάρκετ να βγαίνει μέσα από το Μαξίμου. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή το ταξίδι.
6: Η συνάντηση. Το ταξίδι και αργότερα και τα αεροπλάνα στην Αθήνα.
0: Σωστά. Τα οποία δεν ήταν μία πτήση. Εγώ ως δημοσιογράφος είχα αποκαλύψει. Ναι, είχα αποκαλύψει μία πτήση το, που έγινε το 19, αρχές του 19, λίγο πριν αφήσει την εξουσία ο κ. Τσίπρας. Ναι. Όπου επέβαινε στο αεροσκάφος εκείνο, επέβαινε ο τότε υπουργός εξωτερικών, ο Χόρχε Αρεάσα. Το μάθαμε από το ρεπορτάζ μου, δεν είχε ανακοινωθεί. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Το ρεπορτάζ μου όμως λέει ότι είχαν τουλάχιστον 10 πτήσεις προσγειωθεί και όχι μόνο στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στην Καβάλα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, κυβερνητικές του Μαδούρο.
6: Το κάνουν άλλες χώρες αυτό,
0: δηλαδή. Όχι, όχι. Και υπενθυμίζω ότι και εκείνη την περίοδο, γιατί τώρα εντάξει, από τον Ιανουάριο έχουν αλλάξει τα πράγματα, εκείνη την περίοδο ειδικά υπήρχαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς του Μαδούρο απαγόρευσης εισόδου αξιωματούχων του Καράκας.
6: Γι' αυτό δεν ανακοινώνονταν κιόλας.
0: Μα όχι, δεν τους επέτρεπαν.
6: Δηλαδή, γι' αυτό λέω δεν τις ανακοινώνονταν κιόλας.
0: Δηλαδή. Δεν υπήρχε προηγούμενο τέτοιο και γι' αυτό είχε επιλεγεί η Αθήνα για αυτό το σκοπό.

0: Η πόλη γλυκιά φασολάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ετοιμαζόμαστε, παιδιά. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο mood της 28 Οκτωβρίου. Μην ξεχνάμε τώρα, γυαλίζουμε γραβάτες, βγάζουμε σημαίες. Με τι να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Είναι και μακριά που τρώμε μπακαλιάρο, δεν είναι τώρα, το Μάρτιο.
1: Άλλοι τρώνε και τώρα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εγώ τρώω και κάθε μέρα, πάω στον Αρίστο, το χτυπάω. Εγώ τον γιορτάζω κατευθείαν με τα κουμπούρια μου, με τα σπαθιά μου. Κατευθείαν λέω: βγάλε εδώ να πάμε να γίνει κιόλα. Δυο καυτερέ, σκορδά.
1: Και αυτό, ρετσίνα.
0: Αυτό είναι ρετσίνα. Το έχω τεστάρει αυτό. Ρετσίνα, σκορδαλιά, τσιγάρο, υπόταση. Ζαλίζουμε κατευθείαν. Γι' αυτό έχουμε σε το τσιγάρο. Σιγά μην κόψει σκορδάλια. Για χορέδα ψάχνετε. Εντάξει, αυτό το κακό που έχουν κουλήσει μια βλακεία, να πούμε, οι Σαλονικοί σε όλα τα παραδοσιακά τα μαγαζιά και κάνουν μια σκορδαλιά με χάπι από σκόρδο, αυτό το κινέζικο.
1: Ναι, εντάξει, σου λέει, οκ, ζευγαράκια έρχονται τώρα.
0: Άμα έρχονται ζευγαράκια να φάει πατάτη γκόμενα, τι θέλει κύριε να φάει μπακαλιάρο σκορδαλιά.
1: Πέσεις και θέλω ντουμάνι.
0: Εγώ δεν χρειάζεται. Εγώ κουβαλάω τη σκυλίδα μαζί μου, δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα. Κλάτς δαγκώνω μια. Είναι δυνατόν? Κάνουν σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Τζατζίκι άνευ. Τι αρέσει? Μπύρα θα πιω ρε. Τι άνευ? Τζατζίκι άνευ. Είσαι με τα καλά σου ρε. Άμα είναι φέρε ένα γιαούρτι να τελειώνουμε. Εδώ κλάτσα κλούτσα με την κουτάλα. Είναι δυνατόν? Παναγία, θα μας τρελάνε καμιά ρε. Ρετσίνα χωρίς αλκοόλ. Τζατζίκι χωρίς σκόρδο. Κάνει και μπακαλιάρο χωρίς κόκαλο. Για να μην ταλαιπωρούνται οι πελάτες. Αν γίνει καλό, μπακαλιάρο χωρίς κόκαλο. Εγώ ξέρω τι κάνω, γιατί λέει, δεν κάνει λέει, αυτό το γύρω-γύρω είναι που μαζεύει λέει, τα λάδια. Το καλά είναι να το βγάζεις. Εγώ το βγάζω και το τρώω τελευταίο για φρόντι στο τέλος. Για να με πιάσει, γιατί άμα ένα φάμε στο θυμό του ψαχνώ. Πρέπει να πάρω.
1: Για να ξαναπεινάσει.
0: Ναι, τρεις μυρίδες πρέπει να πάρω. Είσαι με τα καλά, δεν γίνονται αυτά. Αλλά πάλι τώρα που ήρθε στο τσάτ, κύριε Κέφη, έτσι. Και ένα μηταράκι να μας μειώσει τα ΦΠΑ, έτσι να έρθουμε στα γράτα μας, που λένε.
2: Αν κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης έχει τρόπο να ρίξει την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου, θα ακούσω με τρομερό ενδιαφέρον αυτή την πρόταση.
1: Κάνα φόρο μπορείτε να ρίξετε εσείς?
2: Κοιτάξτε, οι φόροι, να είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα. Ακούγονται προτάσεις να μειωθεί το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Εγώ λέω ότι παραδείγματος χάρη μειώνεται σε 5%. 5% να φτάσει, δηλαδή μειώνεται 10 για να φτάσει 5.
1: 6 εμείς πρότεινα.
2: Ωραία. Άρα 5 μονάδες να πέσει. Σε μια οικογένεια η οποία ξοδεύει 500 ευρώ το μήνα σε βασικά αγαθά είναι 25 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το χρόνο. Ήρθε ο Πρωθυπουργός και δίνει 400 ευρώ στους συνταξιούχους, 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους το χρόνο και αυξάνει και το κατώτατο μισθό πολύ περισσότερο από το μέτρο του ΦΠΑ. Αλλά το μέτρο του ΦΠΑ έχει ένα θέμα. Πιάνει και αυτόν που ξοδεύει 10.000 το μήνα στο σούπερ μάρκετ, πιάνει και αυτόν που ξοδεύει 100 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ. Πιάνει τον τουρίστα που έχουμε δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες το καλοκαίρι που ξοδεύει.

0: Άρε, τι κυβερνησάρα ρε έχουμε ρε αυτούς ρε, θέλετε να ρίξετε ρε, που πιάνει τον τουρίστα που ξοδεύει να πούμε στα Λίτλ. Πού αφήνεις τέτοιο τουρίστα ρε, πλάκα μη κάτσε. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι ατρέχει το χρήμα από τα αυτιά μας. Αλλά εκεί η κουμούνια, όχι να φύγει ο Μητσοτάκης. Πού θα βρούμε αυτές τις ευκολίες, αυτές τις ευκολίες ρε. Πού έτσι βρούμε να βλέπουμε παντού γελαστούς τουρίστες να κατακλείσουν τα καλύτερα μαγαζά. Να έρχονται με το καρπούς στη μασχάλη όπως παλιά σπίτι του καρπούς καραντάνει μέσα στο
1: πού το δημήθηκε και
0: καλά μέσα στα μάξι να κουβαλάνε να βούμε από τη Ρουμανία σκυλοτροφή να συμμοιράζουν σε ένα τον εντόπιο να δεις αν γνωρίζεις μια άλλη γκουρμέ κουζίνα. Αλλά ανάποδη δεν εκτιμάται, δεν εκτιμάται. Γι' αυτό είστε μόνο για θα πλέξω τούλι για τον πατούλι. Μόνο για τον πατούλι είστε, άιντε.
1: Κάνει μας η χώρα.
2: Μουρμούτσες είναι
1: κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Πώς μένανε και δεν τα βλέπανε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
2: άνοιγε μετά από ένα τέταρτο. Το βάζανε μέσα
1: εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Να ανοίξετε και τα ντουλάπια.
1: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
2: Οι ελεγκτές σας.
1: Είναι ο λέτε τώρα για ένα ζήτημα. Το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα του Επιστημονικού Φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι.

0: Πόσα χρόνια με γύρισες πίσω με το
1: τραγούδι. Εγώ δεν δει πόσα χρόνια, γιατί ο τραγουδιστής ξύλινες παιδιά.
0: Πολυδακός.
1: Ναι. Το πρώτο καλοκαίρι που... Και πια χτες βλέπω και το Στεφανίδη εδώ πέρα μόλις γυρνάω από μια γωνία. Στο Όρθιο είχε ραντεβού, γιατί ο Μαρτινίτης κόμμα δεν άνοιξε, είναι στη Σαμοθράκη. Συνήθως τα ραντεβού τα κάνει στην γωνία στο καφέ.
0: Ναι.
1: Ναι, και ήταν αναγκασμένος ο Όρθιος. Λέει, πού πας, σε λέω τι δουλειά έχεις εδώ. Πιάσαμε μια ψιλοκουβέντα στο Όρθιο και τι θυμήθηκα τώρα, έτσι που σε έλεγα. Είχα ηχολήπτη τον Παυλάκη.
0: Άντε.
1: Ναι, το πρώτο καλοκαίρι στο Μήλο, εκεί που παίζαμε Early in the Night που λεγόταν. Νωρίς δηλαδή το. Αλλά εμείς βάλαμε να πούμε, ξεκινάμε ξέρεις 9 η ώρα με τη δύση του ήλιου. Κάτσε το πάνε και γύρνα. Αυτό το είχαν και τη Ρώση Βλούσκο Άρη. Αν δεν πήγαινε 12 η ώρα το βράδυ δεν έρχονταν κανένα. Άσε εσύ τώρα δεν πάνε να λες το αρχίζει στις 9. Περίμεναμε εκεί μεσδημένοι εκεί με τα όργανα δίπλα. Που είναι ο κόσμο, που είναι ο κόσμο. Ξαφνικά γίνεται ένα τουρλουμπού και ένα βρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Είδε μύθια, αλλά ακούω και τον Χατζηνικολάου τώρα. Βρε άνθρωποι, από το σουφλί είσαι. Τι θα πει γκουμούτσες είναι αυτά. Μιλούς για τα μηχανή. Γκουμούτσα είναι κάτι που δεν χρειάζεται και μεγάλο, τεράστιο. Αυτό είναι, αυτά είναι κουρκουλούκια.
0: Κουρκουλούκια.
1: Ναι, τα κουρκουλούκια είναι αυτά που λέει, μπαίνει η μάνα στο δωμάτιο και λέει, άι θα σε μαζέψεις καμιά φορά αυτά τα κουρκουλούκια που τα έχεις αριστερά και
0: τα παραπεταμένα δηλαδή.
1: Ναι, ρε, ναι, τα παραπεταμένα. Γιατί το λέει, δεν δούλευαν κανονικά αυτά. Άμα δεν δούλευαν, τι τάχτε. Τα έχουμε τόσα λεφτά δώσαμε. Κάποια στιγμή θα τα πηγαίναμε να δουλέψουν, αλλά προς το παρόν, ο ιατρικός σύλλογος δεν πιάνει. Τη δικαιολογία την έχει υπογλώσσιο να πούμε κατευθείαν. Τακ, τακ! Σε αποστομώνει, δεν μπορείς δηλαδή, κατάλαβες. Είναι σαν τον Άδωνη. Δεν μπορείς να του πεις. Εσύ δεν πουλούσες γυναίκα. Εγώ πουλούσα, αλλά γιατί? Για το καλό της ανθρωπότητας. Είμαι αναγκασμένος. Ενώ τώρα τα παγόρεψε όλα. Στο νούμερο 10, άμα κάποια στιγμή επιτύχουμε το ηχητικούλι που παίζει, έχουμε τον άνθρωπο. Το επιπρόσθετο, αυτό που έπρεπε. Πήρα την πρωτοβουλία. Γιατί έχουμε μέχρι το 9.
0: Μίλατε.
1: Μέλα, πορτοκάλια, τα μέλα κουλίευα, τα πορτοκάλια τετάγκαρα. Δεν σου έχω μιλώ, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι να συμιλήσει ο μάγος της φυλής, ο Σαμάνος, ο Άδωνης. Γιατί τα έκανε και αυτός, αλλά πώς τα έκανε? Πριν τα απαγορεύσει ο ίδιος για να μην μπορούν να τα κάνουν οι άλλοι.
0: Πω, πώς τα
1: καλά, πώς τα λέω, τι, έτοιμα τα έχω.
2: Εσάς αυτή τη ζέστη πάνω στο κορμί σου και μετά από λίγες μέρες, εγώ το είδα στον εαυτό μου, σου περνάνε όλοι οι πόνοι και όλη η κούραση.
3: Έχουμε λοιπόν με μια παραβίαση του νόμου και με μια εξαπάτηση των ασθενών.
2: Αυτό το γυλαίκο, το οποίο το θεωρώ καταπληκτικό, δηλαδή εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ.
3: Το πλαίσιο όπως το έχουμε φτιάξει τελικά αφήνει πάρα πολλά κενά για να υπάρχουν απαταιώνες.
2: Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα.
3: Οι διαφημίσεις θα απαγορευτούν, δεν
0: θα απαγορευτούν αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα.
2: Έχει!
3: Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης όλων μας. Μην είσαι τόσο εύπιστη. Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Ο απαταιώνας είναι μέσα στη ζωή μας.
4: Ναι.
3: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Και μην νομίζετε ότι αυτά τα λέω επειδή είμαι μπροστά μου. Και πίσω μου τα ίδια θα έλεγα. Γιατί για μένα μιλάω, αλλά από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν είναι η ίδια οπτική γωνία όταν κάνεις το ίδιο στο παράπτωμα. Δεν είναι η ίδια οπτική γωνία όταν έχεις την αγωνία του αλλονού. Μήπως και το συνεχίζεις να το κάνει. Και έχεις και την αγωνία ότι άμα σταματήσεις να είσαι βουλευτής, μην χρειαστεί να το ξανακάνεις και ο ίδιος. Αφήνεις και ένα παραθυράκι.
0: Τι έχεις πει, ρε μεγάλο. Τι έχεις πει
1: Παρασκευιά, τα καλύτερα Παρασκευιά, ξέρεις γιατί. Γιατί ξέρεις ότι αύριο δεν έχεις εκπομπή. Και
0: έχεις.
1: Έχεις, αλλά είναι κουσερβατουάρ. Γιατί έχουμε και γαλλικές εκπομπές. Δεν τα κάνουμε μόνο στα σεριώτικα. Έχουμε. Α, μην ξεχάσεις πιπεράκι άτσαλο, παιδιά.
0: Ξεχνιούνται ρε τα πιπεράκια.
1: Δεν ξεχνιούνται, δεν ξεχνιούνται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μασούτς, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο. Δηλαδή τι να σε πω, μέχρι και στην Άσα άμα πας. Άμα χρειαστεί, στον πρώτο πάγκο αριστερά θα βρεις πιπεράκια άτσαλο, τα μπακάλικα. Βάλτε τις φωνές σε περίπτωση που δεν τα φέρνουν. Το θέλουν του Ξυλίκητς. Να φωνάζετε, πού τα πιπεράκια μου! Η ζωή συνεχίζεται και φυσικά η αραμπατζή δεν κοιτάει που την κλείδωσε. Γίνεται και προκλητική. Η γνωστή αραμπατζή, η βουλευτή Σερών.
0: Ναι.
1: η οποία είχε πει θα σας πάω αίμα, αν θυμάστε. Από πού φαίνεται ότι είναι ένα δικό μας παιδί, ένα παιδί με βαθιά καλλιτεχνική και λαϊκή μόρφωση, δανείζεται τσιτάτα από λιόλιου και ζητάει το λογαριασμό, παρακαλώ. Δηλαδή πλέον μιλάμε με τσιτάτα από λαϊκά τραγούδια.
0: Συγγνώμη δηλαδή, άμα δεν μιλάς με τσιτάτα, τι θα μιλάς, πώς θα μιλάς.
1: Εδώ μιλάμε για την κοινωνία του θεάματος, του Γκίντεμπορ, όχι...
0: Του ποιου?
1: Γκίντεμπορ. Καλά και τώρα.
0: Σήμερα δεν σε προλαβαίνω σήμερα.
1: Διπλοκέντημα το πηγαίνω, λέμε.
4: Μπορείτε να τον έχετε, τον έχουμε δώσει. Τον έχουμε δώσει.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε κρυφή, ούτε άδειλη ατζέντα. Ο πιο κακόπιστος κριτής δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το άλλα λέει και άλλα κάνει. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν τέτοιο σε σχέση με
1: κρυφό.
5: Την κατάργηση και κρυφό των επιδομάτων. Η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της μείωσε
4: εσείς
5: την ανεργία, αύξησε τον κατώτατο μισθό.
4: Η αγοραστική δύναμη είναι στον πάτο, κυρία Ραμπατζή. Τελευταίοι είμαστε.
5: Εμείς
4: στην αγοραστική
5: μπορώ
4: δύναμη
5: να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Μπορείτε να το...
5: Εσείς να πάτε στο Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής να μας πείτε.
4: Εμείς θα πάμε
5: είναι 4, 24,
4: εσείς θα μας πείτε, έχετε
5: 44.
4: Πόσος τον έχετε, τον έχουμε
5: είναι
4: δώσει.
5: Ο λογαριασμός.
4: Τον έχουμε δώσει.
5: Ο δικός μας είναι 2,2 σε ένα μήνα θα ψηφιστεί.
4: 2,2 για αυτό το χρόνο. Για τα επόμενα ποιος είναι ο λογαριασμός.
5: Αυτός είναι ο λογαριασμός. Και όταν θα βγει το πρόγραμμά μας της τετραετίας, να είστε βέβαιος ότι στο Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής θα πάει και μέχρι κεραίας
1: θα μετρηθείτε όλοι
5: και θα μετρηθεί.
0: Τακ.
1: Βρε δεν κοιτάτε που την κλείτουσάτε από τον Οπικηπέ, βγάζει την κυκλώση και άλλη ελαρτηροπούλκα. Οι γυναίκες έχουν γίνει, παιδί μου, πυράγχας. Άμα αρχίζουν αφού φουτελάει αντινίδη τη Λατινοπούλου μέσα και πέρα στο Ευρωκοινοβούλιο και πήγε για μαρκουλίνη σοκολατάκια.
0: Τι πήγε?
1: Για μαρκουλίνη σοκολατάκια, την έβεις του ζάχαρο, είπες. Μας πνίξατε, κύριε Φοντελάιεν, σε μετανάστες, φόρους, χάρτινα καλαμάκια και φυλακισμένα μπουκάλια πάνω στα καπάκια. Πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο Βέρντις?
0: Ο Βέρντις.
1: Και ο Βέρντις και η Καλυμάνη, πού είναι? Το μπλέκουμε το ευρωπαϊκό με το λαϊκό, να γίνουμε ένα, ρε παιδί μου.
0: Όλα πάντως, όλα μπερδεύονται γλυκά.
1: Πάρα πολύ γλυκά, μιλάμε και όχι με φρουκτόζη, με κανονική μάπα ζάχαρη την άσπρη.
0: Η καλύτερη η ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, τη κρυσταλένια. Τι που κάνανε μιλαράκια, έπαιρνε από εκείνο που είχε λάκα από πάνω.
6: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσαχίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνεται από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνεται και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
1: Άι, άδειαζε.
7: Αγγελικά
1: Αγγελικανή, τσάνταρικα, τίγγελη. Εδώ μιλάμε.
0: Ωραία τα λέει.
1: Καλά, μιλάμε Σαλονίκη, ρε. Και ψάχνετε, ρε. Και κατηγορείτε την αριστερά γιατί δεν ενώνουν οι αριστεροί. Εσείς που είστε τόσο φασισταριά, αντί να γίνετε μια γροθιά να κυβερνήσετε. Δόντε, έχουμε Κασιδιάρη, έχουμε Σαμαρά, έχουμε Σέι Τσουτσού, έχουμε Λατινοπούλο. Δηλαδή, τι θέλετε ακόμα, ενωθείτε, βρε, να πάρετε φαλάκι, βρε, αυτού που δεν ενώνονται. Αλλά ούτε σα σκόφτ, ούτε τσαλινή. Γι' αυτό θα ξαναμπεί Κυριάκος, κάτσε εδώ, πάνε και γύρτα. Και με όποιον θέλει θα συνεργαστεί. Σιγά μην σας πει ποιο θα συνεργαστεί. Με τον αμέσως επόμενο. Και ποιος είναι ο αμέσως επόμενος? Ο σχεδόν δεύτερος.
0: Ο Αλέξης.
1: Ο σχεδόν δεύτερος. Ποιος είναι ο σχεδόν δεύτερος?
0: Τώρα.
1: Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ούτε δεύτερος είναι, ούτε τρίτος. Είναι σχεδόν δεύτερος.
0: Και θέλει να πάει πρώτος όμως.
1: Με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πάω, αν φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πάω να τη δώσω εγώ. Είναι κρίμα, δηλαδή.
0: Star Trek.
1: Α, φτάσανε. Φτάσανε.
0: Ήρθανε.
1: Ωραία. Ήρθε με το σακίδιο γεμάτο.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη μπροστάντζα που παίρνω από ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύτηκα από τον Αλέξη. Έχει, καλά είναι.
0: Πώς
1: καλά
0: το,
1: είναι.
0: Αυτό που κάνω στο Star Trek, πώς το λένε. Διακτηνισμός.
1: Ρε άνθρωπος δεν παίζεται. Αυτός είναι, πώς το λένε, φωτόσπαθο. Δεν
0: είναι.
1: Φωτόσπαθο είναι. Φωτιά είμαστε σήμερα. Φαραντούρι, έχεις φαραντούρι.
0: Όχι, δεν έχω φαραντούρι.
1: Τι έχεις, τραγούδι έχεις.
0: Ε? Όλα τα ξέρεις, καλά, όλα τα μυρίζεσαι.
1: Άσε ρε τώρα, από πατριμία χειρότερα είμαστε. Άιντε δάση Παρασκευάρα,

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική.

0: Βάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
1: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
2: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
1: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
2: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
3: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
3: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πιλ σελάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Λέω στον Ιχολύπτη μετά τα The Best του Διογέννη Δασκάλου που γελάμε καθημερινά μία με δύο στάτους Βότουλο μετέδωσε δύο τραγούδια για να καταλάβουν ότι δεν θα κάνω εκπομπή να χαρούν και μετά τσακ θα τους βγω με το σήμα. Καλησπέρα, καλή συνέχεια σε οτιδήποτε κάνετε. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 5, Παναγιώτης Δάνου μέχρι και τις 8. Στάτους 107 και 7 και φυσικά όλοι εσείς εδώ στην παρέα, στη μεγάλη παρέα του Στάτους, με τις παρεμβάσεις σας, είτε με τραγούδια είτε με κάποια πληροφορία την οποία θα μας δώσετε, αν δείτε απ' έξω τίποτα. Εδώ είμαστε και για οτιδήποτε θελήσατε, στα τηλέφωνα είναι γνωστά και το Viber θα το δώσουμε και εμείς σε λίγο. Λοιπόν, να δούμε τον καιρό πρώτα και μετά να πάμε και στην κίνηση, η οποία κίνηση καλά, εντάξει, το πω σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στον καιρό, σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Πώς περνάνε έτσι ρε παιδιά, δηλαδή πολύ γρήγορα οι μέρες περνάνε. Άμα δουλεύεις ή είσαι μέσα σε μια κατάσταση τρελή, οι μέρες περνάνε χωρίς να πάρεις χαμπάρι. Όσοι ξέρουν από καταστάσεις τρελές θα με καταλάβουν. Λοιπόν, στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, 49% υγρασία, 3 μποφορά και αέρα και καιρός καθαρός. Στις 9 το βράδυ 24 βαθμούς Κελσίου, 53% υγρασία, 3 μποφόρ αέρα καθαρός. Πάμε Κυριακή να δούμε στις 3, 28 βαθμούς Κελσίου. Πάντως το βράδυ έχει λίγο ψυχρούλα ή εγώ το αισθάνομαι επειδή είμαι και γέρος τώρα. Καταλάβετε, εμείς οι γέροι δεν μπορούμε. Ας πούμε, μπαίνω στην Τεύρο, αρχίζουν να φοράμε καμιά ζακέτα, κανένα πουλόβερ, ενώ η νεαρή βράζει το αίμα. Αλλά εγώ πάντως αισθάνομαι μια ελαφριά ψυχρούλα, θα έλεγα. Λοιπόν, και τη Δευτέρα, να δούμε τι καιρό θα έχει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα έχει 32 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα και στην κίνηση. Ο περιφερειακός είναι καθαρός. Νωρίτερα είχαμε προβλήματα στον περιφερειακό. Έγινε ατύχημα ή χάλασε αυτοκίνητο, οπότε δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην κίνηση στον περιφερειακό. Αυτή τη στιγμή είναι πεντακάθαρος και στα δύο ρεύματά του. Στην λεωφόρου Γεωργικής Σχολής έχουμε αναδιαστήματα, έτσι, αυξημένη κίνηση, δεν είναι συνεχές δηλαδή. Στην Θεσσαλονίκη Περαίας με επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών διαπιστώνονται εκεί κάποια προβλήματα με αρκετή κίνηση. Να δούμε και στα Μάλγαρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα στα Μάλγαρα, γιατί εκεί στα Μάλγαρα νωρίτερα και εκεί είχε πάρα πολύ κίνηση. Τώρα έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα, στα Νέα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη έχει πιο πολύ, προς έξοδο έχει πιο λίγο και βέβαια από ό,τι μου δείχνει εδώ ο χάρτης, δεν μπορώ να το διαβάσω καλά εδώ τι μου δίνει, και στην Εγνατία οδός Δήμος Δέλτα ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα το οποίο έρχεται στην Θεσσαλονίκη, διότι υπάρχουν έργα εκεί πέρα και καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγες. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια μας.

Και βέβαια τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, να εστίσετε κάποιο τραγούδι στο 2310513000, 2311821050 και στο Viber 6908357800. Εμείς θα πούμε κάποια θέματα για τη Θεσσαλονίκη μας και εκτός αυτής.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ονειράμα και η Έλενα Παπαρίζου στο γνωστό τραγούδι, το οποίο βέβαια μεταδώσαμε εμείς. Τα δικά σας τραγούδια θα αρχίσουν να μεταδίδονται μετά τις 5.30, το τραγούδι φυσικά μαζί. Αυτό θα μπορούσε να έχει γραφτεί και για το στάτους και να... για το στάτους και για εσάς. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι αύριο Κυριακή πεζοδρομείται η Λεωφόρος Νίκης. Στην πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 το απόγευμα προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την Τροχιά Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πάμε στα πιο έτσι να εμβαθύνουμε. Γράψτε το σημείο σε το ηχολήπτη. Τώρα μου ήρθε αυτή η λέξη, μην την ξεχνάω. Από τη Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 29/26 με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί λοιπόν πιλωτική πεζοδρόμηση στη Λεωφόρου Νίκης και ειδικότερα από τις ώρες 15:30 έως 20:30 δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφόρου Νίκης από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και μέχρι το ύψος του Λευκοπύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Μητροπόλους και τους λοιπούς δρόμους και βέβαια και από ό,τι λέει και η τροχέα, αποβλέποντας την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, αφιδρομούνται οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους και η κυκλοφορία των οχημάτων από πού και προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες θα διεξάγονται μέσω των οδών Δημοσθένους, Πλουτάρχου και Μητροπόλεως. Λοιπόν, αυτά, ωραία έτσι, περατζάδα, κοριτσάκια, αγοράκια, ευκαιρία να γνωριστείτε μεταξύ σας, να ανταλλάξετε μια κουβέντα, γιατί πολύ βλέπω πολλές παρέες κοριτσιών μόνες, πολλές παρέες αγοριών μόνοι με ένα ισοτονικό στο χέρι. Τι γίνεται, τι, εμείς την ηλικία σπατούσαμε εδώ και βρισκόμασταν αλλού. Μην κοιτάτε τώρα που γεράσαμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά είναι ευκαιρία τώρα, από τις 3.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ έχει να γίνει εκεί χαμός, χαμός. Να σας πληροφορήσω βέβαια ότι στον στάτους αύριο Κυριακή στις 12 θα είναι κοντά σας και κάνει πρεμιέρα η εκπομπή «Στα Σουσού» με τον Ηλία Μποέμ και την Αφροδίτη Τσακαλίδου, διότι η Κυριακή είναι πιο χαλαρή. Δύο ώρες με χαμόγελο, μουσική, ενδιαφέρουσες ιστορίες, πρόσωπα και θέματα της επικαιρότητας, γιατί η Κυριακή θέλει ενημέρωση, αλλά θέλει και καλή διάθεση, κουβέντα, χιούμορ και λίγο στα σουσού. Πρεμιέρα λοιπόν αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 12 με 2 με τον Ηλία Μποέμ και την Αφροδίτη Τσακαλίδου. Τον Ηλία Μποέμ τον ξέρετε. Την κυρία Αφροδίτη Τσακαλίδου θα τη γνωρίσουμε αύριο από κοντά. Είναι πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή, θα την ακούσετε 12 με 2 το μεσημέρι αύριο στον στάτους 107 και 7. Εμείς που πάμε τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: μόλις σε σένα.
1: Καιρό και σε εκεί εκπομπή. Τι νομίζετε δηλαδή? Επειδή είμαστε μεγάλη σε ηλικία, δεν έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες. Όπως σήμερα, τρίποτα ρίχνω. Voice and Noise και τραγούδιο τρόπο, 44 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Στάτους 107.7, Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ταχιάος έως το τέλος του έτους. Η μελέτη κόστους ωφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, μη χαίρεστε γιατί λέει αρκετά. Έως το τέλος λοιπόν του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους ωφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης, απαιτώντας βασικό βήμα για την προετοιμασία του φακέλου διεκδίκησης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στην εκδήλωση «Κινητικότητα για όλους, Mobility», που διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις γραμματείες βιώσιμης κινητικότητας και ανθεκτικότητας κλιματικής αλλαγής με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Λοιπόν, ο κύριος Ταχιάος που λέτε χαρακτήρισε την επέκταση ιδιαίτερα σύνθετο και δαπανηρό αμάν, σημειώντας ότι με τιμές της προηγούμενης δεκαετίας το κόστος της κατασκευής ανάγεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο. Όπως είπε, μόνο για τα αρχαιολογικά ευρήματα της βασικής γραμμής δαπανήθηκαν περισσότερο από 200 εκατομμύρια ευρώ. Κατάλαβα, δεν θα δούμε μετρό προς Δυτική Θεσσαλονίκη ούτε σε 80 χρόνια, 40 κράτησε το ένα, να μην κρατήσει 40 το άλλο, 80, 40 και 40, 80. Λοιπόν, ο υφυπουργός τόνισε ότι το έργο που λέτε δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τεκμηριωθεί η σκοπιμότητα και να καταδριστεί αξιόπιστος και πιστικός φάκελος για αξιολόγηση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι μελέτες έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει χωροθετήσεις σταθμών και επαφές με τους δημάρχους, ενώ μέσω σύμβασης πρόδρομων εργασιών επικυρωποιούνται αποτυπώσεις και μελέτες με στόχο την ολοκλήρωση του ως το τέλος του έτους. Μάλιστα, εγώ σας είπα. Είσαι πια για μένα. Η Νέα Δημοκρατία θα μας ενώσει με την Κρήτη. Όχι, μέσω... Άστο το βαπόρο. Θα πάμε το μετρό τώρα εμείς. Και μετά δεν θέλετε τον κύριο Μητσοτάκη. Τι να σας πω, αχάριστη. Λεφτά σας έδωσε. Χαμηλές τιμές πετρελαίου θα κάνει. Ορίστε, θα κάνει και μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα για αεροδρόμιο. Βγείτε κανένα ελληνικό να ζητείτε το φλιτζάνι καμία καφετζού να σας πει πότε θα το κάνει. Δεν ξέρω.

φτάσει μια βλωδιά, άμα είναι και καινούριο το ζευγάρι. Λοιπόν, αρκετή κίνηση έχουμε λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, περίπου στο ύψος της Μαρασλή με Μαυρομιχάλη, και στην Μάρκου Μπότσαρη έχουμε αρκετή κίνηση, και Παπαναστασίου Περιφερειακός εξακολουθεί να είναι καθαρός, πράγμα το οποίο είναι πολύ ευχάριστο για εσάς που έχετε ή δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα. Ο Περιφερειακός είναι πεντακάθαρος χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει για τον Περιφερειακό. Θεσσαλονίκη κλείνει και στα δύο ρεύματα το βράδυ της Δευτέρας. Εμείς ενημερώνουμε από τώρα. Ο Περιφερειακός λόγω flyover και κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ της Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τρίτης. Τμήμα της Περιφερειακής Οδού λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι Δευτέρα 21/9/26 και κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόποδων κόμβων K5 από Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Εντάξει. Ας πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι και μετά να πάμε σε διαφημίσεις, αφού δεν έχουμε αναγγελία της ώρας, έτσι. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο. Οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή σας, εδώ είμαστε στο 2310513000, 2311821050 και στο Viber 6908357800. Ας δώσουμε και έτσι τον λόγο στο επόμενο τραγούδι για να πάμε και στις διαφημίσεις μας.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
11: Ακόμη καλύτερα. Status FM

0: ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Αυτό το σποτ πάρα πολύ μου άρεσε. Πάρα πολύ ωραίο σποτ. Λοιπόν, Status 107.7. Ακούσαμε και τα τραγούδια από το διεθνή χώρο. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 6 και πάμε να δούμε την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Άρη. Το παιχνίδι θα γίνει στο Κλειάδης Βικελίδης. Η αναμέτρηση Ηρακλή με Άρη είναι στο, όπως είπαμε, και στο Κλειάδης Βικελίδης. Ξεχωρίζει το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας. Μπλα μπλα μπλα. Πάμε στο επόμενο. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 7η θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην 8η θέση με 5 βαθμούς στα 49. Προηγούμενα μάτς των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Άρη, οι κίτρινοι μετρούν 20 νίκες και οι κυανόλευκοι, ο Ηρακλής δηλαδή, 9. Επίσης, 20 μάτς των δύο ομάδων έχουν λήξει ισόπαλα, τα γκολ είναι 50-33 υπέρ του Άρη. Επίσης, ένα άλλο παιχνίδι στο μπάσκετ, το οποίο θα γίνει μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, θα αναμετρηθούν απόψε στις 8, θα το μπορείτε να το δείτε στον Sky. Α, δεν είπα για το τέτοιο, για τον Ηρακλή, δεν είπα που θα παίξει, στην 7:30 στο Nova Sport Prime. Εντάξει, Ηρακλής, Άρης Ηρακλής, Nova Sport Prime. Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ που θα αναμετρηθούν απόψε στις 8 με στον Sky, στο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Βαγιανακόπουλος, μια αναμέτρηση που αναμένεται βέβαιως με μεγάλο ενδιαφέρον. Η ομάδα του Ζέλικον Βράντοβιτς στον τελικό επικράτησε με 90-96 της γαλλικής Μπούργ, σε ένα παιχνίδι που οι πράσινοι έδειξαν διάθεση, ενέργεια και έτσι πολυφωνία στην επίθεση. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν σε ένα επιχτικό παιχνίδι που κλείθηκε σε λεπτομέρειες και είχε πρωταγωνιστές τον Οσμάν αλλά και Φόστερ. Ορίστε και αθλητικά, τι άλλο θέλετε, αυτά συνήθως τα λέει ο Παπηδάκης. Αλλά είπα να του κλέψω λίγο από τη, να κλέψω λίγο από την φήμη του, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι δεν είναι, ένα μπράβο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, το οποίο είναι

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Status FM.

Καλά, κάνουμε λιγμούς στη μουσική, έτσι δεν μπορεί να πείτε. Αυτό λέει και η φίλη μας η Ελένη. Η Ελένη μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν έχουμε με κατάλογο τραγουδιών, ούτε παίζουμε αυτά τα οποία θέλει ο σταθμός. Είναι δική μας επιλογή καθαρά το τραγούδι. Ό,τι παίζει το διαλέγουμε εμείς εκείνη την ώρα. Κατεβαίνει κάτι στον εγκέφαλο, μπαπ, πάρτο. Και βέβαια βάζετε και εσείς λίγο το χεράκι σας, με αποτέλεσμα να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και να σας υπενθυμίσω ότι το Στάσου Σου είναι η πιο χαλαρή κυριακάτικη παρέα στον Στάτους 107 και 7. Δύο ώρες με χαμόγελο, μουσική, ενδιαφέρουσες ιστορίες, πρόσωπα αλλά και θέματα της επικαιρότητας, γιατί η Κυριακή θέλει ενημέρωση αλλά θέλει και καλή διάθεση, κουβέντα, χιούμορ και λίγο Στάσου Σου. Η οποία η εκπομπή θα είναι αύριο κοντά σας, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 12 με 2 με τον Ηλία Μποέμ και την Αφροδίτη Τσακαλίδου. Αλλά μιλάμε για εκπομπή, έτσι. Οπότε συντονιστείτε αύριο Κυριακή 12 με 2 να ακούσετε Ηλία Μποέμ και την κυρία Τσακαλίδου. Εδώ προφορά Τσακαλίδο. Οκ. Στάσου Σου. Λοιπόν, αυτή την είδηση εσύ μου την έστειλες. Ναι, μάστε. Και εγώ θα πρέπει να το πω τώρα. Πώς θα το πω τώρα αυτό το πράγμα? Δεν βγαίνει, ρε παιδί μου. Από το στόμα δεν βγαίνει. Δηλαδή, Αλέξης Τσίπρας. Είμαι έτοιμος να αναλάβω ξανά την Πρωθυπουργία. Πώς να το πω τώρα αυτό το πράγμα, αλλά και μόνο που λέω ότι είναι έτοιμος να ξαναλάβει την Πρωθυπουργία, βρίσκομαι σε πανικό. Θα φύγω, θα πάω στην Αμερική πάλι. Άμα ξαναβγεί ο Τσίπα, θα το σύζητα. Δεν ξαναπερνάω εγώ τα ίδια. Δείχνει ότι είναι αλλαγμένος, αλλά μπα. Έτσι πιστεύω εγώ, προσωπική μου άποψη. Οι μισθοί μας, λέει, είναι βουλγαρικοί, οι τιμές μας βελγικές και γαλλικές και οι συνθήκες εργασίας μας κινέζικες, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Και μόνο αυτή η λέξη πρώην Πρωθυπουργός χτυπάει στα μήνυμα. Τα! Την ετοιμότητα να διεκδικήσει εκ νέου την Πρωθυπουργία, δηλώνει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Le Soir, σηκώνοντας, μάλλον ασκώντας σε φόρες της ύλης κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και παρουσιάζοντας και οικονομικό σχέδιο της συμπαράταξης. Το Ελλάς, που είναι συμπαράταξη Ελλάς, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπας περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχασε σημαντικές ευκαιρίες μετά το 2019. Κάτι, κύριε Τσίπρα μου, σήμερα δεν μας αναβαθμίσετε, πότε μας αναβάθμισε η Moody's, πώς λέγεται αυτό εδώ πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, παρά την χαλάρωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών περιορισμών και την, κατά την πανδημία και τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και οι ανισότητες διευρύνθηκαν, αναφέρει αντιπαραβάλλοντας τους οικονομικούς δείχτες με την καθημερινότητα των πολιτών, κατά το ίδιο και η αποκλιμάκωση ενεργείας και η ανάκαμψη του ΑΕΠ δεν αποτυπώνεται έτσι ανάλογα με το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων νοικοκυριών. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας είναι πάλι έτοιμος να αναλάβει την Πρωθυπουργία της χώρας. Και εγώ είμαι έτοιμος να οδηγήσω Λαμπορκίνη, αν μου τη χαρίσουν. Πιστεύω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην Ουγκάντα θα τα πήγαινε καλά, σίγουρα, δεν το συζητάμε. Και βέβαια θα είναι και ο πρώτος κβαντικός πρωθυπουργός. Αυτό πιστεύω εγώ. Πάντως ο κύριος Τσίπρας εμένα μου μίλησε τηλεφωνικά. Ξέρετε αυτή η εκπομπή πόσο έγκυρη και έγκυρη είναι. Μου είπε θα πάω στις Βρυξέλλες και θα τους πω δεν υποχωρούμε. Θα σκίσω τα μνημόνια και δεν θα φορώ γραβάτα. Δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω. Πάντως εμείς, κύριε Τσίπρα, αφού είσαι έτοιμος να γίνεις ξανά πρωθυπουργός, εμείς είμαστε πανέτοιμοι να μην σου ξαναδώσουμε ποτέ την ευκαιρία αυτή.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα

0: για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα. Η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
12: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Εντάξει είμαστε, όλα καλά. Κάνα παράπονο, εδώ είμαστε. Εμείς τα δεχόμαστε όλα. Στάτους είσαι, 107 και 7. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά θα βρεθεί σήμερα, είναι ήδη εδώ, 19 Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Τυχεροί Πολυχνιώτες. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλία του Θοδωρή Κωνσταντή και γραμματέα της ΚΝΕ στις 20:45, και μετά βέβαια θα ακολουθήσει ο κύριος Κουτσούμπας. Ο λαός, λέγω, ο λαός θα σώσει τον λαό και ο Κουτσούμπας το μισθό. Εμπρός, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια και γούνες στους ώμους. Πάντως να σας πω κάτι, βλέποντας έτσι τον κύριο Κουτσούμπα, είναι θρεφτάρι, θυμίζει Μπρέζνιεφ. Πώς θα μας σώσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πάντως εγώ να σας πω την αλήθεια, κομμουνισμός τι σημαίνει για μένα? Για μένα προσωπικά σημαίνει δουλεύω 12 ώρα 7 ημέρες την εβδομάδα, 30 μέρες το μήνα, στα κρατικά ορυχεία και στις φάμπρικες για ένα πιάτο φαγητό. Περιμένω στις ουρές για ένα αυγό και αν σηκώσω κεφάλι και μιλήσω πάω στα γκουλάκ, παρέα με όλο μου το σόι. Κομμουνιστές στην Ελλάδα με ευρώ στη τσέπη και δημόσιο μισθό, όλοι μπορούμε να γίνουμε. Δεν πιστεύω να αμφιβάλλετε γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Ήρθε και έδεσε το γλυκό. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε Στάτους με τον Παναγιώτη Δάνο στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Αμέσως μετά θα είναι κοντά σας η κυρία Χατζάκη.

0: και ο Χατζηγιάννης. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό από την Τριανδρία μέχρι και τον Άγιο Παύλο, είναι κόκκινο με μέτωπο δυτικά. Επίσης λίγο κίνηση έχουμε στη Λεωφόρου Νίκης και στο Λευκό Πύργο. Καλά, τώρα είναι η υπερατζάδα, κάνουμε βόλτες για να αλληλογνωριστούμε, δηλαδή αγοράκια, κοριτσάκια. Εγώ τέτοιες γνωριμίες ξέρω, τίποτα άλλο δεν ξέρω. Λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης βρέθηκε στο Open και έκανε μια τρομερή δήλωση ο κύριος Βαρουφάκης στο πρώην Ascent του Τσίπρα. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε προτιμώ τον θάνατο παρά την κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Παρακαλώ.
1: Ναι. Προτιμώ τον θάνατο.
2: Το καταλαβαίνετε αυτό.
3: Βαριά δήλωση αυτή.
2: Βαριά δήλωση, κύριε Βαρουφάκη.
1: Γιατί το δείξε
3: εξαμαρτήσει.
1: Μία φορά, μία φορά, όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
4: έργο. Και
1: εκεί είδα τη βγαίνει. Κατέληξε να είναι το κεντροαριστερό πρόσημο της ολιγαρχίας που είχαμε εκλεγεί μαζί για να πολεμήσουμε.
0: Τι λες, κύριε Βαρουφάκη μου, επί Τσίπρα έγινες γνωστός. Ο κύριος Βαρουφάκης, αριστερός, ο οποίος φυσικά κολυμπάει στο χρήμα, ρώτησες αν σε ήθελε έστω και για λογιστή του ο κύριος Τσίπρας, όχι την παίρνω το μέρος του, αλλά λέμε τώρα, που ευτυχώς δεν σε άκουσε, γιατί ωραία μας τα λες, αλλά έλα που σε ξέρουμε. Το δυστύχημα βέβαια για σένα, κύριε Βαρουφάκη μου, είναι ότι είσαι και εσύ σουφλέ που ήδη φούσκωσε μία φορά. Πάντως, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κύριος Βαρουφάκης νομίζει ότι του χρωστάει ο κόσμος βουλευτιλίκη, ποτέ ξανά σηκωμένο γιακά στις Βρυξέλλες. Θα μας στέλνετε στα συσίτια και θα μας κάνετε Βενεζουέλα ή Κούβα. Πάρτε μαζί σας και τον κύριο Τσίπρα και τα άλλα παιδιά και σας διαβεβαιώ μόνο σερί ότι δεν θα λείψετε σε κανένα. Θάρρος χρειάζεται. Αλήθεια, ξέρετε γιατί ο κύριος Βαρουφάκης τα τσούγκρισε με τον κύριο Τσίπρα? Μήπως γιατί δεν φύγαμε από το ευρώ? Τώρα βέβαια κάποιοι πεθαμένοι πολιτικά προσπαθούν να αναστηθούν. Οι Ρωμά που θέλουν Τσίπρα εκφράζουν την επιθυμία του ως εξής: εμείς θέλουμε την Τσίπρα, οπότε βγάλε συμπέρασμα.
5: Το Μητσοτάκι να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κρητικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είναι ανάμεσά μας. Ειλικρινά το μιλάω, δεν λαϊκίζω. Αλλά είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι αυτός ο τραγουδιστής, ο μεγάλος τραγουδιστής, ο αγαπημένος τραγουδιστής, πλέον δεν είναι μαζί μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, Άρης Ηρακλής 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ηρακλής. Όχι ότι είμαι εγώ, είμαι παόξης, εντάξει, ξέρετε, αλλά δύο ομάδες Θεσσαλονίκης με ενδιαφέρει και ο Άρης και ο Ηρακλής. Τώρα βέβαια, αν το πάρουμε οπαδικά, θα ήθελα να νικήσει ο Ηρακλής. Αλλά ας νικήσει ο καλύτερος. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης. Παιδιά, κάτσε, γιατί τώρα κάνει διάλειμμα ο εγκέφαλος, κουράστηκε από το πρωί από τις 6 ώρα στο πόδι, είναι λογικό. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας, προσωπική μου θέση εξέφρασα, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Από μια προσωπική μου θέση, θα είναι μία από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Δεν είναι θέση της κυβέρνησης, το ξαναλέω, αυτό είπα και τίποτα άλλο. Και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.

Κοιτάξτε να δείτε, η οικονομία πάει σφαίρα και ο κόσμος έχει λεφτά. Όσο για δουλειά κάθε μήνα ανοίγει και μια καφετέρια σε κάθε γειτονιά. Όσοι θέλουν να δουλέψουν θα βρουν λοιπόν. Να κοπεί το επίδομα ανεργίας, καλά τα λέει ο κύριος Μαρνέκης και η Νέα Δημοκρατία. Και ο Βορύδης έκανε μια παρόμοια δήλωση μετά από σας κύριε Μαρινάκη. Προσωπική άποψη εξέφρασε, σαν πολλές προσωπικές απόψεις μαζευτήκατε εκεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πάντως για τους μισθούς και τα προνόμια των βουλευτών έχει να μας προτείνει κάτι ο κύριος Μαρινάκης, ούτως άλλως τα βγάζουν πέρα μια χαρά όλοι τους. Πάντως κύριε Μαρινάκη, αν σε περίπτωση σας διαφεύγει, θέλω να σας θυμίσω ότι ο ρόλος του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι να μην έχει προσωπική θέση. Αντίθετα πρέπει να μεταφέρει τη θέση της κυβέρνησης. Οπότε δύο να συμβαίνουν, προσωπική άποψη. Είτε δεν είναι προσωπική θέση και είναι θέση του κόμματος, οπότε λέει ψέματα ο κύριος Μαρινάκης, είτε είναι όντως προσωπική θέση, οπότε δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Έφερες βέβαια, ο κύριος Μαρινάκης έφερε με τη δήλωσή του αυτή σε εξαιρετικά επικίνδυνα όρια ανθρώπους που ζουν στο όριο. Κύριε Μαρινάκη, έχεις και το δικαίωμα της σιωπής να επικαλείσαι όποτε θέλεις. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ψάχνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία με νύχια και με δόντια και ο κύριος Μαρινάκης από το πουθενά βγάζει ένα θέμα που μόνο κακό μπορεί να κάνει στην παράταξη, ούτε βαλτός να ήταν. Πάντως, να θυμίσω στον κύριο Μαρινάκη ότι το Ταμείο Ανεργίας δεν το πληρώνει το κράτος. Οι εργαζόμενοι το πληρώνουν, κύριε Μαρινάκη.

0: δεν μπορείς να τον πληρώσεις το λογαριασμό, οπότε ας το να καθαρίσω εγώ. Πάντως αυτό το τραγούδι έχει γίνει το number one στις γυναίκες. Εδώ η δικιά μου γυναίκα το έχει για ήχο στο κινητό. Κάθε φορά που χτυπάει το κινητό της ακούγεται αυτό το τραγούδι. Μου έχει σπάσει τα νεύρα.
1: Και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι, μπέσα και αμπέσα το, δεν ξέρω τα
1: σημαίνει. Όσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω με παίρνει.
0: Έχω απάντηση, έχω. Αλλά πρώτα θα πούμε το πρόγραμμα του Στάτους για αύριο Κυριακή, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε πρωί-πρωί της Κυριακής και ξεκινάμε 7 με 10 με Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Ωραίος. Πάμε 10-12, εκείνο μαχαιράς. Ξέρετε, σημαία του Στάτους, λίγο σκισμένη βέβαια, αλλά σημαία. 12 με 2 έχουμε μια πάρα πολύ καλή εκπομπή, η οποία ξεκινάει, είναι καινούργια αύριο. Ο ένας είναι πάρα πολύ γνωστός, την κυρία Αφροδίτη Τσακαλίδου θα τη γνωρίσουμε αύριο. Ο Ηλίας Μποέμ είναι ο οποίος ηγείται της εκπομπής μαζί με την Αφροδίτη Τσακαλίδου στο Στάσου Σου. Πάμε στις 2 με 3 έχουμε μαγκαζίνο σύνδεση με παραπολιτικά 90,1. 3 με 6 είμαι εγώ.

Η άντριδη στις γυναίκηδη. Α, αυτός είσαι. Έτσι. Έτσι, καλά το πας. Να κλείσω τώρα, Να κλείσω τώρα και μετά θα βάλουμε και διαφημίσεις και θα ακούσετε και την κυρία Χατζάκη, όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, κοντά σας για τρεις ολόκληρες ώρες. Υπερκόπωση θα πάθω στο τέλος. Στο μικρόφωνο του Στάτους 107.7 ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Όλοι εσείς στη μεγάλη παρέα του Στάτους που δίνετε παρόν σε όλες τις εκπομπές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά και ο καλός Θεούλης πάνω απ' όλα να μας δίνει την υγεία μας. Απολαύστε να τάσσα Θοδωρίδου, εγώ δεν θέλω και πολύ.

0: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless

0: Σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Are you ready?

Εδώ είμαστε με νάζια και καμώματα. Ποιος είναι αυτός? Τι κάνετε? Τους αναγνωρίζετε όλους γύρω σας ή είστε σε μια τέτοια φάση? Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Ποια νοήσεις εσύ? Λοιπόν, εγώ ναι, είμαι η Βίκη Χατζάκη, φρένο γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και σήμερα όπως πάντα, παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

Εδώ είμαστε και τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, όπως και τα τραγούδια. Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε αυτή την ώρα? Εγώ εδώ με τον καφέ, τις αναμνήσεις, τα τραγούδια. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε όμως τον Βασίλη Δήμα.

Τζάκι, εγώ από την Ελένη Φουρέιρα, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, και να σας πω κάτι. Εσάς που δεν έχετε καμία σχέση με Αθηνά, σας ζηλεύω λιγάκι. Κάποιες φορές που μπλέκω στην κίνηση και πολύ, μπορώ να σας πω. Ένας χαμός γίνεται ειδικά από όταν άνοιξαν τα σχολεία σε Λεωφόρο, Κηφισού, Αττική Οδό, Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Λεωφόρο Αθηνών. Γενικά υπάρχουν προβλήματα κίνησης σε πάρα πολλούς δρόμους και στη Βασιλή Σοφία, στην Πατησίων, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μη σας πω και στο τελευταίο στενάκι που υπάρχει δηλαδή. Τι να πω, τυχεροί όσοι δεν κινείστε εντός Αττικής, πραγματικά, που δεν χρειάζεστε εν πάση περιπτώσει όλο αυτό που τρώμε μερικοί μέρες.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
11: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αν είναι λοιπόν η απόφασή σας να μείνετε σε αυτήν εδώ την παρέα, όπως ακριβώς θα λέει ο Δήμος Αναστασιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φρένο, Γκάζι, Βίκη, Χατζάκη στην παρέα σας. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας γεμάτη μουσική. Έτσι, σε αυτή τη μετάβαση του καιρού που μία ζεσθενόμαστε, μία κρυώνουμε λιγάκι, υδροσιζόμαστε εν πάση περιπτώσει, γιατί και κρύο δεν μπορείς να το πεις. Αλλά ναι, σαν να πηγαίνει φυσιολογικά αυτό το φθινόπωρο. Εσείς τι λέτε, πού σας βρίσκει, πώς νιώθετε?

0: ναι, το συνέστημα αυτό που περιγράφει τώρα η Έλληνα Παπαρίζου λίγο μου ταιριάζει με την αναφορά του επόμενου τραγουδιστή και όλοι έχετε καταλάβει ότι αναφέρομαι στο Γιώργο Μαζονάκη, έναν άνθρωπο που όλοι νιώσαμε με έναν τρόπο συγγενή νομίζω. Ίσως για την ανθρωπιά του που μπορεί να μην τη γνωρίσαμε από κοντά, μπορεί κάποιοι και να τα ακούμε ακόμα για πρώτη φορά το πόσο καλός άνθρωπος, δοτικός, γενναιόδωρος, ψυχούλα πραγματικά ήταν. Αλλά ο τρόπος που μοιραζόταν τις αλήθειες του όλους μας έκανε για τον α ή β λόγο να ταυτιστούμε και λίγο μαζί του, να τον νιώσουμε, να τον συμπονέσουμε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα, πραγματικά. Πάμε να τον ακούσουμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Λοιπόν, για να σας τάξω κάτι κι εγώ, κάτι που θα γίνει στο τέλος του επόμενου ημίωρου, δηλαδή σε λιγότερο από μισή ώρα. Η έννοια της υπομονής και πότε είναι βλαβερή με την Ξένια Κούρτογλου, έτσι, για να μαθαίνουμε εμείς που λίγο γιορτάζουμε και τις Αγίες Υπομονής, που είναι πραγματικά γαϊδουρινή. Αλλά πότε είναι τελικά βλαβερή, θα μάθουμε σε λίγο.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΒ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπόλια.

Είμαστε, η παρέα όλο μεγαλώνει. Όχι, δεν θέλω μόνο έναν εγώ σε αυτό το κύκλο. Θέλω όλους εσάς που κάνουμε παρέα. Μπορείτε να με βρείτε και στα social. Βίκυ Χατζάκη με λατινικούς χαρακτήρες. CH το Χατζάκη, έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι σε δυνατούς ρυθμούς συνεχίζουμε και αυτό το ημίωρο που στο τέλος του έχει την Ξένια Κούρτογλου και συμβουλές για την υπομονή. Πότε πια δεν είναι αρετή.

0: Μια λέξη και αλλάζει η ζωή μας σε πολλές περιπτώσεις. Ή κάποια συνήθεια και αλλάζει η ζωή μας. Αλήθεια, για ακούω αυτές που έχω να σου πω εγώ τώρα και αναρωτήσου ποια από αυτές είναι και δική σου συνήθεια. Γιατί μερικές κακές συνήθειες πρέπει να κόβονται ή έστω να ελαττώνονται. Κάνεις συνεχώς scrolling όταν βαριέσαι. Είναι καλύτερο να διαβάσεις ένα βιβλίο αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις ή να μας ακούς και να χορεύεις. Ξεσπάς συνέχεια στο σύντροφό σου για το στρες της ημέρας. Γιατί σου φταίει και εκείνος για το τι συνέβη στη δουλειά. Στέλνεις συνεχώς μηνύματα για να ελέγξεις αν όλα είναι καλά. Okay, μπορεί και κάτι να μην είναι κάποια φορά, αλλά συνήθως όλα είναι όπως τα αφήνουμε, έτσι, κακά τα ψέματα. Προσπαθείς συνεχώς να ευχαριστείς τους άλλους. Χωρίζεις τις στροφές σε καλές και κακές και παραγίνεσαι προσεκτικός ενδεχομένως, έτσι. Δεν χρειάζεται και αυτό σε βαθμό που να γινόμαστε υποχόνδροι.
1: Δεν σου ζητώ.
0: Δεν ξέρω, νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό με το scrolling, παιδιά. Όλοι πρέπει να τα ελαττώσουμε και το λέω και για μένα.

0: 2-3 λεπτάκια πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, ένα ημίωρο που κλείνει πάντα το τρίτο της εκπομπής μας με τα σοφά λόγια της Ξένιας Κούρτογλου. Και σήμερα τι έχει να μας πει? Υπομονή, πότε είναι βλαβερή. Πάμε να την ακούσουμε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο. Μείνετε εδώ.
1: Σε αυτό το επεισόδιο θα αναφερθώ στην έννοια της υπομονής, που μπορεί να είναι μια αρετή που σας ωφελεί, αλλά μπορεί και να γίνει ανασταλτική και βλαπτική για τη ζωή και την εξέλιξή σας. Το κλειδί είναι να διακρίνετε πότε η υπομονή σας απορρέει από δύναμη αυτοδιαχείρισης ή από την επιμονή σας για κάτι που αξίζει και πότε είναι μια μάσκα για την ανεκτικότητα, το φόβο, την αναβλητικότητα ή τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Με αυτή την έννοια, η υπομονή μπορεί να είναι για σας βλαβερή όταν. Νούμερο 1. Γίνεται άλοθη που σκεπάζει μια τάση για αδράνεια ή φόβο προς την αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, όταν διστάζετε μπροστά σε ένα βήμα που θέλετε να κάνετε, μπορεί να μεταμφιέζετε την ανοχή ως υπομονή για να καλύψετε την αναβλητικότητα. Είναι μια στάση που συνήθως αναπτύσσεται υποσυνείδητα σαν μηχανισμός άμυνας. Στο νούμερο 2. Σας καθησυχάζει υπερβολικά, αναβάλλοντας αποφάσεις που απαιτούν τόλμη. Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν σας τιμά και λέτε «ας κάνω υπομονή, δεν υπάρχουν αρκετές καλές δουλειές εκεί έξω, ας καθίσω εδώ». Αυτή η στάση σας εμποδίζει από το να τολμήσετε να κάνετε το βήμα, να ψάξετε για κάτι καλύτερο και βέβαια, πάλι κάτω από τη μάσκα της υπομονής, υπάρχει ο φόβος. Και στο νούμερο 3, σας κρατάει φυλακισμένους σε τοξικές καταστάσεις. Όπως και με το παράδειγμα της δουλειάς, η υπομονή δεν είναι αρετή όταν αναπτύσσεται σαν ανοχή μέσα σε σχέσεις που είναι για σας υποτιμητικές και βλαπτικές. Πιστεύοντας ότι κάνοντας υπομονή με τον καιρό τα πράγματα θα αλλάξουν ή ότι ο άλλος θα καταλάβει και θα σας εκτιμήσει. Από την άλλη μεριά, η υγιής υπομονή δεν είναι απλά ικανότητα να περιμένετε, αλλά μια βαθιά διαδικασία αυτοκυριαρχίας που σας κρατάει εστιασμένος ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά. Είναι το θεμέλιο για την πραγματική αυτοπεποίθηση και την υγιή αυτοεκτίμηση, γιατί η αρετή της υπομονής, όταν την αναπτύσσετε, νούμερο 1, σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις δυσκολίες με ηρεμία, ψυχραιμία και τελικά επιτυχία. Νούμερο 2, καλλιεργεί την επιμονή και τη συνέπεια που σας οδηγούν στους στόχους σας. Νούμερο 3, ενισχύει την αυτοπιθαρχία, την αυτοεκτίμηση και την πίστη στον εαυτό σας. Νούμερο 4. Σας βοηθά να κάνετε ένα βήμα πίσω μπροστά στις προκλήσεις ή στα απρόβλεπτα, ώστε να μην προβείτε σε γρήγορες, πιθανά λάθος αποφάσεις και παρορμητικές αντιδράσεις. Νούμερο 5. Δημιουργεί και ενισχύει πιο υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, καθώς τους δίνετε χώρο και χρόνο να εκφραστούν και να εξελιχθούν. Και νούμερο 6. Σας διδάσκει να αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, ενώ ταυτόχρονα σας υποστηρίζει στην αναγνώριση ότι ελέγχετε πλήρως τον τρόπο που θα σκεφτείτε, θα ελέγξετε τα συναισθήματά σας, τις επιλογές, τις ενέργειες και τις αντιδράσεις σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Είπες ξύπες. Λέω τώρα εγώ. Ο Θοδωρής Φέρης όμως τα λέει καλύτερα και κάπως έτσι ανοίξαμε το τελευταίο μας ημίωρο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και πραγματικά μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές του περασμένου Σαββάτου, πρωί-πρωί, ήταν παιδιά λίγο πριν να ανοίξουν γνωστά καταστήματα που έχουν σχολικά είδη. Μιλάμε, επειδή έτυχε να περνάω απ' έξω και να με πιάσει και κόκκινο φανάρι. Πραγματικά ο κόσμος περίμενε πότε θα ανοίξει η πόρτα. Εσείς τώρα, οι γονείς και συγγενείς μικρών παιδιών, τα προμηθευτήκατε όλα, όλα κομπλέ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ εγώ σε όλα τα παιδάκια, μικρά και μεγάλα.

Αστείο. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από τον Ζαφ. Θέλω εσένα. Και ποια θέλει τελικά ο Γιώργος Λιβάνης. Πρόσφατα έκανε μία ανάρτηση Ανδρομάχη μαζί του. Μέσα από μία επαγγελματική στιγμή του που βρέθηκε στο πλευρό του. Τώρα πώς θα έχουν βρει αυτοί οι δύο όταν οι φήμες τους θέλουν να έχουν ήδη χωρίσει ένα μόλις χρόνο μετά το γάμο τους. Εκείνοι ξέρουν την αλήθεια. Κρίμα αν ισχύει αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι. Πολύ όμορφοι και οι δύο. Με ένα κοινό πάθος στο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε και ένα καινούριο τραγούδι από τον Γιώργο Λιβάνη τώρα.

έχω ακούσει πάντως. Λοιπόν, αυτά ακούσαμε για σήμερα και εδώ θα μείνουμε. Φρένο γκάζι, 2 ολόκληρες ώρες στην παρέα σας ήταν η Βίκυ Χατζάκη. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
4: Πίσε λάσ κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Δες την πόλη σου. Ακού στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: Τόνι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Άκου την πόλη σου, άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μύρισε την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.